όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλό Ακαρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
10: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Τις 10 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενοτορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται σε μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της συμφωνίας, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα και την άρση των ιρανικών κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε με τον Εμίρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτή την ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη, δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαζόταν ξανά, συμπλήρωσε. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα επωφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Αν σταματήσουν να χρηματοδοτούν την τρομοκρατία, αν σταματήσουν να υποστηρίζουν την ανοικοδόμηση του προγράμματος πυρηνικών όπλων, μπορούν στην πραγματικότητα να αποκομίσουν κάποια πραγματικά ωφέλη. Αν δεν κάνουν τίποτα από αυτά, δεν θα κερδίσουν τίποτα, είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν με κάθε τρόπο, πρόσθεσε ο κύριος Vance. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από το Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί επέμεινε χθες πως χωρίς την απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από το Νότιο Λίβανο δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου και επισήμανε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη παραβίαση του μνημονίου. Στον απόϊχο της ανακοίνωσης για ένα πλαίσιο συμφωνίας Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον 2 υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενοπλίων πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντας συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης της Εταιρείας Ναυτιλιακής Πληροφόρησης Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, το αδιέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε. Αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κύριος Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε δε για τη συνεργασία και την προσφορά του στους κυρίους Ζαχαριάδη και Παπά. να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, συμφώνησαν οι ηγέτες στις G7, σύμφωνα με το τελικό ανακοινοθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό, ενώ κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαιρού, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικράτησε με 4-1 του Ιράκ. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε πριν από λίγο, με την Αργεντινή να επικρατεί με 3-0. Στις 7 το πρωί θα διεξαχθεί ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Είναι της ηλικίας του Νότου το τραγούδι, να ξέρετε, γιατί μου λέει τι τραγουδάρα είναι αυτή. Στα νιάτα μου το άκουγα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, Sky 100,3. Έβαλε κολλάκι ο Μέση, ε. Έβαλε κολλάκι. Πόσο είναι, 39, πόσο είναι αυτός? Είναι από τους μεγάλους πλέον. Τώρα εντάξει, δεν παίζει όλο τον αγώνα. Σε λίγο που παρακολούθησα κάποια στιγμή, εντάξει, αντικαταστάθηκε. Λογικό το βρίσκω, διότι πού να αντέξει, εδώ δεν αντέχει να πα για καφέ στα 39 υπό κανονικές συνθήκες που θα κάθεσαι. Όχι να παίζει και μπάλα. Λοιπόν, και έχει λέει Αυστρία-Ιορδανία στις 7 το πρωί. Δηλαδή, τι ώρα θα είναι εκεί, ρε παιδί μου, 12 το βράδυ, ας πούμε, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν οι παίχτες. Διάβαζα ενδιαφέροντα πράγματα για την εθνική ομάδα, λέει, του Ιράν, που μετά το τέλος του αγώνα που είχε χθες, τους ζήτησαν, λέει, να φύγουν την ίδια στιγμή. Οι ίδιοι θεωρούσαν ότι θα παραμείνουν τη νύχτα, γιατί ήταν αργά το βράδυ, λέει, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι αρχές, λέει, εκεί τους ζήτησαν να μετακινηθούν και να πάνε πάλι, λέει, στο Μεξικό, που είναι ουσιαστικά η έδρα τους, παρακαλώ πάρα πολύ. Η απόσταση, λέει, είναι μικρή, δεν είναι 120 χιλιόμετρα, 130 κάτι τέτοιο, ή μίλια, δεν θυμάμαι, η οποία, λέει, με το αεροπλάνο γίνεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά καταλαβαίνετε τώρα το κλίμα που υπάρχει από τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων προς τους παίκτες της εθνικής ομάδας του Ιράν. Ήρθε το εμπαρόδο, τώρα να το πούμε και αυτό, γιατί θα κουβεντιάσουμε αργότερα για τα στενά του Ορμούς, για το κλίμα που υπάρχει εκεί γύρω από τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κανονικότητα και πότε θα έρθει, αν θα έρθει. Διάβαζα ότι, πώς το λένε, 69 λέει δεξαμενόπλια έχουν πάρει εντολές να πάνε να περάσουν, να φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί, λέει, περιμένουν συμβόλαια τα οποία πρέπει, λέει, να υλοποιηθούν, παρακαλώ πάρα πολύ. Καθοδόν με ρότα προς τον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με στοιχεία, λέει, Maritime Data, 69 δεξαμενόπλια και μερικά από αυτά, λέει, είναι και τα λεγόμενα τεράστια, τα πολύ μεγάλα, τα οποία μεταφέρουν, λέει, και 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ποσότητες, όχι βαρέλια. Έτσι, ποσότητες 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Υπολογίζεται, λέει, ότι θα απαιτηθούν έως και 150 από αυτά τα τεράστια πλοία για μεταφορά μεγάλης, να μην πω πάλι τεράστιες ποσότητας, λέει, ημερησίως, που έχουν λείψει, λέει, από τη διεθνή αγορά στη διάρκεια της κρίσης. Αλλά καθίστε να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή που θα πέσουν υπογραφές σε πεντάστερο, λέει, ή εξάστερο ξενοδοχείο κάπου στην Ελβετία. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι δεν θέλω να ξεχάσουμε λίγο. Τώρα με αφορμή την ιστορία αυτή, δεν πρέπει να ξεκινήσω έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Άλλα είχα στο μυαλό μου να σας πω, θα σας τα πω και αυτά. Λοιπόν, τι είχαν υποθεί στις 107 μέρες πολέμου από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου για το σημερινό καθεστώς. Των μουλάδων κλπ. Ότι θα τους φάμε, ότι θα τους κάνουμε, ότι θα τους αλλάξουμε. Ψάχναμε να βρούμε ηγεσία, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Αν θα είναι ο Πεχλαβή που τον Πεχλαβή. Ο Πεχλαβή δεν λέγεται αυτός. Παχλαβή, πώς λέγεται αυτός. Ο γιος του Σάχη, ο οποίος είναι κάπως στην Αμερική και αυτός εκεί μεροκάμα, το ξέρετε τώρα. Υδρώνει όλη μέρα, δεν είναι, τι να κτέσπατουν. Αυτά είναι. Άμα είσαι από το κατάλληλο DNA, Νότι, κατάλαβες τώρα. Έτσι, αν δεν είσαι από το κατάλληλο DNA, πρέπει να δουλεύεις μεροκάματο του τρόμου. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Ενδιαφέρουσα πάντως δεδομένα προέκυψαν και από τη σύνοδο του G7, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία. Θα σας πω μετά μια καταπληκτική εικόνα που έβλεπα, δεν ξέρω αν θα παίξει στις ελληνικές τηλεοράσεις, το είδα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με την κουβέντα που έκανε η κυρία Μελώνη, η οποία, η κυρία Μελώνη, σας θυμίζω, είναι ένα 60. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο να της κάτι να λέει η Ιταλίδα και να της έχει, να έχει σηκώσει το δίκτυ και να κουνάει το δίκτυ μπροστά στο πρόσωπο του Δονάλτιου και να παραμένει ο Δονάλτιος εκεί να ακούει τα επιχειρήματα προφανώς της Ιταλίδας Πρωθυπουργού. Όπως επίσης πολύ ενδιαφέρον, λέει, είχε και η στιγμή που ο καγκελάριος πήγε, λέει, και έδωσε για τα 80 χρόνια του, για τη γενέθλια, λέει, του Αμερικανού Προέδρου, μια φανέλα της Εθνικής Ομάδας Γερμανίας. Ωραία, έβλεπα τα μάτια των υπολείπων, πώς το λένε, ηγετών του G7 που ήταν γύρω-γύρω. Χαμογελούσαν βέβαια, αλλά ψιλοδαγκώθηκαν κάποιοι, να σας πω την αλήθεια. Θυμίζω βεβαίως ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει καταγωγή από τη Γερμανία, μην το ξεχνάτε αυτό. Ο Δονάλτιος. Κατά τα άλλα, ψηλές θερμοκρασίες χθες, για να ξεκινήσουμε με τον κανονικό τρόπο, Νοτάκο. Λοιπόν, διότι βλέπω χθες 35 χτύπησε στη Θήβα, 35 και 3, όπως και στη Στυλίδα. και, στην, και στο Λαγκαδά και στη Χαλάστρα πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ έρχεται, διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Λαγουβάρδος, ένας ισχυρός καύσωνας, όχι σε εμάς ευτυχώς, δόξα τω μεγαλοδύναμο, Ιβηρική Χερσόνησο και Γαλλία. Οι θερμοκρασίες λέει τις επόμενες μέρες, διαβάζω σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάρτησης του κ. Λαγουβάρδου στο climatebook.gr, θα ξεπεράσουν λέει τους 45 βαθμούς Κελσίου. Είναι η δεύτερη φορά, θυμίζω, που η συγκεκριμένη περιοχή θα χτυπήσει τόσο ψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δείχνουν αποκλίσεις της μέσης θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς πάνω από τη μέση τιμή, λέει, της περίοδου από το 1991 μέχρι το 2020, για τις επόμενες 7 ημέρες. Θα βράσουν οι περιοχές αυτές. Θα βράσουν. Η ακραία αυτή θερμή εισβολή αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής καταπώνησης για εκατομμύρια πολίτες, ενώ ενδέχεται να επιβαρύνει τα συστήματα ηλεκτροδότησης, να αυξήσει τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών και να επηρεάσει, λέει, την καθημερινότητα σε πολλές περιοχές Ευρώπης. Εμείς εντωμεταξύ, τώρα τα λέω εμείς, εννοώ τα Βαλκάνια, Βαλκάνια, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ουκρανία, Ρωσία κλπ. 4 με 6 βαθμούς, λέει, χαμηλότερο σε σχέση με τις κανονικά για την εποχή θερμοκρασίες. Και όπως ακούσατε την κυρία Σούζη νωρίτερα, βλέπουμε βροχούλες σήμερα, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Μην το πείτε ούτε του παπά, που λένε. Ούτε του παπά. Γιατί φτάσαμε 17 του μηνός σήμερα, ε. Τετάρτη μέσα της εβδομάδας, νηστεία και περισυλλογή, λέει το εορτολόγιο. Ισαύρου Βασιλείου, Ινοκεντίου, Ερμίου, Ερμίου, Περεγρίνου, τι ωραία ονόματα. Υπατίου, Φιλονίδου, Σιρομάρτιου, τι ωραία ονόματα και περίεργα είναι αυτά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα, παιδιά. Μεταξύ μας δεν υπάρχει κανένας από αυτά τα ονόματα, όπως καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, μπορεί να υπάρχουν οι εκπλήξεις. Ό,τι και να πει κανείς, ενδιαφέρον έχει. 6 και 3 ανατολή του ηλίου, δηλαδή εδώ και 1 τέταρτο, ξεκίνησε το δρομολόγιο, και Δύση 9 παρα 10. 9 παρα 10, άρα λοιπόν μέρα μέχρι 9 και 4. Εύκολα. Εύκολα. Είμαστε ακόμα 21-22 θα του πάρει το σύστημα. Α, τώρα απλό 21, μην το ξεχάσω. Είναι η μέρα του πατέρα την Κυριακή. Επειδή το, εντάξει, λέμε για τη μάνα, μάνα είναι μόνο μία και πατέρα, θεωρητικά, και πατέρας μόνο ένας. Σωστά, σωστά. Το λέω γενικά και ειδικά, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε γύρω από τα ζητήματα αυτά. Λοιπόν, τι λέει ο Βασίλης, καλημέρα. Ο παππούς Μέση έβαλε λίγη τα 3 γκολ. Βγήκε στο 80 για να αποθεωθεί. Ναι, αλλά δεν το κατάλαβα ότι δεν αντέχει. Είδα λίγο, σας λέω, και τα 3 αυτός τα έβαλε. Μπράβο. Δεν προλάβαινα να δω το σύνολο του αγώνα και τα γκολ, τα καλύτερα. Καλημέρα, Βασίλη. Είναι παιχτάρα μεγάλη, δεν το κουβεντιάζω, ρε παιδί μου. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι πέρασε, ε. Όχι ότι. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία η αλήθεια είναι, ακόμα και εμείς οι άσχετοι περί ποδοσφαίρου, το απολαμβάνουμε το ζήτημα. Πόσο είναι το πετρέλαιο σήμερα, 79 το δολάριο, το βαρέλι, ε? 79, ανώτι 78 και 7 για την ακρίβεια. Να δούμε πότε θα πέσουν οι τιμές από τα δηληστήρια, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Ασμάτογλου. Άκουσα χθες το κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι παρακολουθούμε, λέει, για τις τιμές. Προφανώς θα παρακολουθούν για τις τιμές, γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό που και αν πηγαίνει τώρα, χθες ήταν στη Βάρη Βούλα βουλιαγμένη, να λέει για την ακρίβεια. Είπε βέβαια και τα άλλα όσον αφορά αυτά που τάζουν τώρα τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Μαθηματικά αυτά είναι εύκολο, ευκολονόητα. Και αυτά τα οποία νομοσχέδια, τα οποία έχουν έρθει κλπ. Δεν έχουν έρθει τυχαία. Είναι προγραμματισμένα για να δοθούν κάποιες ανάσες. Έχουμε και τις 72 δόσεις, έχουμε και το πλαφόν στους τόκους των καταναλωτικών δανείων. Όρια, λέει, σε ετήσιο επιτόκιο και ποσό αποπληρωμής, αλλά όχι με αναδρομικότητα. Σκεφτείτε τώρα, για να έρθει η κυβέρνηση να πει πλαφόν στους τόκους καταναλωτικών δανείων, τι γινότανε με τους κρυφούς όρους. Τι γινότανε, μόνο αυτό σας λέω. Επαναλαμβάνω, οι νέες διατάξεις αφορούν δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις για συμβάσεις που θα συναφθούν από τις 20 Νοέμβρη του 26 και μετά. Γιατί τόσο πολύ αργά? Δηλαδή υπάρχει κάποιος λόγος που ξεκινάμε από 20 Νοεμβρίου. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει, ας πούμε, λέω τώρα από 1η Αυγούστου. Ε. Αλλά επαναλαμβάνω. Σκεφτείτε σε τι κατάσταση ήταν οι όροι των δανείων και οι κρυφές χρεώσεις για να αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, καλλιεργάω παρά ποτέ ψάλτη. Σωστό. Σωστό. Και μπράβο που γίνεται. Ε, αλλά προφανώς υπέρογκα επιτόκια, κρυφή όρη. Για να δούμε. Θα βάλει τάξη το σύστημα αυτό ή θα χρειαστεί και άλλο περαιτέρω, γιατί κάποιες τρύπες, ε, κάτι θα βρουν και η άλλη πλευρά για να κάνει. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σήμερα Νίκο Φιλιππίδη για την ιστορία του φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων, άλλη πονεμένη ιστορία. Τα λέγαμε εδώ με τον κύριο Νικολακόπουλο, το κουβεντιάζουμε από το 20. Τώρα έχουμε 26. Γράφει λοιπόν ο Νίκος Φιλιππίδης, που ασχολείται με τα οικονομικά, πέρασαν λέει 13 χρόνια από την πρώτη εξαγγελία για τον φορέα επαναμίσθωσης της πρώτης κατοικίας για να προστατευθεί η πρώτη κατοικία με μια ακόμα δικλίδα ασφαλείας, και 6 χρόνια μετά την ψήφιση, έχει ψηφιστεί δηλαδή, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα αυτό, Νότι. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Για να αποκτήσει ανάδοχο ο φορέας επαναμίσθωσης ακινήτων και υποκανονικές συνθήκες να ξεκινήσει από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους η ιστορία αυτή. Η ιστορία αυτή τι λέει με λίγα λόγια? Ότι θα μπορείς, αφού η υπόλοιπη περιουσία σου πουληθεί, τέλος πάντων, για να βγουν κάποια χρήματα από τα χρέη που μπορεί να έχεις από ένα δάνειο, να προστατεύσεις την πρώτη σου κατοικία, να τη δώσεις στον φορέα αυτόν, να μείνεις μέσα στο σπίτι με ένα ενίκιο που μπορεί να σε συνδράμει οικονομικά και η πολιτεία, και μετά την πάροδο κάποιων ετών θα έχεις τη δυνατότητα, αφού είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου, να ξαναπάρεις το σπίτι στα χέρια σου. Αλλά ξαναλέω, έπρεπε να περάσουν 6 χρόνια μετά την ψήφιση του νόμου για να υλοποιηθεί και αυτή η ασφαλιστική δικλίδα, και πόσοι μείνανε, ρε παιδί μου, μέχρι τώρα? Και σώσανε για 6 χρόνια, διότι δεν είναι όλοι μπαταχτσίδες που λέμε. Ήταν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πήραν ένα δάνειο, αλλά η κρίση τους έφερε όπως τους έφερε, τα ξέρετε, αλλά μην τα ξαναλέμε, και οδηγήθηκαν εδώ που οδηγήθηκαν. Πόσοι άντεξαν 6 χρόνια να βλέπουν να μην εφαρμόζεται ο νόμος? Σωστό το μέτρο? Σωστό το μέτρο. Προφανώς είναι σωστό. Το θέμα είναι η καθυστέρηση υλοποίησης του μέτρου. Δεν θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα? Θα μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι, ξαναλέω, πραγματικά θα μπορούσαν να σώσουν την πρώτη τους κατοικία, γιατί αυτή είναι η ουσία της διαδικασίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς για να κάνουμε κουβέντα. Λοιπόν, πολλά θέλω να σας πω και για τη συνάντηση Βαρθολομέου Ερντογάν και για το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χθες ήταν στη Μόσχα και συναντήθηκε με τον Μεσχέ, πώς λέγεται, τη γάτα της διπλωματίας, την Αλεπού της διπλωματίας, τον κύριο Λαυρόφ, αλλά και αυτά που τεκταίνονται στην Κύπρο. Μένα διαβάζω σήμερα τα κυπριακά πρωτοσέλιδα με ένα πόρισμα που ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει υπονοούμενα για τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστασιάδη, που έβγαλε και μια ανακοίνωση ο ίδιος για ιστορίες περίεργες. Η αλήθεια είναι, θα μου πεις, ψάλτη, πέφτεις από τα σύννεφα? Δεν πέφτω από τα σύννεφα για οτιδήποτε. Απλώς θέλω να πω ότι η ιστεροφημία είναι μεγάλη υπόθεση μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Θα μου πεις, η ιστεροφημία είναι το ζήτημα μόνο? Σωστό και αυτό. Και από τις καλές ειδήσεις της ημέρας, έβλεπα χθες αναλυτικά τα στοιχεία που πήραμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, έχουμε, λέει, τα δεύτερα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κολυμπάμε, που λέει και ο Νότης, ο οποίος είναι και χειμερινός κολυμβητής. Μας περνάει μόνο η Κύπρος. Αλλά αν κατάλαβα καλά από αυτά που διάβασα, έχουμε τα περισσότερα σημεία στα οποία γίνεται έλεγχος των νερών της θάλασσας και είμαστε, επαναλαμβάνω, η δεύτερη με 97,1% άριστης ποιότητας νερά για να κάνουμε τις βουτιές μας. Βέβαια, Εντάξει, τα νερά, ωραία, ωραία χρώματα κλπ. Κάτι γίνεται με τους λαγοκέφαλους τώρα, δεν έχω καταλάβει να σας πω την αλήθεια. Είτε μπαίνω στα κοινωνικά δίκτυα, είτε βλέπω δελτία ειδήσεων, είτε ξέρω εγώ, μιλάω δεξιά και αριστερά, όλοι μου λένε για τους λαγοκέφαλους. Δεν θα μπαίνουμε στη θάλασσα. Μία οι λαγοκέφαλοι και μία τα καρχαριοειδή που κυκλοφορούν και στον Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει καμπάρι. Μου λέγανε, μου στείλανε υλικό από τη, κάπου από τη Βιωτία, στα παράλια της Βιωτίας, στον Κορινθιακό, εμφανίστηκε λέει 3 μέτρα καρχαρίας. Καρχαριόπουλο. Να τα, να τα. Βέβαια. Γελάω, συγγνώμη, αλλά. Είναι καταπληκτικός. Με σκορδαλιά, έλεγε ένας φίλος μου που μου στείλε το υλικό χθες. Λοιπόν, αυτά καταλάβατε. Καταλάβατε να λέτε. Τι θα γίνει τώρα με αυτό το λαγοκέφαλο, παιδιά. Μπήκε, λέει, και εμείς σε δαγκώσει. Γιατί άμα σε δαγκώσει, ζήτω που καήκαμε. Αυτά είναι τα ωραία. Δεν μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα και για άλλους λόγους. Μήπως μας κάτσει κανένας λαγοκέφαλος. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά, τι να κάνουμε τώρα. Κλείνοντας, γιατί φτάσαμε και 27. Στο πρώτο θέμα της καθημερινής σήμερα έχει ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, που λέει ότι η επόμενη μέρα με το, την ιστορία των στερών του Ορμούς ενδεχομένως να στείλει πλοία του πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, αυτά τα οποία είναι στην ιστορία των ασπίδων, θυμάστε που είναι οι ασπίδες κάτω εκεί με τους Χούθη και λοιπά και τους πειρατές και τα σχετικά, για αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούς. Ενδεχομένως να υπάρξει και ελληνική συνδρομή στην ιστορία αυτή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια mor.com.
8: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του Sky 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμού και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Την Παρασκευή, σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στη Λουκέρνη, θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του, περιέγραψε τη συμφωνία ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μία φάτσα, ούνα ράτσο. Το έχετε καταλάβει, κυρία Βαρσάμι. Τρελαίνεται για τα ιταλικά και κάθε μέρα έτσι μας προωθεί την ιταλική μουσική. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Πολύ ωραία μηνύματα μου έχετε στείλει πρωί-πρωί. Θα τα κουβεντιάσουμε, θα τα συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε πολλά και την επόμενη ώρα έχουμε να πούμε και 2-3 πράγματα, νομίζω, και για την ιστορία των στενών του Ορμούζ που έχει ένα ενδιαφέρον. Να δούμε λίγο τι λένε οι άνθρωποι που ξέρουν το χώρο. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και ποια θολά σημεία υπάρχουν, γιατί πραγματικά πέφτουν οι τιμές και αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό μήνυμα όσον αφορά το κόστος των καυσίμων για πολλά και διάφορα πράγματα. Το μεγάλο ερώτημα όμως είναι πότε θα υπάρξει αυτό που λέμε η αποκατάσταση της ομαλής ροής από τα δηληστήρια ή τις εγκαταστάσεις, τέλος πάντων, εκεί, οι οποίες ενδεχομένως να έχουν πάθει ζημιές, ή για να επανέλθουν σε κανονικούς, επαναλαμβάνω, ρυθμούς και να αρχίζουν να προωθούν καύσιμα σε ολόκληρο τον πλανήτη, διότι είναι κομβική σημασία τα στενά του Ορμούζ. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε στις 8 παρά, μάλλον 7.30 εκεί, από ό,τι έχω προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα. Να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει και κινητοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Θα συζητήσουμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί σήμερα υπάρχει 24ωρη κινητοποίηση. Όπως επίσης να θυμίσω ότι σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση που κάνουν εμπλεκόμενοι στο χώρο της υγείας, οι οποίοι δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται για τα συγκεκριμένα ζητήματα στο χώρο της υγείας και υπάρχουν και ειδικότητες οι οποίες θέλουν και αυτές οι εκπρόσωποι των ειδικοτήτων αυτών να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτά σε γενικές γραμμές έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε και άλλα πράγματα και θα τα βάλουμε σε μία τάξη. Να πω καλημέρα καταρχάς στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα Δημήτρη. Από την Γλυφάδα είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Καλώς εγώ των πραγμάτων μες τον Νοέμβριο, Δημήτρη. Και μετά έχετε γιαβρισούλες, λόγκι, βουνά, ραχούλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Σήμερα πάει στη Λαϊκή στην Πεύκη. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Σήμερα είναι παγκόσμια μέρα αποερήμωσης του μεγαλύτερου κινδύνου στο περιβάλλον. Σήμερα από ό,τι βλέπω, ναι, είναι η παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, από ό,τι διαβάζω. Κύριε Κιμιονή. Λοιπόν, θα γίνουμε Σαχάρα, λέει ο κύριος Κιμιονής. Το θέλουμε, έλατε, ξέρω εγώ. Δεν πολύ ασχολούμαστε με το περιβάλλον. Όχι εμείς, άλλοι. Καλημέρα πάνω, καλημέρα στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Λίγη πρωινή, λέει, θολούρα από το ύψος, λέει, στο κέντρο υγείας της Ραφίνας. Λοιπόν, να σε καλά πάνω μου για τα υπόλοιπα. Εκεί στην Παντοβασίλισσα, εγώ μεγάλωσα, να ξέρεις. Και αν δεν το ξέρεις, το υποπτεύεσαι, υποψιάζουμε με αυτό το οποίο έγραψα. Σαν σήμερα, παιδιά, το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Θυμίζω ότι το άγαλμα της Ελευθερίας είναι δώρο των Γάλλων. Vive la France! Στους Αμερικανούς. Το 1885. Ενώ σαν σήμερα, λέει, το 1961, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο, το Μον Παρνές, στην Πάρνηθα, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία, λέει, και του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. Γεραιότερου, έτσι, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, για να μπερδευόμαστε. Λοιπόν, ενώ σαν σήμερα θυμίζω ότι συλλαμβάνονται, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες 5 άτομα την ώρα προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate της Ουάσιγκτον. Το περίφημο σκάνδαλο Watergate, που παραιτήθηκε και ο Νίξον το 1974. Ενώ το 12 είχαμε εκλογές σήμερα στη χώρα. Ήταν οι δεύτερες εκλογές που έγιναν. Ρε, τι έχουμε περάσει. Νότι, κουνάς το κεφάλι σου, Θυμάσαι, Νότι, Παρά το γεγονός ότι μεγαλώνεις, θυμάσαι. Μπράβο, Νότι. Λοιπόν, είχαμε ακούσει τα αποτελέσματα. Νέα Δημοκρατία 29-66. ΣΥΡΙΖΑ 26-89. Κοντοζήγωνε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. ΠΑΣΟΚ 12-28. Ανεξάρτητοι Έλληνες, Πάνος Καμένος δηλαδή, 7-51. Χρυσή Αυγή 6-92. Δημάρ 6-26. Και ΚΚΕ 4,5%. Μάλιστα, αυτά ήταν τα αποτελέσματα των εκλογών του 2012. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από τον κύριο Νότι Παπαγιαννάκου που είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων και έχετε την καλημέρα του, καλημέρα και την κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, η οποία είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις. Αν υπάρχει κάτι στο δρόμο, Απλό για το δρόμο. Τι γίνεται στο δρόμο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Για να δούμε. Λοιπόν, εντάξει, αμέσως, το ρεύμα ανόδου, αλλά όχι ήπια πράγματα, αλλά το ρεύμα ανόδου βλέπω ότι έχει κινησούλα, όπως επίσης και στη λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Χαϊδάρι. Επαναλαμβάνω όμως, σαφέστατα μετά το κλείσιμο των σχολείων, τα πράγματα είναι, όπως λέει και ο Κώλιο Μιχάλης, ελαφρώς καλύτερα. Και την κλασική κίνηση που έχει εκεί πέρα στη... Πώς λέγεται αυτό πέρα, είναι στο Καματερό, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος, λέγεται Φιλής, λεωφόρο Φιλής. Το Καματερό είναι ένα σημείο, βλέπω εκεί πέρα, που είναι, έχει κάποια ζωρισματάκια. Κατά τα άλλα, δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο για τα πρωινά μας. Η κυρία Σοφία Καλαβρού στα ηχητικά, τα οποία θα ακούσετε, υποψιάζομαι, στο 7 με 7 και 4 με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίλη, το πρωινό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι που λατρεύει τους Ιταλούς, το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά. Και ο Πολιωγάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, που είναι εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα, μάλιστα. Για να δω λοιπόν και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, ο Βασίλης μας είπε για τον Μέση, τον παππού. Ο Κυριάκος λέει: με τέτοια αίτια αποφάγαν οι Αμερικανοί, πάλι καλά λέει, που δεν στέλνουν τους Ιρανούς πίσω στην Τεχεράνη μετά από κάθε αιώνα. Τους έχω ικανούς, Κυριάκο, να ξέρεις. Λοιπόν, μην σας πω τι διάβαζα, γιατί διαβάζω πολλά και το θέμα είναι να μην μπερδευόμαστε όλοι μαζί παρέα. Πάμε στον Αβραάμ. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μου φαίνεται, λέει, πως εκεί θα βράζουν και εμείς θα αποκτήσουμε τροπικό κλίμα με βροχές και υγρασία. Α, αναφέρεσαι στην Ιβηρική Χερσόνησο και στη Γαλλία, Από τη μία καύσωνε, λέει, και από την άλλη μπουρίνια. Ο καιρός έχει αρχίσει να θυμίζει, λέει, περισσότερο χαρακτήρα παρά εποχή. Λες να έχει χαρακτήρα περίεργο εδώ στη Βαλκανική Χερσόνησο. Άραγε. Καλημέρα, Αβραάμ. Λοιπόν, στις Σέρες, λέει, οι αριθμοί δεν προκαλούν απλώς ανησυχία, προκαλούν σοκ. 1208 θάνατοι και μόλις 102 γεννήσεις μέσα σε 5 μήνες. Με τέτοια αναλογία, σε λίγο δηλαδή δεν θα συζητάμε για ανάπτυξη, αλλά για το ποιος θα μείνει να τη δει. Λοιπόν, σήμερα έβλεπα, νομίζω ότι το έβλεπα στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει γίνει μία έρευνα με αφορμή το πρόβλημα του δημογραφικού και λέει τα εξής. Ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί είναι στοιχεία τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, είναι έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών με επικεφαλή τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνι. Και λέει ότι, ακούστε, σε σύνολο, λέει, 882 ληξιαρχείων, 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση, προσέξτε, από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο. Επαναλαμβάνω, από τα 882 ληξιαρχεία, τα 717 δεν κατέγραψαν ούτε μία γέννηση και από αυτά 59 είναι σε νησιά, ενώ, λέει, σε ληξιαρχία 36 δημοτικών ενωτήτων της Αττικής δεν υπήρξε κανένα νέο γέννητο. Δηλαδή, και εδώ που είμαστε μαζεμένοι όλοι, υδροκεφαλισμός βαρβάτος, δηλαδή τα 5 εκατομμύρια από τα 9,5 που είμαστε εδώ στο λεκανοπέδιο, 36 δημοτικές ενότητες δεν έχουν καταγράψει κανένα νεογέννητο. Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, από τις 1035 δημοτικές ενότητες, οι 66 το 2024, πριν από δύο χρόνια, δεν άκουσαν ούτε ένα κλάμα μωρού. Σήμερα, λέει, ο αντίστοιχος αριθμός ενδεχομένως να αγγίζει τις 80 δημοτικές κοινότητες. Με λίγα λόγια, κυρίες και κύριοι, υπολογίζεται, λέει, ότι φέτος οι γεννήσεις θα είναι λιγότερες από πέρυσι και δεν θα φτάνουν τις 65.000. Οι αριθμοί είναι απίστευτη όσον αφορά το ζήτημα, όπως εξελίσσεται, της δημογραφικής βόμβας. Και δεν φτάνουν μόνο ούτε τα οικονομικά μέτρα, πάρτε ένα επίδομα για το παιδί ή, ξέρω εγώ, να υπάρχουν παιδικοί σταθμοί κλπ. Πρέπει να αλλάξει η συμπεριφορά γενικά. Θα μου πεις, είναι εύκολο, Ψάλτη? Ενδεχομένως εύκολο δεν είναι, αλλά δεν είναι εύκολο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μειωμένες γεννήσεις δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ της συναδέλφου, της κυρίας Εύης Σαλτού. Ελπίζω να λέω σωστά το όνομά της, συναδέλφου. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 24 γεννήθηκαν 3,5 εκατομμύρια παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την περίοδο 61-2024 ο μέσος όρος ήταν, λέει, πολύ μεγαλύτερος. Ενώ το 64 είχαμε 6,8 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή γερνάει η γυραιά Ήπειρος ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά δεν ευχάριστα νέα. Καθόλου ευχάριστα νέα. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα. Μάνα είναι μόνο μία, λέει ο Αλέξανδρος, για να κάνει και χιουμοράκι. Αλέξανδρε, σωστό είναι αυτό. Σαν τη μάνα δεν έχει, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, σε γενικές γραμμές θέλω να πω έτσι. Γιατί υπάρχουν και τα τραγελαφικά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά και ο πατέρας ο Έρμος, είπαμε την Κυριακή, είναι η μέρα του πατέρα. Ο Τάκης μου λέει με τόσες καρχαρίες, Φλόριντα γίναμε. Τι Φλόριντα, τώρα έβλεπα, σας λέω ότι τα πλάνα που μου στείλε από κινητό το έχουν τραβήξει. Εν τω μεταξύ έχει βγει ο Καρχαρίας, παιδιά, έξω. Όχι ότι είναι ζαλισμένος και δεν είναι με αυτά κλπ. Στον Κορινθιακό. Έχει βαθιά νερά ο Κορινθιακός και έχει και ρεύματα. Ποιος ξέρει. Που κάποιο πλοίο ήρθε μαζί, παρέα. Είπαμε, από τη μία οι Καρχαρίες και από την άλλη οι Λαγοκέφαλοι. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Εξαιρετικό θα έλεγα. Λοιπόν, φτάσαμε σχεδόν παρατέταρτο. Λέει ο Βασίλης, λίγη και καλή, λέει, δεν χρειάζομαι να γίνουμε Πακιστάν, λέει, για να αυξήσουμε τον πληθυσμό. Ναι, μα δεν είναι το θέμα του Πακιστάν. Το θέμα είναι τι γίνεται. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, τι πολιτικές πρέπει να ακολουθούν, μακρόπνοες πολιτικές. Δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Το πρέπει να επιμείνεις και να επομείνεις το βάρος του κόστους των προγραμμάτων τα οποία πρέπει να επί... να αποφασιστούν και να υλοποιηθούν. Λοιπόν, θυμίζω, όλοι μαζί μπορούμε, κυρίες και κύριοι. Έρχεται η μεγάλη συναυλία του Σεπτέμβρη, 14 Σεπτεμβρίου, είναι κομβικό σημείο για τα πολιτιστικά αλλά και τα περιβαλλοντικά δεδομένα. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε λοιπόν προσκαλεί το κοινό σε αυτή τη μεγάλη συναυλία. Τίτλος, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Στο Καλλιμάρμαρο βεβαίως, το κλασικό ραντεβού του Σεπτέμβρη του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και από ό,τι βλέπω μεγαλώνει η λίστα των τραγουδιστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία αφιερωματική στο Μάνο Λοΐζο. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη και υποψιάζομαι θα έρθουν κι άλλοι. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Ως γνωστόν, τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά, κανονίστε την πορεία σας, προγραμματιστείτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
4: Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία. Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Στο Γαλατάψι.
9: Στο Γαλατάψι Λιβροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Face Bloom και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, 9 λεπτά πριν από τις 7, με έναν υπέροχο ήλιο να μας κάνει παρέα και να ξεκινάει η μέρα νωρίτερα. Έχει πηχεί και κάτι χρώματα εκεί κατά τις 6 ώρα, ουρανός υπέροχα, υπέροχα. Ο Ζήσης μου γράφει καλημέρα. Σήμερα λέει ο Κηφισός προβλέπεται κόλαση, λέει ο Ζήσης. Ήδη φορτηγό, λέει, με σπασμένο λάστιχο στη Δυραχείου και η αστυνομία έχει μέτρα κλείνει τη δεξιά λωρίδα, λέει, στο προσλαμία, καταλαβαίνω, με κόνους. Έχει κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Θα ρωτήσω τώρα τον Κολλιο Μιχάλη να μου δώσει στοιχεία παραπάνω. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε λίγο. Γιατί χθες άνοιξε μια πλατφόρμα ακόμα. Θα μας πει τι στοιχεία είναι αυτά. Καλημέρα, Γιώργη.
20: Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι πλατφόρμα είναι αυτή, Γιώργο?
20: Είναι το Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Μάλιστα. Άνοιξε η πλατφόρμα. Όσοι θέλετε, μπαίνετε μέσω του gov.gr, εκεί μπορείτε να το δείτε. Αφορά ανακαίνιση της κατοικίας σας.
0: Μάλιστα.
20: Δηλαδή μπορείτε να βάλετε και μέσα και, και υλικά για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά μπορείτε να κάνετε και πριν ανακαίνιση, δηλαδή μπάνιο, κουζίνα, να αλλάξετε υδραυλικά, να αλλάξετε ηλεκτρολογικά, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
20: Δηλαδή να κάνετε την κατοικία σας και ενεργειακά καλύτερη, αλλά βέβαια να γίνει και πιο όμορφη, με καλύτερα υλικά και καινούργια υδραυλικά και ηλεκτρολογικά συστήματα μέσα.
0: Γιώργο, όμως, λοιπόν, όμως δεν ανοίγει επί της ουσίας, γίνεται η προεπιλογή, αν μπορείς να μπεις στο πρόγραμμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
20: Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.
0: Okay.
20: Άνοιξη πλατφόρμα, δείτε, γιατί οι προϋποθέσεις ποιες είναι. Πρώτον, αφορά και τα κλειστά, παύλα, κενά
0: διαμερίσματα,
20: ναι, ή σπίτια.
0: Ναι.
20: Επίσης αφορά και όσα κατοικούνται. Δηλαδή μπορείτε και εσείς που ήδη κατοικείτε μέσα στο σπίτι, αλλά είναι παλιό και θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση.
0: Μάλιστα.
20: Αλλά βέβαια και εσείς που το κρατάτε κλειστό, με σκοπό ή να μείνετε ως πρώτη κατοικία ή να την νοικιάσετε.
0: Μάλιστα.
20: Με σύστημα, αλλά να την νοικιάσετε ως μακροχρόνια μίσθωση.
0: Μάλιστα.
20: Πάνω από 3 χρόνια.
0: Μάλιστα.
20: Δηλαδή μπαίνετε μέσα στην πλατφόρμα, τα κενά είναι κατηγορία 1, τα ιδιοκατοίκηση είναι κατηγορία 2. Μπορείτε να πάρετε επιδότηση έως και 36.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
20: Επίσης προηγούνται πολλοί τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, διοκτήτες και άτομα με ειδικές ανάγκες.
0: Okay.
20: Επίσης ορεινές περιοχές θα προηγηθούν και νησιωτικές περιοχές θα προηγηθούν. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν σε αυτό? Μπορείτε να πάρετε επιδότηση ανάλογα με το τι κατηγορία είστε, δηλαδή το είπαμε πριν, είτε κενό είτε ιδιοκατοίκηση.
0: Mm-hmm.
20: Ανάλογα λοιπόν με την κατηγορία μπορείτε να πάρετε στην πρώτη περίπτωση έως 70%, στη δεύτερη περίπτωση έως 80%, όμως αν έχετε κάποια κριτήρια με χαμηλό εισόδημα ή νησιωτική περιοχή, η επιδότησή σας μπορεί να φτάσει έως και 95%. Συμφέρει πολλούς, το βασικό όμως ποιο είναι? Θα πρέπει λοιπόν, ένα από τα κριτήρια είναι η οικοδομική άδεια αυτού του σπιτιού να έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 1990. Δηλαδή αφορά τα πολύ παλιά σπίτια.
0: Okay.
20: Από 90-2090 και κάτω.
0: Και πριν, μάλιστα.
20: Και πίσω.
0: Ναι.
20: Λοιπόν, τα τετραγωνικά να είναι έως 120.
0: Μάλιστα.
20: Επίσης για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους μπορούν και τα 150 τετραγωνικά να μπουν μέσα στο πρόγραμμα.
0: Okay.
20: Επίσης να ξέρετε ότι το κενό θα πρέπει να είναι έως και το χρονικό διάστημα 2024-2025.
0: Μάλιστα.
20: Όπως και η ιδιοκατοίκηση να φαίνεται το Ε9, να καταθέσετε το Ε9 στην πλατφόρμα.
0: Okay, θα φαίνεται και το αν είναι κλειστό το σπίτι, έτσι, από τις καταγραφές στην φορολογική δήλωση. Okay, ωραία.
20: Είτε δηλαδή έχετε καταργήσει το ρολόι,
0: το ρεύμα, το έχετε κλείσει, μπράβο.
20: Ή το έχετε ως κλειστό, δηλαδή δεν αξιοποιείται από κανέναν. Τώρα, υπάρχουν πολλά εισοδηματικά. Υπάρχουν δηλαδή και με τους άγαμους, με ένα παιδί,
0: okay,
20: με δύο παιδιά, οι πολύτεκνοι επίσης. Να ξέρετε ότι για κάθε παιδί η επιδότησή σας αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.
0: Ωραία.
20: Επίσης, και ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι πρώτα θα προηγηθούν τα σπίτια που θα έχουν χαμηλό, πιο χαμηλή, ας το πούμε έτσι, μίσθωση, δηλαδή θα έχουν πιο λιγότερο κόστος για την ανακαίνιση.
0: Okay.
20: Και σιγά σιγά όσο περνούν θα μπαίνουν και στις πιο ακριβές κατηγορίες.
0: Okay, εντάξει. Δεν έχω άλλο χρόνο, πιέζουμε, θα βρούμε την ευκαιρία. Απλώς θέλω να πω, επειδή μπήκε ένας φίλος μου εχθές και έκανε την προσπάθεια, τον πέταξε έξω γιατί υπήρχαν τα εισοδηματικά κριτήρια.
20: Έτσι,
0: και μάλιστα του ζήτησε να κάνει και η γυναίκα του ταυτόχρονα

0: προστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Τεχνομότορς. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
1: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιία Γρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
12: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
13: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
15: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
16: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
17: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
18: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νάτσο Παπαγιάννακος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Τζέση Αμπντουλάη στην εμέλεια παραγωγής και η Γιώργη Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος στη Τεχεράνη.

0: Γιάννης. Την Παρασκευή σε πολυτελές ξενοδοχείο κοντά στην Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος στο θέατρο Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγει τη σύνοδο της G7. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά ανέφερε πως θεωρεί ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Οι ηγέτες της G7, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδάς συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου της Εβιάν στη Γαλλία. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί προώρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός. Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 5 άτομα, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος ξεπερνά τις 900.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα με την Συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Τα 12 λοιπόν σημαντικά σημεία της Συμφωνίας του Πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Κανάλι 12. Το Μνημόνιο Κατανόησης προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο στενό του Ορμούς και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Μεταξύ άλλων, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ μετά την υπογραφή της Συμφωνίας οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν επί 60 ημέρες μια οριστική συμφωνία που θα ρυθμίζει συνολικά το πυρηνικό ζήτημα αλλά και την άρση των κυρώσεων. Το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας αυτής θα γίνει την Παρασκευή στην Ελβετία σε ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα κοντά στη Λουκέρνη. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα σε αυτή τη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Εμμύρη του Κατάρ στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζασκιάν, περιέγραψε τη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι η συμφωνία είναι στην πραγματικότητα πολύ απλή και πως το Ιράν θα υποφεληθεί από αυτήν αν συμπεριφερθεί σωστά. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν εχθές στο Νότιο Λίβανο, με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις σημειώθηκαν με drones που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε στο Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο, δήλωσε το γραφείο τύπου της Χεσμπολά στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Πάμε σε αντιδράσεις τώρα. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς από την πλευρά του τόνισε ότι η ειρήνη που συμφωνήθηκε πρέπει να τηρηθεί. Ως G7 είμαστε ενωμένοι σε αυτό το θέμα, έγραψε στο X, προσθέτοντας ότι η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τη σταθερότητα της περιοχής αλλά και για την παγκόσμια οικονομία. Ο Μέρτς είχε ήδη δηλώσει νωρίτερα ότι η Γερμανία έχει ήδη στείλει σκάφη από ναρκοθέτηση στην περιοχή εν ώψη της αναμενόμενης πλήρους επαναλειτουργίας των ασθενών του Ορμούζ. Ας ελπίσουμε ότι ο πόλεμος αν τελειώσει πραγματικά, υπάρχει τουλάχιστον αυτό το μνημόνιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το οποίο φαίνεται ότι θα υπογραφεί επίσημα την Παρασκευή, έστω και αν αρκετά σημεία πρέπει ακόμη να διευθετηθούν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ποντίφικας. Στον απόϊχο τώρα της ανακοίνωσης αυτής για ένα πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από 2 μήνες. Τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλοια, λοιπόν, υπερδεξαμενόπλοια τη Εθνική Ιρανική Εταιρεία Δεξαμενοπλοίων, πέρασαν τη γραμμή του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού, μεταφέροντα συνολικά περίπου 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθηση τη Εταιρεία Ναυτιλιακή Πληροφόρηση Tanker Trackers, τα οποία επιβεβαιώθηκαν μέσω δορυφορικών εικόνων των πλοίων. Οι ηγέτες της G7 τώρα αλλάζουμε θέμα. Οι ΗΠΑ, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και ο Καναδάς, συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου στο Εβιάν της Γαλλίας. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στο Ουκρανικό στρατό. Πέραν από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα. Σε εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από την Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται, από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενος στα σενάρια περί προώρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που να γίνουν οι εκλογές το 2027, σημείωσε να τον ακούσουμε.
1: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας. Πολλοί νομίζουν ότι έχω ξεκινήσει κάποιου είδους άτυπη προεκλογική εκστρατεία επειδή έχω πρόθεση να κάνω εκλογές πιο νωρίς. Θα τους το ξαναπώ ακόμα μια φορά. Αυτό το οποίο κάνω σήμερα εδώ στα 3Β το κάνω 3 χρόνια σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι την ημέρα που θα γίνουν το 2027 οι εθνικές εκλογές.
0: Την αναθεώρηση τώρα του άρθρου 16 για την ίδρυση των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων συζητά σήμερα η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης στην Βουλή. Την πρότασή του για την έμφυλη βία και την προσθήκη στο Σύνταγμα με τριτή αναφορά ότι η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες είναι υποχρέωση του κράτους έφερε στη συζήτηση το ΠΑΣΟΚ. Στην αντισυντακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΒΟ, Νίκος Ανδρουλάκης εχθές υπογράμμισε τη βαθιά αλλαγή υποδείγματος στην ευρωπαϊκή οικονομία επικαλούμενος στις εκθέσεις Λέτα και Ντράγκη. Το πραγματικό δίλημα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης δεν είναι απλώς η αναλλαγή προσώπων και κομμάτων στην εξουσία. Είναι εάν η χώρα αποκτήσει άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης. Αν περάσει από τη διαχείριση παρακμής σε μια νέα εποχή προόδου, αξιοκρατίας και σεβασμού των θεσμών. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη. Να τον ακούσουμε.
2: Διψάει η οικονομία για επενδύσεις, αλλά εμείς δεν δίνουμε κίνητρα επανεπένδυσης, αλλά κίνητρα μερισμάτων του 5% για να φεύγουν στο εξωτερικό, όπως συμβαίνει με πολλούς τομείς της οικονομίας και ιδιαίτερα με τις τράπεζες. Γι' αυτό δεσμευόμαστε για ένα σύγχρονο καθεστώς επιταχυνόμενων αποσβέσεων για παραγωγικά πάρκα, διευκολύνοντας έτσι τις βιομηχανικές επενδύσεις. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται τώρα πολιτική αλλαγή και εγγυώμαι προσωπικά ότι μια αυριανή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα ανοίξει νέους δρόμους για την παραγωγή, την καινοτομία, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ισχυρούς θεσμούς. Μόνο έτσι θα κάνουμε την Ελλάδα πιο παραγωγική για να την κάνουμε πιο δίκαιη, πιο ανταγωνιστική για να την κάνουμε πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη για να την κάνουμε πιο ανθρώπινη.
0: Στις 10 ο κ. Ανδρουλάκης θα βρίσκεται καλεσμένος του Παύλου Τσίμα στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky. Αλλαγή στο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συναντητική αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από θέση του εκπροσώπου τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος συγγήθηκε να αναλάβουν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Περεβέζης Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε ΔΕΑ για τη συνεργασία και την προσφορά του στου κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Πίσω στον Κορυδαλό μετήχθη ο πύλο Ισοβίτη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά και την απόφαση του Αριοπάγου ότι πρέπει και τα 25 χρόνια ποινής να τακτήσει στην φυλακή. Η απόφαση αποτελεί νομολογία και άρα δεσμεύει τις δικαστικές αρχές για άλλες 38 περιπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Η Ντόρα Μπακογιάννη χθες στον Sky.
3: Σκέφτηκα ότι δεν θα είναι πάρα πολύ ωραίο να συναντήσει τα παιδιά μου κάποια στιγμή στον δρόμο. Ξακολουθεί και είναι ο ίδιος άνθρωπος τον οποίο είχα δει εγώ τότε στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια αποφασίζουν, τα δικαστήρια βάζουν μέσα, ελευθερώνουν. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Αρχή Δικαιοσύνη ότι τα ισόβια είναι μέχρι 25 χρόνια.
0: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ενηλίκων καταγράφηκε χθες στην Εύβοια. Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το γυμνάσιο Βασιλικού, όταν δύο μαθήτρες άρχισαν να διαπληκτίζονται για άγνωστη αιτία. Με αποτέλεσμα, σε λίγα δευτερόλεπτα, η λογομαχία να μετατραπεί σε βίαιη συμπλοκή, με τα κορίτσια να ανταλλάσσουν χτυπήματα μπροστά στα μάτια δεκάδων συμμαθητών τους. Μάλιστα, τη στιγμή που μία από τις μαθήτρες κάνει την ισορροπία της και πέφτει στο έδαφος, δέχεται επιπλέον χτυπήματα από άλλους μαθητές που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους βιντεοσκοπούσαν το περιστατικό και τον ήρθαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 μέλη της εγκληματικής αυτής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο 39χρονος αρχηγός της. Από σήμερα μέχρι την 3η 30 Ιουνίου καλούνται όλοι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν μηχανογραφικό δελτίο ή παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο να απευθυνθούν στο Λύκειό τους προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο προσωπικό κωδικό ασφαλείας. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας κυρίεται για τους επόμενους 3 μήνες η αλώνησος με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Με την ίδια υπουργική απόφαση σε κατάσταση εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας επίσης κυρίεται και το νησί της Τίνου, ενώ παρατείνεται για ακόμη 3 μήνες στο αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι της Λευκάδας. Σφοδροχή με κακοκαιρίες αναμένεται να πλήξει σήμερα Τετάρτη τις ΗΠΑ της Αμερικής που ήδη πλήττονται από πλημμύρες. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για την πιθανότητα εμφάνισης ανεμοστρόβιλων με μεγάλη διάρκεια καταστροφικών ρηπών ανέμου που θα αγγίζουν 130 χιλιόμετρα την ώρα, καθώς και για χαλάζι σε μέγεθος μπάλας του μπέιζμπολ.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη. Στον αγώνα Ιράκ-Νορβηγία, η Νορβηγία επικρατεί 4-1. Ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία έληξε με την Αργεντινή να επικρατεί 3-0. Ενώ αυτήν την ώρα είναι η αναμέτρηση Αυστρία με Ιορδανία. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για να αντικαταστήσει τον Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται να λυθεί και επίσημη συνεργασία με τον Ρουμάνο τεχνικό. Και τέλος, παραθέτω από τον πάγκο της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας, θα αποτελέσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλου.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίο μας ενημερώνει Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, τα τροχαία συμβάντα είναι που κάνουν τη διαφορά. Ένα στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Μεσογείων, λόγω τροχαίου που συνέβη κοντά στο νομισματοκοπείο, και άλλο ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην κάθοδο της Κηφισού κοντά στα ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ ήδη να είναι βεβαρημένη η κίνηση. Φυσικά έχουμε αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Βεβαίως έχουμε κίνηση στην λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στο ανωδικό της ρεύμα και στον Σκαραμαγκά. Το δεξιόστροφο τώρα του λιμανιού του Πειραιά είναι βεβαρημένο, αλλά πιστεύω πως το προσεχές δεκάλεπτο, το πολύ 15 λεπτό, θα βελτιωθεί. Λόγω αφήξεως πλοίων είναι και αυξημένη η κίνηση. Ελάχιστη κίνηση τηρουμένων των αναλογιών στην ανηφόρα της Κατεχάγκια την Ηλιούπολη προς το Βύρονα ανά τμήματα και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
0: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να περάσουμε στην πρόγραμμα του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, μετεωρολόγος του Sky Xenosus. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. στην Αττική σήμερα Τετάρτη. Ήδη υπάρχει λίγη συννεφιά. Παροντικά θα είναι αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σημειώνονται ήδη τοπικές βροχές και ίσως αργότερα και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα υπάρχουν στα ηπειρωτικά και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές βόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεοέβια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Επίσης θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και βαθμία τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Τέλος, να σας πω ότι την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα μας θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη στα 6 με 7 μποφόρ και αυτό βέβαια κυρίως στο Αιγαίο και η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε την Χριστίνα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
6: Sky 100,3.

0: Δεν έχουμε κι άλλο χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι υπέροχο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Μιχάλη από την Άρτα, καλημέρα. Αύριο θα στείλεις το ερώτημά σου για τον κύριο Ρίζο. Εκεί ακριβώς που στείλες το ερώτημα σήμερα για το πότε, πώς μπορούμε να κάνουμε ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Θα μπείτε στο skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο ή τηλεφωνείτε για αύριο, επαναλαμβάνω, στο 210-48-0-170-174. Ο κ. Σκυμιονής μου υπενθυμίζει ότι σαν σήμερα είχαμε και τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018. Τη χαρακτηρίζει μαύρη επέτειο ο κ. Σκυμιονής. Κατά κάποιους άλλους φαίνεται ότι εκεί μπήκαν κάποια πράγματα σε μια άλλη πορεία. Τώρα, τι γίνεται με αυτό το θέμα και με την εξέλιξή της είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Κύριε Σκυμιονή, καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά, τον κύριο Δημήτρη Βαλή. Τον κάλεσα διότι για δύο πράγματα. Πρώτον, έχω αρκετά τηλεφωνήματα από εσάς που κυρίως το Σαββατοκύριακο κάνετε επίσκεψη στο Σκηνιά για να κάνετε το μπάνιο σας. Είναι μια περιοχή που η αλήθεια είναι έλκει πολύ κόσμο και είναι ένα μέρος το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και έχω και άλλους οι οποίοι είναι ντόπιοι εκεί στην περιοχή, οι οποίοι συνεχίζουν να μου λένε πόσα προβλήματα συνεχίζει να έχει το συγκεκριμένο δάσος, το οποίο κρύβει πάρα πολλούς κινδύνους. Διάβασα πρόσφατα και μια συνέντευξη του δημάρχου της περιοχής, Μαραθώνα Νέας Μάκρης, για το γνωστό και μη εξαιρετέο πρόβλημα της πυρόσβεσης, το οποίο δεν λειτουργεί μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Από το 2004 μέχρι σήμερα, 2026, το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Κύριε Βαλή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, σε εσάς και στις ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα από το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά και από το μεγαλύτερο παράκτιο υγρότοπο της Αττικής.
0: Ωραίο μέρος είναι η αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Η αλήθεια είναι πάντως ότι έχει αρκετά ζητήματα, μικρά και μεγάλα, τα οποία εσείς οι κάτοικοι πέριξ της περιοχής τα βλέπετε και τα ζείτε καθημερινά εδώ και χρόνια, υποψιάζομαι.
1: Κύριε Ψάλτη, το Εθνικό Πάρκο Σκηνιά με το Πευκοδάσος είναι ένα τοπόσημο της περιοχής, ιστορικό θα έλεγα. Το γνωρίζετε και εσείς προσωπικά, άλλωστε ως γείτονας από Ραφίνα.
0: Η αλήθεια είναι, σωστό. Ναι, για πέστε μου λοιπόν τώρα, ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο οικοσύστημα.
1: Κοιτάξτε, το Εθνικό Πάρκο και ειδικά όλη η ευρύτερη περιοχή με το δάσος έχει επισκέπτες. Ειδικά κάθε Σαββατοκύριακο γίνεται μία μάχη.
0: Γεμάτο. Δεν ξέρουν πού να βάλουν τα αυτοκίνητα μέσα στη θάλασσα. Αν θα μπορούσαν, θα τα βάζανε κι αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας πω, ερώτημα.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
0: Σε ποιον ανήκει το δάσος, το δάσος και το οικοσύστημα, σε ποιον ανήκουν?
1: Αν θέλετε, οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται είναι το Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος, ο ΦΥΠΕΚΑ,
0: μάλιστα,
1: που εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το Δασαρχείο Καπανδρητίου, που διατηρεί αρμοδιότητες τη δασική προστασία και τις επεμβάσεις στο Πευκοδάσος, Κουκουναριάς.
0: Ναι.
1: Είναι ο Δήμος Μαραθώνος που συμμετέχει σε ζητήματα τοπικής διοίκησης, υποδομών, καθαριότητας και συνεργασία για τη διαχείριση περιοχής.
0: Ναι.
1: Και ένας μεγάλος φορέας είναι η Περιφέρεια Αττικής που έχει αρμοδιότητες σε έργα χρηματοδοτήσεις και περιφερειακό σχεδιασμό που επηρεάζουν το πάρκο.
0: Δόξα τω Θεώ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα το πω εγώ, κακή ακούγεται, αλλά δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Όπου πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόβλημα, λέω εγώ τώρα, το πρόβλημα το κλασικό της πυρασφάλειας με τις εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν φτιαχτεί ενώπιον των Ολυμπιακών Αγώνων, που αν δεν κάνω λάθος, με το θαλασσινό νερό καταστράφηκαν αυτά. Ποιος έχει αρμοδιότητα να το φτιάξει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, έχουν δαπανηθεί τελευταίο καιρό πολλά εκατομμύρια όσον αφορά το Ολυμπιακό Κοπηλατοδρόμιο.
0: Μάλιστα,
1: θα μπορούσε
0: μάλιστα
1: να γίνει ακριβώς ένα δίκτυο για να μπορεί να προστατεύει. Αλλά δεν είναι μόνο η πυρόσβεση, είναι το εναλλακτικός δρόμος, γιατί με εξάμετρο δρόμο σήμερα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί το Πευκοδάσος και οι περιοχές όπως είναι οι εισαγγελείς.
0: Ναι.
1: Και βέβαια δεν υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια να μπορεί κάποιος να παρκάρει ελεγχόμενο. Σήμερα λοιπόν μπορεί ο επισκέπτης να παρκάρει μόνο έξω από το πάρκινγκ του Κοπηλατοδρομίου, που αυτό σημαίνει ότι τα αμαία, οι άνθρωποι με κινητικά, οι υπερήλικες, δεν μπορούν να επισκεφτούν όπως επισκέπτονταν παλιά το χώρο του δάσους και της παραλίας φυσικά.
0: Ναι. Θυμάμαι τη φίλη μου την Πόπη που μου έλεγε το χειμώνα όταν βρέχει και κατεβάζει νερά από το βουνό πέριξ η περιοχή, δεν υπάρχει ξεκάθαρη πόσο είναι ρέματα, η ροή ρεμάτων μέχρι και τη θάλασσα. Συνεχίζει να ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, το χειμώνα είχαμε πλημμύρες και μάλιστα στο Δήμο Μαραθώνα είχαμε και το άσχημο γεγονός να χαθεί η ανθρώπινη ζωή.
0: Σωστό. Νομίζω στη Νέα Μάκρη ήταν αυτό, στα όρια.
1: Ακριβώς. Αλλά ξέρετε, κύριε Ψάλτη, εμείς έχουμε ένα κακό προηγούμενο εδώ. Γι' αυτό ανησυχούμε και εμείς οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι που αγαπούν το περιβάλλον.
0: Μας.
1: Το κακό προηγούμενο είναι η ολέθρια καταστροφή στο Μάτι. Είναι η πυρκαγιά πριν δύο χρόνια που ξεκίνησε από το Βαρνάβα και κατέληξε το ναυτικό ιστό του Χαλανδρίου.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθημερινά εστίες πέριξ και γύρω από το Εθνικό Πάρκο. Από ανθρώπινες δραστηριότητες. Και όχι μόνο.
0: Η εκτίμησή σας για τη φετινή χρονιά, θέλω να πω ότι σήμερα για το μεταξύ υπάρχει μια σύσκεψη από ό,τι έμαθα στο αρμόδιο Υπουργείο με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας για τους καθαρισμούς κλπ. Καθαρισμοί γίνονται μέσα στο δάσος ή στην περιοχή Πέριξ.
1: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μεταφέρω τη σημερινή κατάσταση. Στο οδικό δίκτυο Πέριξ του πάρκου και μέσα υπάρχει χόρτο ξερό που φτάνει και το 1,5 μέτρο.
0: Σε καλό δρόμο
1: είμαστε. Αποψήλωση λοιπόν δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό δεν υπάρχει πάρα πολύ καιρό, βέβαια. Δεν μπορούν να καθαριστούν τόσες τεράστιες εκτάσεις
0: σε
1: χρόνο μηδέν.
0: Σωστό. Θέλει δουλειά και προετοιμασία και προγραμματισμό. Ποιος έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ να καθαρίσει? Τώρα εδώ είναι άλλο μεγάλο θέμα.
1: Έχει αρμοδιότητα ο ΦΥΠΕΚΑ πάντα σε συνεργασία με το δασαρχείο.
0: Με το δασαρχείο, μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξοι για το φετινό καλοκαίρι ότι μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά, κύριε Πρόεδρε?
1: Κύριε Ψάλτη, εμείς ανησυχούμε καθημερινά. Ξέρετε, το περιβάλλον δεν πουλάει εισαγωγικά.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Το περιβάλλον.
0: Αλλά όταν έρθει η ώρα θα κλαίμε για το περιβάλλον, να το ξέρουμε.
1: Ακριβώς. Το περιβάλλον δημιουργεί θέματα αναψυχής και εκπαίδευσης.
0: Ναι.
1: Όταν δεν τηρούνται αυτά, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Προς το παρόν θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Κύριος Δημήτρης Βαλής, ο πρόεδρος των φίλων του Εθνικού Πάρκου Σκηνιά. Επειδή αρκετοί από εσάς πηγαίνετε κάποιες βόλτες τα Σαββατοκύριακα και ρίχνετε τις βουτιές σας, καλό είναι να μεριμνούμε λίγο παραπάνω για το ζήτημα και του τρόπου συμπεριφοράς μας. Γιατί έμαθα και για απορρίμματα, η αλήθεια είναι ότι και εκεί γίνονται κάποιες προσπάθειες, νομίζω από το Δήμο, αλλά δεν φτάνει μόνο ο Δήμος. Θέλει και ο πολίτης να είναι καλύτερος απέναντι στο περιβάλλον. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζετε παντού. Απολαύστε exclusive Nova deal σε Coffee Lab, Pizza Fun, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα μετά.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλή Ακαρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-56100.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
8: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
8: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Place of Happiness.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, ανακοίνωσε χθες το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της συμφωνίας αποκάλυψε το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12. Προβλέπει μεταξύ άλλων παύση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ασθενά του Ορμούς και έναρξη διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίας και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης στην περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:33. Πού είναι ο φίλος μου ο Λάζαρος, έχει στείλει μια ερώτηση. Λέει: αυτοί οι φίλοι του Εθνικού Πάρκου, γιατί είναι φίλοι, τι λόγο έχουν, γιατί μένουν στην περιοχή. Γιατί δεν είναι εχθροί, ξέρω εγώ, εσύ Λάζαρε. Αλλά δεν έχει ένα ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στην περιοχή που αναδεικνύουν κάποια πράγματα. Το αν είναι φίλοι ή δεν είναι φίλοι δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή στην οποία ζουν. Αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Είμαι επαγγελματίας οδηγός και κάθε μέρα λέει, βλέπω τα χάλια των ελληνικών δρόμων που έχουν να στρωθούν εδώ και 40 χρόνια. Λέει ο Κώστας, μάλλον απογοητευμένος. Επίσης λέει, επειδή μένω στην Αθήνα, όλη η περιοχή μαζί με την Αρτέμιδα είναι θεοσκότεινη τη νύχτα, ανύπαρτη διαγράμμιση και ελλιπή σήμανση. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι σοβαρό και μετά θα λέμε το σημείο Καρμανιόλα. Καλημέρα, Κώστα. Γενικά θα πρέπει να υπάρχει φως. Θυμάμαι Δημήτρη Αβραμόπουλο, το θυμάστε τώρα, σαν τώρα μου έρχεται εμάς τους ηλικιωμένους η εκλάμψης Νότη, που έλεγε φως, περισσότερο φως. Ο τότε υποψήφιος για δήμαρχος και αργότερα δήμαρχος της Αθήνας. Πάντοτε το φως παίζει καταλυτικό ρόλο. Το πρωί σήμερα, για να καταλάβετε, δεν είχαμε ρεύμα στην περιοχή μου. Ξύπνησα 3 ώρα το πρωί, τι πάγανε οι συναγερμοί. Έφυγα πως έφυγα, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με το κινητό στο χέρι, με ανοιχτό το φακό ήμουνα. Και αυτό παρατηρούσα. Δεν είχαμε κάποια τετράγωνα, δεν είχαν οδικό φωτισμό. Σκοτάδι πίσω. Άσχημο πράγμα και επικίνδυνο προφανώς τη νύχτα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Λέμε, κουβεντιάζουμε, ακούτε και στο δελτίο ειδήσεων για δύο μεγάλα, πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν, τα οποία μετέφεραν σχεδόν 4 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού και τέλος πάντων ήταν τα πρώτα τα οποία μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο στις αγορές. Ινδία, Ιαπωνία, εκεί τέλος πάντων Κίνα κλπ. Ένα μεγάλο ερώτημα λοιπόν είναι τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι λένε οι άνθρωποι πέριξ της αγοράς για την εξέλιξη των πραγμάτων μετά την επίσημη υπογραφή που θα πέσει την Παρασκευή στην Ελβετία. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό είναι ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ξέρει πάρα πολύ καλά το κλίμα το οποίο επικρατεί και το οποίο διαδραματίζει και σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και στην πορεία και μεταφοράς όλων των προϊόντων από τη συγκεκριμένη περιοχή που λείπουν και έχουν ακριβήνει τιμές πάρα πολύ, αλλά και τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και οι φόβοι, οι ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν. Και πάμε τώρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοντζιά, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα κύριε Ψάλτη και καλημέρα και στους ακροατές μας. Μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα έχει ξεκινήσει.
5: Για αυτό να δούμε.
6: Να το πούμε.
5: Αυτό με αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι, να σας πω την αλήθεια. Μετά τις 107 μέρες πολέμου, οι διεθνείς τιμές πέφτουν. Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κάτω από τα 80. Το Brent είναι στα 78 και 7 τώρα, με μια μικρή πτώση. Και 75 και 7 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ. Η ουσία όμως της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, εσείς που ξέρετε τα πράγματα από μέσα, είναι το κλίμα. Υπάρχει κλίμα, ή μάλλον. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η ιστορία της συμφωνίας και της εφαρμογής της, και αναφέρομαι κυρίως στα περίφημα στενά του Ορμούς, γιατί διαβάζω σήμερα ότι μπορεί να υπάρχουν και νάρκες και πρέπει κάποιοι να πάνε να τις μαζέψουν, ενδεχομένως να πάνε και ελληνικά πλοία. Υπάρχει ενδιαφέρον, λέει, έχουν κλείσει κάποια πρώτα ραντεβού και φεύγουν μεγάλα πλοία να πάνε στην περιοχή για να μπουν σε εγκαταστάσεις, αν έχουν πάθει ζημιές ή όχι, αυτό θα το δούμε αργότερα, να φορτώσουν για να φύγουν. Κάποιοι λέγανε ότι ενδεχομένως αυτή η ιστορία ενεργοποιεί δεύτερα και τρίτα πλάνα για αγωγούς οι οποίοι θα δώσουν ανάσα σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να υπάρξει. Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
6: Κύριε Ψάλτη, τα λέτε πάρα πολύ σωστά και όχι μόνο εσείς, αλλά και όλοι οι δημοσιογράφοι συνάδελφοί σας στο Sky. Πραγματικά έχει αποτυπώσει αυτό το οποίο είναι το σήμερα, οι ανησυχίες για το αύριο και το πώς μπορούμε να αποσυμφορήσουμε, γιατί για την αυτιδία το κλειδί δεν είναι απλά η ανακοίνωση, είναι πλέον η ασφαλής διέλευση. Η ασφαλής διέλευση μπορεί να είναι σε όλα τα επίπεδα. Τα είπατε όλα, δηλαδή κάνατε μια πολύ ωραία ανακεφαλαίωση. Αν θα έχουμε νάρκες, δεν το γνωρίζουμε. Αν υπάρχουν στη μία τα οποία θα είναι τα ασφαλή περάσματα, δεν το γνωρίζουμε. Ακόμα ξέρουμε ότι πλοία περνάνε, όπως και χτες το βράδυ.
5: Ναι.
6: Πολύ σωστά είπατε. Προσθέθηκε και άλλο ένα πλοίο. Οπότε έχουμε βάλει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια βαρέλια που έχουν βγει ιρανικό πετρέλαιο. Με την ανοχή, ευλογία, πείτε όποια λέξη είναι πιο σωστή.
5: Των Αμερικανών, που από ό,τι κατάλαβα.
6: Ναι,
5: ουσιαστικά ήραν τον αποκλεισμό, επιτρέπουν δηλαδή, με βάση τα λόγια της δηλώσης που έχει κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Ότι...
6: Ακριβώς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Washington αποδέχεται ότι το Ιράν θα μπορεί άμεσα να πουλά το πετρέλαιο και όλα τα καύσιμα. Με waivers πλέον. Δηλαδή δεν υπάρχουν κυρώσεις. Υπάρχουν εξασφαλίσεις ότι μπορούν να κάνουν το εμπόριό τους πλέον, θα λέω εγώ, και ανατολικά και δυτικά. Γιατί μέχρι τώρα το πετρέλαιο αυτό πήγαινε μόνο ανατολικά. Πήγαινε στις χώρες που αναφέρατε. Ινδία, Κίνα. Γενικά πήγαινε μόνο στην Αποανατολή. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, εάν αρθούν οι κυρώσεις και ελευθερωθούν και τα παγωμένα χρήματα του Ιράν, που πιστεύω ότι είναι μέρος των 12 σημείων της συμφωνίας, γιατί σίγουρα δίνεις και παίρνεις για να μπορέσεις να καταλήξεις σε μια συμφωνία η οποία να γίνει και αποδεκτή από το σκληροπυρηνικό, από ό,τι βλέπουμε, καθεστώς του Ιράν, γιατί είναι ένα πολύ σκληροπυρηνικό.
5: Το οποίο επιβίωσε, κύριε.
6: Ναι, 108-109 μέρες, νομίζω σήμερα μετράμε την 101η μέρα.
5: Σωστό, ξαναλέω,
6: είναι πολύ μεγάλο.
5: Επιβίωσε το καθεστώς, διότι θυμίζω αρχικά οι δηλώσεις που είχαν γίνει από τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι θα τους εξαφανίσουν όλους.
6: Ακριβώς. Εμείς είδαμε ένα τεράστιο ανθεκτικό, τουλάχιστον πολεμικά και στρατιωτικά κράτος, αλλά και διπλωματικά. Νομίζω ότι έχουν σταθεί χρησιμοποιώντας το μεγάλο τους όπλο που τελικά αποδείχθηκε να είναι τα στενά του.
5: Βέβαια, κομβικήσει.
6: Γιατί αυτό ήταν που δημιούργησε ένα πολύ μεγαλύτερο πρεσάρισμα σε όχι μόνο την Αμερική ή το Ισραήλ ή τις δύο ας πούμε άμεσα
5: όλο τον πλανήτη, χώρες, όλο τον πλανήτη.
6: Σε όλο τον πλανήτη. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να πει μια, ένα κράτος το οποίο να μην είχε τουλάχιστον
5: επηρεαστεί
6: από αυτό.
5: Κύριε οπότε, Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι. Κάτι πρακτικό, γιατί μου το λέγατε και χθες και θέλω να το ακούσουν και οι φίλοι ακροατές. Πότε πιστεύετε ότι μπορεί να επιστρέψει η κανονικότητα? Έτσι απαντήσατε και χθες. Χαμογελώντας απαντήσατε και χθες. Για πέστε μου λοιπόν, πότε το βλέπετε να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα?
6: Κύριε Ψάλτη, η απάντηση που σας έδωσα χθες και θα τη δίνω συνέχεια είναι ότι ούτε ο Γιάννης ο Κοντζιάς μπορεί να σας το πει, ούτε κανένας αυτή τη στιγμή, αν θα είναι 5, 10, ένας μήνας, 5, 10 μέρες, ένας μήνας ή 5 ή 10 μήνες.
5: Ο λόγος?
6: Κανείς δεν το ξέρει, γιατί πρέπει όταν με το καλό στη Λουκέρνη μπουν οι υπογραφές με το Μελάνι, γιατί πλέον από ό,τι έχουμε ακούσει έχουν μπει ψηφιακές υπογραφές. Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά. Τον καιρό που ζούμε σημαίνει και πολλά πράγματα ότι υπάρχουν ψηφιακές υπογραφές. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία που δεν είναι θεωρία, αλλά έχει μπει στο τραπέζι. Αλλά εγώ το πηγαίνω πρακτικά. Μόλις μάθουμε ότι ανακοινώθηκε ότι μπήκανε με Μελάνι οι υπογραφές και αρχίζουν τα πλοία να νιώθουν την ασφάλεια, θα πάρουν το κάθε ένα πλοίο επάνω την εντολή του να περάσει από τη συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή. Αυτό μόλις το δούμε να γίνεται σε σειρά και μόλις το δούμε να υπάρχουν πλοία τα οποία περάσανε χωρίς κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά 400 πλοία που βρίσκονται μέσα από τα στενά του Ορμούζ, 400 πλοία ξηρού φορτίου και δεξαμενό πλοία, θα αρχίσουν σιγά σιγά να σηκώνουν άγκυρα και να αποχωρήσουν. Βρίσκονται μερικά πλοία μέσα εκεί από πριν από τις 28 Φεβρουαρίου. Καταλαβαίνετε ότι 3,5 μήνες ένα πλοίο να είναι μέσα σε μια περιοχή είτε φορτωμένο είτε άδειο που περιμένει να πάει σε ένα τέρμιναλ να φορτώσει και να φύγει.
5: Μεγάλη ιστορία.
6: Είναι πολύ μεγάλη ανακούφιση, αλλά να σας πω ότι δεν μπορούν να φύγουν και αυτά τα 400 πλοία μαζί, μαζικά, όλα μαζί.
5: Σωστό είναι.
6: Πρέπει
5: αυτό.
6: Να πάρουν σειρά
5: ή να φορτώσουν
6: την ασφαλή σειρά ή να πάνε να φορτώσουν. Οπότε θα έχουμε ένα σταδιακό άδειασμα της λίμνης, ας το πούμε έτσι.
5: Γιατί αλλά θα ξαναγεμίζει.
6: Θα ξαναγεμίζει
5: προφανώς από τα άλλα.
6: Από άλλα 600 πλοία που ορίζονται απ' έξω.
5: Για περιμένουν. Ερώτημα. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες είναι μέσα, θυμίζω ότι κάποιες από αυτές έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν κλείσει, έχουν κλειδώσει για κάποιους λόγους.
6: Η εγκατάσταση του υδροποιημένου αερίου είναι κατεστραμμένη κατά το 7, 8 με 10% της από αυτό που
5: σημαίνει θέλουν και χρόνο.
6: 3 με 4 χρόνια, 5 χρόνια λένε. Είναι μεγάλο το διάστημα αυτό για την αποκατάσταση. Και δεν ξέρουμε, εκεί που σας είπα ότι θα πάνε να φορτώσουν, το οποίο μπορεί να είναι ένας τερματικός σταθμός, μπορεί να είναι ένα λιμάνι. Αν αυτό το λιμάνι έχει υποστεί μια σοβαρή ζημιά, ή ο τερματικός σταθμός έχει υποστεί ζημιά, ή η υποδομή που τροφοδοτεί με φορτίο αυτό το τερματικό σταθμό, ενδέχεται όλο αυτό να πρέπει να αξιολογηθεί, γιατί αν οι ζημιές, όπως λέει και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, είναι μια ανακοίνωση που διαβάσαμε αρχή της εβδομάδας τώρα, ότι χρειάζονται γύρω στα 25 δισεκατομμύρια για να επανέλθουν οι ενεργειακές υποδομές που έχουν υποστεί ζημιά τεράστια.
5: Εντάξει, το ποσό είναι ένα μεγάλο θέμα, όντως. Λεφτά εκεί έχουν, αλλά θέλει και χρόνο για να αποκατασταθούν όλα αυτά. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη.
6: Μαγικά λεφτά μπορεί να βρεις.
5: Δεν υπάρχει τρόπος.
6: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τα επαναφέρεις. Οπότε γι' αυτό λέμε, μου λέτε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Πρώτον, είναι. Τι εννοούμε κανονικότητα? Εννοούμε απλά ασφαλή διέλευση πλοίων ή εννοούμε τις ροές όπως είχαμε πριν? Όλα αυτά είναι βήμα-βήμα, αξιολόγηση. Και μπορούμε μετά να κάνουμε ταμείο. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι σίγουρα δεν θα είναι κάτι που θα διάσει σε 10 μέρες. Αυτό είναι σίγουρο. Θα χρειαστούμε μια περίοδο τουλάχιστον 2 μηνών. Εγώ θα έλεγα να περάσει το καλοκαίρι. Να φτάσουμε λίγο στις ενεργειακές ανάγκες του χειμώνα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και για το αέριο, αυτή η περίοδος τώρα των επόμενων 2 μηνών είναι σημαντικότατη. Γιατί γίνεται το στοκάρισμα των αποθήκων.
5: Η
6: αποθήκη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, αποθήκευση, για να καλύψουμε τους χειμερινούς μήνες.
5: Κλείνοντας. Σωστό. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, επίσης σας έλεγα, γιατί και αυτό έχει ακούγεται και το διάβασα και σε σενάρια, ότι υπάρχουν πλέον από τις χώρες εκεί της περιοχής, με την εμπειρία, η δρομολόγηση και των άλλων σχεδίων. Δηλαδή, μην το ξαναδούν το έργο, άρα ενεργοποιούν δεύτερα και τρίτα σχέδια, που ουσιαστικά ενδεχομένως να είναι και αγωγοί, οι οποίοι θα μεταφέρουν από εκεί που παράγεται η πρώτη ύλη σε μια περιοχή που να προσπερνάει τα στενά του Ορμούζ ενδεχομένως. Άρα θα δούμε και άλλα έργα να γίνονται εκεί με αφορμή την εμπειρία των 108 ημερών του πολέμου.
6: Ο αγωγός θα είναι σίγουρα και όπως υπάρχουν διαγωγοί. Ναι. Τα ανέφερε και θέσαμε ο κύριος Κάρπος στο ραδιόφωνο, σε εσάς. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις δεύτερη εναλλακτική, όπως γίνεται τώρα από την Ερυθρά Θάλασσα για να δρομολόγηση της Σαουδικής Αραβίας, το East West. Αλλά όμως μην ξεχνάτε και κάτι, ότι αυτό μπορεί να είναι το επόμενο πλάνο, μπορεί να είναι το Plan B ή το Plan C, ο αγωγός. Αλλά αν θέλεις στρατηγικά να κάνεις ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, χτυπάς και τον αγωγό κάποιο.
5: Σωστό, καλά, καλά.
6: Όμως δεν συζητάμε να μην κάνεις Plan B. Καλό είναι να έχεις Plan B και να έχεις και ένα Plan C. Σωστό. Το οποίο νομίζω ότι συζητιέται στην έρημο, ειδικά στην άμμο, να μπορέσεις να περάσεις χιλιόμετρα από αγωγούς. Ο East West είναι 12.000 χιλιόμετρα, όχι 12 χιλιόμετρα, είναι 12.000 χιλιόμετρα. Είναι τεράστια,
5: τεράστια η απόσταση.
6: Ακριβώς. Και από τη στιγμή που αυτό το δούλεψε, γιατί αναδρομολόγησε 7 εκατομμύρια βαρέλια από την Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία βγήκανε όλο αυτό το διάστημα των 3,5 μηνών και μπήκανε στην αγορά.
5: Μάλιστα.
6: Και χρησιμοποιήθηκαν σαν ενέργεια. Μεγάλη ανακούφιση αυτό, σας το λέω, είναι αυτό που παρακολουθούμε, ότι τουλάχιστον κάλυψε το ίμιση της απώλειας που είχαμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο.
5: Ευχαριστώ κύριε Κοντζιάτη, καλημέρα μου, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
6: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
5: Να είστε καλά, ο κύριος Γιάννης Κοντζιάς, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Και εκεί έχει πάρα πολύ παρασκήνιο, να ξέρετε τώρα, και με τους Έλληνες ναυτικούς και με τους πλοιοκτήτες που μπαίνουν τα πλοία και τα συμβόλαια και πάρα πολλά. Και τις υπηρεσίες που πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια για να εξυπηρετήσουν τα πλοία. Μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κολλιο Μιχάλη καταρχάς για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη, μας γρήγορα.
7: Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς. Λόγω τροχιού ατυχήματος, με λίγα λόγια, κατεβαίνοντας την Κηφισού μετά τη γέφυρα μεταμόρφωσης, ακινητοποιήστε, φίλες και φίλοι, και μέχρι να φτάσει στα ΚΤΕΛ πηγαίνετε σημειωτών. Εναλλακτικά μπορείτε να μπείτε Αχαρνών, Πατησίων, μέσα από το Γαλάτσι βεβαίως, Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί, να κατέβετε την Κηφισίας που είναι καλή ακόμα, ή στους Αγίους Αναργύρους να πάτε μέσω της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Άλλο ένα τροχαίο ατύχημα έγινε στην άνοδο της Μεσογείων κοντά στο νομισματοκοπείο, και έτσι από το Χολαργό προς το νομισματοκοπείο έχετε προβλήματα, και η κάθοδος Μεσογείων στο Χολαργό είχε αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς βεβαίως, η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν και πάνω, ο ανωδικός άξονας Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η παραλιακή όμως προς τον Πειραιά εδώ στο Νέο Φάληρο.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Βλέπω στο στενό του ορμού, μου επιτρέπετε, ένα πλοίο ελληνικών συμφερόντων, διότι λέγεται Θαλασσινή. Λοιπόν, με στίγμα αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να βρίσκεται στο δρόμο για να βγει από το μέσο των στενών του Ορμούς, από τον Περσικό κόλπο προς τα έξω. Παντού υπάρχουν Έλληνες. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλετε να ταξιδέψετε στο Παρίσι? Η Nova και το Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και η Μον Μάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είστε συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δηλώστε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σας ταιριάζει και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνο σταρατών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Και με την αυστηρότερη, παρακαλώ πολύ, ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσωπικό χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι!
13: φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr Υποκράτους 33.
15: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, μου λέει: κάντε μια αναφορά στη συμπεριφορά των Ιαπώνων φιλάθρων μετά τη λήξη του αγώνα. Καταπληκτική ήταν. Έχουν μια άλλη νοοτροπία οι Ιάπωνες. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει. Αν θα πάτε, θα το καταλάβετε. Και πάμε να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, και να βάλουμε στην παρέα μας τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, γιατί σήμερα έχουν 24ωρη απεργία. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
23: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας ακούσω για τα αιτήματα της 24ωρης απεργίας σήμερα. Γιατί κινητοποιούνται οι εργαζόμενοι?
23: Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ σήμερα σε όλη την Ελλάδα κινητοποιούμαστε και θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στις 11 η ώρα στο Υπουργείο Εργασίας της Σταδίου.
5: Ναι.
23: Κινητοποιούμαστε για να μπορούμε να εξυπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πολίτες. Θέλουμε δηλαδή προσωπικό. Ο ΕΦΚΑ, να σας πω ότι είναι ένας φορέας ο οποίος έχει να κάνει στην πραγματικότητα προσλήψεις πριν από το 2010. Είμαστε 14 χρόνια χωρίς προσωπικό.
5: Κύριε Πρόεδρε, πώς καταφέρνει όμως και βγάζει τόσο γρήγορα συντάξεις?
23: Βγάζει από την δουλειά, από την υπερεργασία, από το φιλότιμο των εργαζόμενων και από όλα όσα γίνονται στον ΕΦΚΑ τα τελευταία χρόνια, τα οποία είναι σημαντικά. Okay. Όμως εμείς λέμε ότι θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα. Πραγματικά είναι ένα σημαντικό έργο ΕΦΚΑ και έχει βελτιώσει πολύ τις υπηρεσίες του. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εμείς λέμε όμως θα μπορούσαμε ακόμη καλύτερα.
5: Ωραία, άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι το προσωπικό.
23: Προσωπικό, υποδομές.
5: Ναι.
23: Εκπαίδευση του προσωπικού, σωστή εκπαίδευση και μισθούς αξιοπρέπειας. Γιατί όπως ξέρετε αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ. Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο συνολικά έχουμε χάσει πολύ μεγάλο μέρος των αποδοχών μας από τα μνημονιακά χρόνια και δεν έχουν επανέλθει αυτές οι αποδοχές.
5: Mm-hmm. Θα έχετε κάποια συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου σήμερα?
23: Θα επιδιώξουμε συνάντηση με την πολιτική ηγεσία βεβαίως, όπως και με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ αμέσως μετά τη συγκέντρωση.
5: Αυτό θα είναι μια κλιμάκωση κινητοποίησεων ανάλογα τις απαντήσεις που θα πάρετε όσον αφορά.
23: Σε κάθε περίπτωση οι κινητοποίησεις έχουν μια κλιμάκωση αναλόγως πώς θα. Όπως το λένε,
5: θα απαντηθούν τα αιτήματα που θα βάλετε πάνω στο τραπέζι.
23: Βέβαια, ακριβώς. Ανάλογα με τις δεσμεύσεις. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ
23: συγγνώμη.
5: Δεν έχω άλλο χρόνο. Θα τη βρούμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαράλαμπος Λιμπεράς, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας των Υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, για τη σημερινή κινητοποίηση, η οποία είναι προγραμματισμένη, όπως ακούστε, θα κάνω και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε σιγά-σιγά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία. Έχετε στείλει και αρκετά ερωτήματα. Αύριο, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Θα είναι ο Διονύσης Ρίζος στην παρέα μας, γιατί βλέπω ήδη κάποιους από εσάς να ρωτάτε και πάλι. Κάθε Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, υπό κανονικές συνθήκες, ο Διονύσης Ρίζος θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ τηλεφωνικά, εννοώ, για να μας απαντάει και να μας βάζει στα καινούργια τα οποία μπορεί να υπάρχουν γύρω από τα ζητήματα του ασφαλιστικού και του συνταξιδοτικού. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτη. Την καλημέρα μου σε όλους μας, Sky 100,3.
0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλό Ακαρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα.

0: ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
5: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
6: 100,3.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μεγάλες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί που κινούνται και στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Μεσογείων λόγω τροχαίου στο ύψος του νομισματοκοπίου, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην ανηφόρα της Κατεχάκη προς τον Καρέα λόγω τροχαίου, αλλά και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα δύο υπερδεξαμενόπλια της Εθνικής Ιρανικής Εταιρείας Δεξαμενόπλων μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες.

0: Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τις 12 βασικές ρήτρες της αρχικής συμφωνίας αποκαλύπτουν στο μεταξύ διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προβλέπει πάυση των εχθροπραξιών, άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα στενατορμούς και έναρξη των διαπραγματεύσεων για το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης. Παράλληλα, μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο το κρίσιμο ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Το μόνο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο και αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη συμφωνία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν περιέγραψε τη συμφωνία ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του. Παρά την ανακοίνωση της συμφωνίας, νέες επιθέσεις των Ισραηλινών σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, οι επιθέσεις έγιναν από ντρόνς που είχαν στόχο 3 οχήματα στα νότια της χώρας. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματα από το Λίβανο, δήλωσε η Χεζμπολάχ. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Βούλα, υποστηρίζοντας ότι στο δημόσιο διάλογο επανέρχονται λογικές παροχολογίες και υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διέψευσε κατηγορηματικά, τονίζοντας ότι οι περιοδίες και οι επισκέψεις του σε δήμους και περιφέρειες δεν αποτελούν προεκλογική εκστρατεία. Αυτό κάνω 3 ολόκληρα χρόνια σε όλη την Ελλάδα και θα εξακολουθώ να το κάνω μέχρι που θα γίνουν το 2027 οι εκλογές, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. Αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος ο Σωκράτης Φάμελος. Μετά τη συνενετική αποχώρηση του Κώστα Σαχαριάδη από τη θέση του εκπροσωπού τύπου, τη θέση αναλαμβάνει ο βουλευτής Χρήστος Γιαννούλης. Ο κ. Φάμελος εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας. Ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους κ. Ζαχαριάδη και Παπά. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο. Στην περισυλλογή 38 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νοτιά της Γάβδου, προχώρησε περιπολικό σκάφος του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Στην αθλητική επικαιρότητα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, η Γαλλία νίκησε 3-1 τη Σενεγάλη, η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ και η Αργεντινή νίκησε 3-0 την Αλγερία με χατ-τρικ του Μέση. Σε εξέλιξη αναμέτρηση, Αυστρία-Ιορδανία 1-0 στο ημίχρονο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή ραδιοφωνική μας εδώ πρωινή συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα για προς όλες και όλους. Είτε κατοικείτε στην ελλαδική επικράτεια, είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να σας πω την αλήθεια, επειδή δεν μπορώ να παρακολουθήσω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλα αυτά τα ανάποδα, ενώ σε επίπεδο ώρας του ποδοσφαίρου, όσο η Δέσποινα Χριστοπούλου μας έλεγε τις ειδήσεις, εγώ έβλεπα τα 3 γκολ του Μέση. 38 ετών. Έκανε ό,τι ήθελε μέσα στο γήπεδο. 2 γκολ έβαλε ο Εμπαπέ χθες, 27. 38 Μέση, 41 Ρονάλντο. Τα λέω όλα αυτά για να έχουμε υπόψη μας τι πρόκειται να δούμε. Πάντως τον 38 Μέση τον είδα μέσα στο κέφι με την Αλγερία. Η αντίπαλος έβαλε 3 γκολ οι Αργεντινοί, 3 γκολ δικά του, και αν καταλαβαίνω καλά θα παίξουν ανταγωνισμό ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ με την εθνική τους ομάδα σε παγκόσμιο επίπεδο κτλ. Άλλη μπάλα, υπέροχη. Το πρώτο γκολ του Μέση, λίγο πριν κλείσει το πεντάλεπτο, ήταν offside βέβαια, αλλά από την ίδια θέση που έβαλε και ο Εμπαπέ, αν το είδατε, το πρώτο γκολ των Γάλλων, της κακής Γαλλίας του πρώτου ημιχρόνου, στη Σενεγάλη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν η Σενεγάλη ψιλοάνοιξε λίγο, πέφτανε τα γκολ. Αυτά όπως την μπάλα, όπως την κατανοώ, την αντιλαμβάνομαι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι για άλλη μια φορά. Θα προσπαθήσω να περιορίσω σήμερα τα ηχητικά για να... Δεν έχουμε καθόλου τραγούδι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Αυτός κυρίες και κύριοι για τους λατρεμένους μουσικόφιλους οι οποίοι μου στέλνετε έτσι τις ατάκες σας, πάντα με την καλή την έννοια, έτσι, τα καρφάκια με την καλή την έννοια, πάντα ξέρω γιατί κατά βάθος αγαπιόμαστε όλοι μεταξύ μας σε αυτόν τον τόπο τον λατρεμένο, εννοείται με τους λατρεμένους συμπατριώτες και συμπατριώτισες, πάντα λατρεμένοι. Δεν το συζητώ το εξυπνότερος για το αυτό, δεν αυτό είναι πάνω από κάθε, είναι πάνω από κάθε Μέση και από κάθε Ρονάλντο και από κάθε Εμπαπέ. Αυτά είναι πάνω. Λοιπόν, απλώς δω για το ποιος ξέρει μουσική ή όχι. Λοιπόν, αυτός είναι ο κυρίες και κύριοι ο Φαρίτ Φαριάτ, ένας διάσημος Ιρανός βιολιστής, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο άνθρωπος πολλά χρόνια τώρα. Σήμερα να παίξουμε τις μουσικές του. Είναι αυτό που λέμε της χαρμολύπης. Να στείλω επί ευκαιρία την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Γιωργάκη. Εμπνευστείτε των λέξεων, γιατί είναι κάτι σαν την Ακαδημία Αθηνών στο επί του πεζοδρομίου. Ο Γιωργάκης είναι λεξικοπλάστης. Και επ' ευκαιρία πρωτού ξεκινήσω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο από το Λονδίνο. Μου λέει αναφερόσουν χθες και ζορίστηκες να βρεις τη λέξη και δεν τη βρήκα τελικά. Μου λέει ένιωσα έτσι την αγωνία να βρεις τη σωστή λέξη. Είναι οι αναβαθμίδες στο βουνό. Σας έλεγα ότι βλέπω όπως έρχομαι Τα ωραία ελληνικά είναι ωραία ελληνικά πάντα. Αγαπητέ κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ. Εμείς παίρνουμε πάντα τη βοήθεια του κοινού εδώ. Λοιπόν, όπως έρχομαι λοιπόν από την Λαμία, ας πούμε, προς τις Αφίδνες, και πριν είναι εκεί στο ύψος της Μαλακάσας που είναι η έξοδος του δρόμου, έρχεται από τον Οροπό, αριστερά λοιπόν υπήρχε ένα νταμάρι. Αυτό το νταμάρι χάθηκε τώρα. Και εμείς βλέπαμε κάποτε τις αναβαθμίδες, το νταμάρι ήταν νταμάρι Τιτάν. Και ο Τιτάνας, λοιπόν, ζητώ συγγνώμη για το ότι κλείνω τον Τιτάνα, η εταιρεία Τιτάν έκανε αναδάσωση εκεί, δεντροφύτευση εξαιρετική. Έχει κλείσει όλο το νταμάρι και τις αναβαθμίδες που είχε σκαλοπάτια εκεί, όπως είχαν φάει το βουνό. Και ο φίλος μου εδώ, ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο, μου δίνει τη λέξη αναβαθμίδες στο βουνό. Στο χωριό της λέγαμε λαχίδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι οι βαθμίδες εκμετάλλευσης σε ένα λατομείο που όπως το σκάβουν και το κάνουν φέτες στο βουνό για να πάρουν ό,τι χρειάζονται, τα οικοδομικά υλικά και τα σχετικά. Θα προσπαθήσω λοιπόν με ηχητικά σήμερα και ένα συνδυασμό με τα δικά σας μηνύματα και ένα άρθρο, κυρίες και κύριοι, του Κώστα Στούπα στο liberal.gr, να απαντήσω σε μερικά θέματα έτσι που μου επισημαίνετε, και σωστά τα επισημαίνετε, έχετε δίκιο, αλλά πρέπει να δοθούν απαντήσεις στις αγωνίες που έχουμε. Αρχίζω από τον Βασίλη, ο οποίος μου έγραψε σήμερα. Καλημέρα Άρη, όσο λες για τη δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 χρόνων που προσφέρει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, και ο Τσίπρας το πήγε παραπέρα σε όλους τους Έλληνες που μένουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ήθελα να σου θυμίσω κάποιο μέτρο που έλεγαν πριν από 11 χρόνια και φυσικά εφάρμοσαν. Θυμάσαι το 2014 που ήταν υπουργός υγείας ο Άδωνης και είχε βάλει 5 ευρώ είσοδο στα νοσοκομεία? Έλεγαν στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές θα το καταργήσει ο Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Και αυτό έκαναν. Ήρθε ο Κουρουπλής, τότε υπουργός υγείας ΣΥΡΙΖΑ, και κατάργησε τα 5 ευρώ του Άδωνη. Και αμέσως μετά, προσέξε, θυμίζω, έβαλε εισφορά σε όλες τις συντάξεις 6% υπέρ υγείας. Οι γονείς μου τότε συνταξιούχοι του ΟΓΑ πλήρωναν κάθε μήνα και οι δύο 60 ευρώ, επί 12 μήνες 720 ευρώ, διότι ακύρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας τα 5 ευρώ του Άδωνη. Το πούλησαν καλά τότε στο 60% των αγανακτισμένων, να προσθέσω του εξυπνότερου λαού του κόσμου εννοείται. Αγαπητέ μου Βασίλη, αυτή είναι μια μόνιμη επωδός, την καλημέρα μου. Λοιπόν, να είσαι καλά αγαπητέ μου φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Προσέξτε, τα 5 ευρώ έγιναν 6% εισφορά από τη σύνταξη, αλλά αυτό το χωνέψαμε διότι ήρθε λουκούμι από τον φιλολαϊκό, έτσι δεν είναι, φίλο του λαού, τον Μίστερ Εντιμότατο. Θα δούμε τώρα αυτό στο Μίστερ Εντιμότατο, να σταματήσουμε λίγο. Αλήθεια, κάνει συνέντευξη, προβάλλει τον εαυτό του ο Μίστερ Τσίπρας ως ότι είναι ο εντιμότατος σε σχέση με τον διεφθαρμένο Μητσοτάκη. Για να δούμε, θα άντεχε μία ερώτηση να μας απαντήσει στην πρώτη βασική ερώτηση ο εντιμότατος, κάτι που όλοι το προσπερνούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Θέλω να αναρωτηθούμε γιατί δεν μας κάνει εντύπωση, θα το αφήσω σε εσάς. Δεν μπορώ τώρα, δεν θα χάσω χρόνο να το αναλύσω γιατί δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι το εξής, πώς εξηγείτε, λατρεμένοι μου, αγαπημένοι μου συμπατριώτες, κυρίες και κύριοι, ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μόλις μέσα σε μια εβδομάδα και ετοιμάζεται να γίνει και πρωθυπουργός μόλις γίνουν οι εκλογές, όπως δηλώνει ο ίδιος, κατοικεί σε μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια επί του Σαρονικού, πάνω στα βράχια. Κάτω ακριβώς στο Σούνιο, κάτω ακριβώς από τον ναό του Ποσειδώνα, και δίνει ενίκιο μόλις 500 ευρώ κατά δήλωσή του. Δεν μας κάνει εντύπωση έτσι, δεν διαρωτάμαστε πώς το καταφέρνει. Εγώ δεν πάει το μυαλό μου σε τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Εγώ απλώς θέλω να μας πει πώς το καταφέρνει ο ίδιος για να μπορέσουν και άλλοι άνθρωποι να το εκμεταλλευτούν. Προσέξτε, μονοκατοικία πάνω στα βράχια που τα λούζει ο Σαρονικός, κάτω ακριβώς από τον ναό του Ποσειδώνα. Δεν υπάρχει ωραίο μέρος από την Αθηναϊκή Ριβιέρα, και ενίκιο όταν το ρώτησαν πόσο πληρώνεται κύριε πρόεδρε και είπε μόλις 500 ευρώ. Σε έναν άλλον που ονομάζεται, κάτσε πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, τον κύριο Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, και ο Αλμπάνης είναι μέλος επιστημονικού συμβουλίου των Ελασιτών. είχε αυτός ο Ανεδής, ο, πώς τον λένε αυτός ο Ανεδής, ο Σταμάτης Ζαχαρός, Ανεδής, ανεδέστατος, κάνει μια δημοσιογραφική εκπομπή και βάζει δύσκολες ερωτήσεις στους ανθρώπους. Έλεος κύριε Ζαχαρέ μου, δηλαδή, κάντε και σε κανέναν δεξιό αυτές τις ερωτήσεις. Ακούστε τι τον ρώτησε.
7: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Όλοι και υπόσχονται και ζητούν διαφάνεια. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
8: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
7: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
8: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
7: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
8: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε. Η απάντηση μου ήταν και.
7: Δηλαδή δίνετε λεφτά. Συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς.
8: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
7: Παρότι είναι άνεργος.
8: Δεν είναι άνεργος ο Αλέξης.
7: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
8: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
7: Παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
8: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
6: Οικονομίες, καλέ μου κύριε Ζαχαρό, ο άνθρωπος κάνει οικονομίες. Δίνει μόλις ένα πεντακοσάρικο ενίκιο, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να κατοικήσει μια μονοκατοικία πάνω στα βράχια του Σουνίου, κάτω ακριβώς από τον ναό του Ποσειδώνα. Δίνει ένα πεντακοσάρικο ενίκιο, αλλά κάτι περισσεύει από τη βουλευτική αποζημίωση. Οπότε τα μάζευε αυτά μήνα προς μήνα, κύριε Ζαχαρέ μου, τι δεν καταλαβαίνετε. Και τώρα λοιπόν έρχεται ο κύριος Τριαντάφυλλος, ο οποίος δεν γνωρίζει πώς γίνεται. Τώρα να τον περάσω για αθώο, παίρνω την καλή, την αθώα εκδοχή ότι είναι αθώος ο κύριος Τριαντάφυλλος, ένας καλός αριστερός, θα έλεγα αριστερούλης, δεν το πολύ ψάχνει κιόλας πώς χρηματοδοτείται το κόμμα ή μάλλον πιστεύει στον Αλέξη ότι το Αλέξης χρηματοδοτεί όλη αυτή την φανφάρα που βλέπουμε γύρω μας, αυτό το ονομαζόμενο rebranding. Δεν θέλω να βάλω άλλες σκέψεις κακές και πάω παρακάτω κυρίες και κύριοι, φαντάζομαι ότι έτσι ο εντιμότατος λανσάρει τον εαυτό του ως το. Τώρα ενοχλήστηκε άλλη αριστερή φίλη μου, το καταλαβαίνω, γιατί δεν τα λέω αυτά για τον Κούλι, ας πούμε, για την περιουσία του Κούλι. Ενώ ψάχνω να βρω τα περιουσιακά στοιχεία του καλού μας Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος από τις οικονομίες του άνθρωπος. Καλημέρα σας, Μαρία. Από τις οικονομίες του άνθρωπος, τι να κάνει, συντηρεί το κόμμα των Ελασιτών. Πάω παρακάτω όμως, για να μην χαθούμε και να μην νομίζετε ότι έτσι έχω κάποια εμπάθεια στον αγαπημένο, λατρεμένο μας Αλέξη, ο οποίος έρχεται μεθαύριο να κυβερνήσει. Όμως, εμείς πάμε τώρα να διερευνήσουμε τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτό δεν είναι το ζήτημα μας, γιατί έχω και πολλούς φίλους, μεταξύ άλλων και πολλούς έτσι που είναι μέσα σε μια διαρκή μύρλα. Ένας από αυτούς είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο οποίος θέτει και ένα ερώτημα σήμερα. Έχει το νόημα του, όλα τα ερωτήματα έχουν το νόημά τους. Ένας άλλος φίλος μου συνταξιούχος λέει: και γιατί εγώ να πάω να ψηφίσω τον Μητσοτάκη? Τι να σας πω, κάντε ό,τι νομίζετε. Ψηφίστε ό,τι γουστάρετε. Δεν μου πείτε σε μένα. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής εδώ. Εγώ δεν είμαι ελεγκτής ψήφου. Εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Αν μετά χτυπάτε το κεφάλι σας, εγώ τι να κάνω. Δεν φταίω, δεν θα έρθω εγώ να σας περιθάλψω πάντως. Να το ξέρετε. Λοιπόν, τι είπε για το τζάμπα ο Πρωθυπουργός?
9: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2. Και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς θα δημιουργήσουμε πλούτο στην οικονομία και από τον πλούτο τον οποίο δημιουργούμε θα επιστρέφουμε το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές μας.
6: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Και γιατί πρέπει να ψηφίσουμε Μητσοτάκη όσοι θέλουμε, όσοι νομίζουμε ότι θέλουμε να ψηφίσουμε Μητσοτάκη? Παρακαλώ, γιατί μας πιέζει κάτι?
10: Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Να μπορώ να κινηθώ με μεγαλύτερη άνεση, πιο έμπειρος και πιο αποφασισμένος να κάνω τα πράγματα που πιστεύω ότι ακόμα πρέπει να γίνουν και να εξασφαλίσω κυρίως ότι θα ξαναπάμε πίσω. Διότι τίποτα δεν εγγυάται, ότι όλα αυτά τα οποία πετύχαμε δεν θα ανατραπούν κάποια στιγμή. Και αν επιμένω ως προς το Σύνταγμα να βάλουμε μια ρήτρα δημοσιονομικής σταθερότητας, είναι ακριβώς γιατί που ξέρω εγώ αν την επόμενη μέρα δεν ξαναέρθει κάποιος και δεν τεινάξει την μπάνκα στον αέρα. Αν έγινε μια φορά, μπορεί να ξαναγίνει.
6: Κυρία Κοσμίδη μου, καλημέρα σας, αγαπητή μου γιατρέ, κυρία αγαπημένη Δάφνη. Μου λέτε ότι μιλάμε ότι είναι ο Τζοκόντας. Θα κολλήσω τώρα στην οικονομική διαχείριση τώρα για να εξηγήσουμε τι θα πει το Τζοκόντας και η Μόνα Λίζα που την βλέπεις από όλες τις γωνίες και βλέπεις να σε κοιτάει. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία. Πρέπει να βάλουμε τι είπε ο κύριος Χιλάκης. Άλλη στιγμή. Να το ετοιμάσουμε, κύριε Γιαννίρη, για άλλη μέρα αυτό, να εξηγήσουμε τι είναι, πώς είναι αυτός ο πολυδιάστατος Αλέξης Τσίπρας. Πολύ ωραία σήμερα. Τώρα αυτό πρέπει, εκεί κολλάει ο Πετουλάκης σήμερα στην Καθημερινή και λέει: κάθονται δύο στο καφενείο, δύο συμπατριώτες μας. Λέει ο ένας τον άλλον: δεν γλιτώνουμε με τίποτα. Όπου και να κάθεσαι, ο Τσίπρας σε βλέπει και ο Μητσοτάκης ακούει. Λοιπόν, έτσι γίνεται με αυτήν την, δηλαδή με αυτές τις ατάκες, αυτή η γελιογραφία. Θα βγει και πολύ σωστά, αλλά τώρα θα τα αφήσουμε τώρα την Κορνίζα και τη Μόνα Λίζα. Για να πάω στο άρθρο, κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω υποσχεθεί, του Κώστα Στούπα. Το δίλημα των επόμενων εκλογών, γράφει σήμερα ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr. Και λέει ο άνθρωπος το εξής. Λέει: παρατηρώ στα κοινωνικά δίκτυα ότι πολλοί αναρτούν έναν πίνακα στον οποίο η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Αυτό αντανακλά την πραγματικότητα. Εξηγεί λοιπόν ο Κώστας Στούπας τι ήταν η Ελλάδα, πόσο φτωχή ήταν κτλ. Και φτάνουμε τώρα σε αυτό που είναι το ζητούμενο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε, αντί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την αγοραστική δύναμη, να βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για να είχε συμβεί όμως αυτό, θα έπρεπε, άνω κάτω τελεία. Αυτά όλα τα λέει και τα γράφει ο Κώστας Στούπας στο liberal.gr και εγώ τα αναμεταδίδω. Τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει? Μπράβο. Στις αρχές δεκαετίας του 90 η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη να είχε ολοκληρώσει τις αποκρατικοποιήσεις που τελικά πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση 15 έως 20 ετών. Στις αρχές δεκαετίας του 2000 να είχε εφαρμοστεί η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση Σπράου Γιαννίτση. Την περίοδο διακυβέρνησης Καραμαλή 2004-2009 να μην είχαν εκτροχιαστεί οι δημόσιες δαπάνες και να μην είχαν αποδυναμωθεί τα δημόσια έσοδα. Την περίοδο 2009-2010 η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου να είχε λάβει εγκαίρως τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρεοκοπία. Με ένα μικρό μέρος των μέτρων που εφαρμόστηκαν αργότερα, η χώρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει την κατάρρευση, την απώλεια του 25% του ΟΑΕΠ και τη δεκαετή καθήλωση. Το 2015 να είχαν εφαρμοστεί οι προβλέψεις του λεγόμενου email Χαρδούβελη στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου και να μην είχαν επικρατήσει υποσχέσεις περί μονομερούς διαγραφής χρέους και κατάργησης των μνημονίων. Με λίγα λόγια, να είχε υποφευθεί το τρίτο και πιο επώδυνο μνημόνιο. Αν είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω, συνεχίζει ο Στούπας, η Ελλάδα θα μπορούσε σήμερα να διαθέτει ΑΕΠ ακόμη και διπλάσιο από το σημερινό και να βρίσκεται από πλευράς αγοραστικής δύναμης κοντά στη μέση της ευρωπαϊκής κατάταξης αντί για το τέλος της. Ποιος θέλει λοιπόν για τη φτώχεια μας, θα προσθέσω εξυπνότερα λέει του κόσμου. Αυτό δεν το γράφει ο Στούπας, είναι δικό μου, είναι παρόρμηση δική μου. Να με συγχωρείτε για τις παρορμήσεις μου. Συνεχίζει ο Στούπας. Από την άλλη πλευρά, αμφισβητούνται τα θετικά βήματα που κάνει η χώρα τα τελευταία χρόνια γιατί παραμένει ακόμη πολύ χαμηλά σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη. Δεν διαφωνώ πως θα μπορούσε να αναπτύσσεται ταχύτερα. Ο τρόπος είναι απλός, αλλά θα είχε πολιτικό κόστος. Με λίγα λόγια, είμαι πάντα στον Στούπα. Θα έπρεπε τα χρήματα από την κατανάλωση να κατευθυνθούν στην παραγωγή, θα έπρεπε δηλαδή να μειωθούν δραστικά οι κρατικές και συνταξιοδοτικές δαπάνες. Αν η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές ήταν χαμηλότερα, οι καθαρές αμοιβές τελεχών και εργαζομένων θα ήταν υψηλότερες. Συμφωνείτε, καλοί μου συνταξιούχοι, σε αυτά που λέει ο Στούπας? Όχι βέβαια, θα τον πάρετε με τις λεμονόκουπες, εννοείται. Συνεχίζει όμως ο αρτογράφος το Liberal. Αν ήταν υψηλότερες, θα επέστρεφαν οι υψηλής δίκευσης νέοι που έφυγαν και η οικονομική ανάπτυξη αντί για 2 και 3% που ήταν τα τελευταία χρόνια, θα ήταν 7 και 8%. Η Ελλάδα έχει 2,5 με 3 εκατομμύρια συνταξιούχους που αποτελούν σημαντικό ποσοστό στα 5,2 εκατομμύρια που ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές.
11: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλό Ακαρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
12: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
13: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
12: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
13: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
12: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
13: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
14: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
15: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
16: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
17: Η μερούλα.
16: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
18: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
13: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
13: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
19: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
20: Φόνο. Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
21: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
22: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
23: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
24: Μάριος Αθανασίου.
25: Βαλέρια Κουρούπη.
26: Και ο Σπύρος Πούλης.
27: Ο επιθεωρητής Drake.
28: Η μαύρη χείρα.
29: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
30: Προπόληση more.com.
31: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
32: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
33: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
34: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς. Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
35: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
36: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
37: Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
38: Να ζήσετε!
39: Άσε εμένα πρώτα.
40: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
41: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου νωρίτερα αλλά και στην άνοδο της Μεσογείων από το νοσοκομείο Γεννηματάς προς το νομισματοκοπείο επίσης λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια του Ιράν βγήκαν από την περίμετρο του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού των Ιρανικών Λιμανιών, ανέφερε αργά χθες βράδυ εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών. Μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού. Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δύο μήνες. Την Παρασκευή στη Λουκέρνη θα γίνει η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις σημειώθηκαν χθες στο Νότιο Λίβανο με τουλάχιστον 4 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Ο Ιρανικός στρατός απείλησε το Ισραήλ με σκληρή απάντηση αν δεν τερματίσει τις επιθέσεις του στο Νότιο Λίβανο. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας χθες σε πολίτες στη Βούλα. Ο Πρωθυπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης σε περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 9 άτομα, αναζητούνται άλλα 5. Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική τους δραστηριότητα πλησιάζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Και ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: 2. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 2 από τα πολύ φρέσκα βιβλία που έχω λάβει αυτές τις ημέρες. Το πρώτο από τις εκδόσεις Keybooks. Πώς η Μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι. Η ιστορία των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία από τον δόκτωρα Θεόδωρο Παπακώστα, είναι αρχαιολόγος με μεταπτυχιακό στην προϊστορική και διδακτορικό στην κλασική αρχαιολογία. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, καλοτάξιδο εύχομαι, και ο Σον Γουόκε, Είναι ανταποκριτής της εφημερίδας Guardian. Έζησε στη Μόσχα για περισσότερη από μια δεκαετία και έχει γράψει μια σειρά βιβλίων από τις εκδόσεις Επίκεντρο. Το τελευταίο του βιβλίο με τον τίτλο «Η παράνομη, η πιο παράτολμη κατάσκοπη της Ρωσίας και η εδώ και έναν αιώνα αποστολή τους να διεισδύσουν στη Δύση». Από τις εκδόσεις Επίκεντρο αυτό, καλό τάξιδο. Από τις εκδόσεις Μίνωας, του βιβλίου της Ναόμι Ισιγκούρο, είναι συγγραφέας πολλών μυθιστορημάτων, κυκλοφορεί τώρα το μυθιστόρημά της «Πόλη από βροχή και σκιά», σε μετάφραση Χριστίνας Παναγιώτου από τις εκδόσεις Μίνωας. Καλό τάξιδο και σε αυτό το βιβλίο. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Έχετε πρόβλημα όσοι προτίθεστε να κατεβείτε τη λεωφόρο Κηφισού. Είχε γίνει ένα τροχαίο κοντά στα ΚΤΕΛ νωρίτερα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα. Από τη μεταμόρφωση, τη γέφυρα μεταμόρφωση προς τα ΚΤΕΛ, έχετε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Δεν είναι πάρα πολύ καλή η εναλλακτική, με συγχωρείτε, η λεωφόρος Δημοκρατίας. Είναι όμως η λεωφόρος Κηφισίας, είναι η Βεΐκου και η Κίμης και η Βεΐκου, άξονας αυτός που σας κατεβάζει, και η Ηρακλείου, και ας μπείτε μετά στη Νέα Φιλαδέλφια που έχει αρκετή κίνηση. Ο Σκαραμαγκάς δεν είναι εύκολο σήμερα, δυστυχώς. Η Κατεχάκη είναι καλύτερη από ό,τι περιμένετε, αλλά η κατηφόρα της Κανελοπούλου προς τα στερεωτικά νοσοκομεία θα σας προβληματίσει. Η άνοδος Συγκρού βεβαίως, η άνοδος Βασιλείου Κωνσταντίνου, και κλείνω με την παραλιακή. Τι έχουμε στην παραλιακή? Και προς τον Πειραιά κίνηση στο ύψος του Αλίμου, του Φαλυρικού Δέλτα και του Νέου Φαλήρου, και στο ρεύμα προς την Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, Δέλτα Παλαιού Φαλήρου, και μέχρι να φτάσετε στην Αμφιθέας, παρακαλώ.
8: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
11: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είμαι, για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Για σας που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, σας καλωσορίζω και καλημερίζω όλους και όλες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο κύριος Φίλιππος Ντάκος με εγκαλεί σήμερα και με παρατηρεί, μου λέει, φωνάζω σήμερα και επειδή θα μας πιάσει όλους ιστερία, προτείνει ό,τι Τριανταφύλου και τα χαιρετίσματά του από το Λονδίνο. Με τον Φίλιππο Ντάκο συμφωνεί και ο Ορφέας Φέρης, ο οποίος από την προηγούμενη εβδομάδα, από τις 8 του μηνός, στέλνει την καλημέρα του από το Λονδίνο και μου ζητάει Σότ Τριανταφύλου, η οποία θα είναι μαζί μας αύριο στις 9 το πρωί, δηλαδή ώρα 7 για σας, αγαπητέ Φίλιππε, αγαπητέ Ορφέα. Να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί, όλες και όλοι στο Λονδίνο, αλλά παρακαλώ θα μου επιτρέψετε να κατώ για τον εαυτό μου τον τόνο της φωνής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση πάνω απ' όλα. Λοιπόν, μια παρατήρηση της κυρίας Δάφνης Κοσμίδου τώρα με υποχρεώνει να κάνω μια μικρή στάση στον κύριο Εμίλιο Χιλάκη.
13: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από όποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
7: Όταν συλλαμβάνεις το βλέμμα που πέφτει πάνω σου, τι κάνεις? Κοιτάς ή σε κοιτάνε? Διαρωτάται ο Στέντορ σήμερα στην δεύτερη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή. Και πώς ζωγραφίζονται τα ζωντανά πρόσωπα που τους κοιτάνε όλοι τους ταυτόχρονα, όπως η Μόνα Λίζα? Ποιος Νταβίντσι βρέθηκε το 1974 στους Αμπελοκήπους για να πλάσει με τον μεταφυσικό του χρωστήρα το παντεποπτικό βλέμμα του δημαγωγού, διερωτάται ο Στέντορ. Τέτοιες απορίες πυροδότησε στους φιλόμουσους η διαπίστωση του Εμίλιου Χιλάκη για τον Τσίπρα. Ο διαδικτυακός όχλος τον χλέβασε. Δεν ένιωσε την ενέργεια, δεν ξέρει ότι όλες οι δυσδιάστατες απεικονίσεις ενός βλέμματος που κοιτάει ευθεία μπορούν να προκαλέσουν στον θεατή την ψευδέστηση ότι τον ακολουθούν. Στους πίνακες δεν υπάρχει τρισδιάστατη μύτη για να εμποδίσει το βλέμμα. Άρα, ο άνθρωπος της τέχνης, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, είπε τον Τσίπρα flat, ρηχό. ο Στέντορ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή. Και χωρίς φασαρία, αγαπητέ μου Φίλιππε, έτσι δεν είναι? Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στο Λονδίνο και πάνω απ' όλα, ηρεμία. Αυτό είναι το βασικό. Ο φίλος που δεν γνωρίζω, ο 633, ο φίλος ή η φίλη, μου λέει όταν ο Άδωνης είχε βάλει τα 5 ευρώ στην χρέωση για είσοδο στο νοσοκομείο που ο Γκουρουπλής με κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου τα έκανε εισφορά 6% για το ΕΣΥ από την σύνταξη των συνταξιούχων, δηλαδή πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και έσοδα σε σχέση με τα 5 ευρώ, ο Άδωνης δεν τα χρέωνε σε όλους, είχε αποκλείσει τα χαμηλά εισοδήματα, είχε αποκλείσει τους άπορους, τους άνεργους. Ναι, αγαπημένοι ή αγαπημένη 633, ο Άδωνης είναι ένας δεξιούρας, ενώ ο Αλέξης είναι παιδί του λαού, είναι δικό μας παιδί και ποτέ ένα παιδί του λαού δεν χρεώνει το λαό. Παραμύθι μάντολα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι, αγαπητέ μου Φίλιππε? Αγαπητέ Φίλιππε Ντάκο στο Λονδίνο, αυτά πουλούνται στην Ελλάδα, γι' αυτό εσείς μακριά από απόσταση από του Λονδίνου, μια χαρά έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μαζί μας ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Βασίλης Φλωρίδης. Κύριε αντισαγγελέα, καλημέρα σας.
14: Καλημέρα κύριε Πολτοσάντε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
7: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τι φαινόμενο, τι είναι αυτό που σήμερα εμείς το ονομάζουμε γυναικοκτονία, αλλά δηλαδή δολοφονίες γυναικών από τους συζύγους ή από τους ανθρώπους με τους οποίους διατηρούν οι γυναίκες σχέση, τι είναι αυτό το φαινόμενο?
14: Κύριε Πολτοσάντε, πριν από μερικά χρόνια ο πρόεδρος Μακρόν είχε πει ότι οι γυναικοκτονίες είναι η ντροπή της Γαλλίας. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο η ντροπή της Γαλλίας, είναι η ντροπή της Ευρώπης. Είναι η ντροπή του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού που καθόμαστε ότι έχουμε ευρωπαϊκό πολιτισμό που στηρίζεται στις αρχές, κυρίως φιλοσοφίας του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Πραγματικά κάθε φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός όπως τώρα συνέβη πρόσφατα στη Δράμα, αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει. Ή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, δεν θέλουμε να δούμε τις βαθιές αιτίες αυτού του φαινομένου. Η γυναικοκτονία, για να πω τον ορισμό της όπως καθιερώθηκε πρόσφατα σχετικά, σαν κοινωνικός όρος, είναι ο θάνατος μιας γυναίκας ή ενός κοριτσιού εκ μόνου του λόγου ότι είναι κορίτσι ή γυναίκα. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τα αίτια της δολοφονίας δεν είναι αίτια κοινωνικά με την ευρία έννοια, δηλαδή διαφορές κληρονομικές, εμπορικές ή τι άλλο. Είναι καθαρά, οφείλεται καθαρά στο γεγονός ότι ο άνδρας ακόμα πιστεύει ότι έχει εξουσία επάνω στη γυναίκα. Εξουσία να την τιμωρεί, να την ελέγχει, να τη σοφρονίζει και γενικώς να ελέγχει το σώμα της. Δυστυχώς όλη αυτή η θεωρία έρχεται, όπως ξέρετε, από πολύ παλιά, από τις λεγόμενες πατριαρχικές κοινωνίες. Και δυστυχώς ενώ πιστεύουμε ότι οι σύγχρονοι πολιτισμοί έχουν αποβάλει αυτά τα στερεότυπα, δυστυχώς γίνονται αυτά τα περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν πραγματικά ότι όλα τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εξαλείψει. Και θα έλεγα, κύριε Ποντοσάλτε, δεν είναι ότι έχουν εξαλείψει, είναι ότι αυξάνονται συνέχεια. Να δώσω έτσι μερικά στοιχεία, μερικούς αριθμούς. Στον κόσμο έχουμε καθημερινά περίπου 90.000 γυναικοκτονίες, εκ μόνου επαναλαμβάνω του λόγου ότι είναι οι γυναίκες ή οι κορίτσια, δηλαδή εκ μόνου του φύλου. Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε οι κοινωνίες, ιδίως η Ευρώπη που καυχάται ότι έχει και ευρωπαϊκό πολιτισμό, να το λύσει, να το τουλάχιστον να το περιορίσει. Και θα πρέπει να αναζητήσουμε πραγματικούς τρόπους ώστε το φαινόμενο αυτό να περιοριστεί.
7: Πρώτα απ' όλα, πρέπει, κύριε Φλωρίδη, να υπάρχει ειδικό όρος στο Σύνταγμα, δηλαδή να καθιερωθεί ο όρος γυναικοκτονία? Ποια είναι η γνώμη σας?
14: Έγινε τελευταία ένας μεγάλος διάλογος, κύριε Ποντοσάλτε. Έχω τώρα που είμαι στη νομική πράξη πάνω από τρεις δεκαετίες. Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα ειδικά, μας αρέσουν πολύ αυτοί οι πανηγυρικοί τύποι. Εγώ δεν διαφωνώ να μπει και στο Σύνταγμα αυτός ο όρος, αλλά πέστε μου τώρα, το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μπει σε ένα ειδικό άρθρο, στο άρθρο 5 του Συντάγματος που προστατεύει την τιμή και τη ζωή κτλ. Ότι, παράδειγμα, εκεί που μιλάει για προστασία της ζωής ασχέτως φύλου, θρησκείας, φυλής κλπ. Να μπει και φύλου, ώστε έτσι να περιοριστεί. Αλλά θα λύσει το πρόβλημα αυτό? Γενικώς σε αυτή τη χώρα είμαστε πρώτοι στο να αναδεικνύουμε πανηγυρικώς ορισμένα πράγματα. Βάζουμε πομπόδεις τίτλους, Εγώ δεν διαφωνώ. Θα μπορούσε να μπει, αλλά δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Και έτσι, δράτω με τη ευκαιρία να πω, παράδειγμα, λέει στο Σύνταγμα ότι προστατεύεται η οικονομική ζωή και κάθε ένας Έλληνας συμμετέχει ελεύθερα στην οικονομική ζωή του τόπου. Πέστε μου τώρα εσείς εδώ, σε αυτή τη χώρα μετά από τόσα χρόνια, εάν ένας επενδυτής τολμήσει να επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Αν ένας επενδυτής τολμήσει να φέρει τα λεφτά του και να κάνει μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα, να προσλάβει, θα βρει χιλιάδες εμπόδια. Πού είναι αυτή η προστασία και η ελεύθερη συμμετοχή, όπως λέει το Σύνταγμα, οποιοδήποτε στην οικονομική ζωή της χώρας? Αυτό που θέλω δηλαδή να καταλήξω είναι ότι ναι, μπορεί να μπει αυτός ο όρος, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει η πολιτεία, θα πρέπει οι οργανωμένες κοινωνίες να λάβουν μέτρα τέτοια ώστε το φαινόμενο στην πράξη να περιοριστεί. Όχι μόνο με τις πανοπλουσίες, όχι μόνο με εμπόδιες. Κάνουμε συνέχεια σε κάθε θέμα στα Τέμπη. Έγινε ένα ατύχημα σοβαρό με το οποίο σκοτώθηκαν τζάμπα νέοι άνθρωποι. Κάναμε διαδηλώσεις. Και τι έγινε με τις διαδηλώσεις? Όλοι αυτοί που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις προχώρησαν στη συνέχεια να κάνουν μια οργανωμένη αντίδραση, μια οργάνωση και να μάθουν τι συμβαίνει τελικά. Αυτό το πρόβλημα λύνεται, προχωράει, τίποτα. Μετά τις διαδηλώσεις πηγαίνουν όλοι για καφέδες και σουλάκια.
15: Τρίτο ερώτημα, για πριν κάνω το διάλειμμα. Πρέπει να υπάρξει ξεχωριστή ποινική μεταχείριση, ειδικά για αυτά τα εγκλήματα εναντίον των γυναικών?
14: Εδώ θέλω να κάνω μια διάκριση, κύριε Πρωτοστάλτε. Τώρα ότι βέβαια εντάξει, ένας εισαγγελέας θα μπορεί απευθείας να πει τη φυλακή όλοι κλπ. Είναι το πιο εύκολο αυτό και είναι και πιο λαγίστικο. Αρέσει τον κόσμο να λες ότι όλοι φυλακή. Ας πάρουμε το φαινόμενο αυτό καταρχήν στην πρώτη μορφή του. Όταν έχουμε μια δολοφονία γυναίκας και αυτός που τη σκότωσε όπως πρόσφατα το ζευγάρι αστυνομικών στη Δράμα αυτοκτόνησε, άρα τι να μιλάμε για τιμωρία, αυτός ήδη έχει επιφυλάξει στον εαυτό του την εσχάτη των ποινών. Επομένως, εδώ δεν μπαίνει θέμα. Εάν πάλι αυτός που δολοφόνησε μια γυναίκα προχωρήσει στη συνέχεια δικαστή, θα καταλήξει στη φυλακή και θα περάσει τα νιάτα του όλα τουλάχιστον 20 χρόνια. Επομένως, ίδιο το φαινόμενο αυτό της έμφυλης βίας, της σεξιστικής βίας δηλαδή, καταλήγει να έχει δύο θύματα. Και το γυναίκα που σκοτώθηκε και τον άντρα που ή αυτοκτόνησε ή πάει στη φυλακή. Και ξέρετε, μετά από τόσα χρόνια που επιθεωρώ φυλακές, ξέρω τι σημαίνει να κλείνει το κελί πίσω σου και να ακούς τη σιδερένια πόρτα. Άρα και αυτό θύμα είναι. Εκεί όμως που θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση σοβαρή, και εδώ επισημαίνω, και αυτό αφορά τη λειτουργία της ποινής, αυτό που λέμε γενική πρόληψη, είναι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έμφυλης βίας. Δηλαδή, ξέρετε, προφανώς όταν κάποιος φτάνει σε ένα σημείο να σκοτώσει μια γυναίκα για το λόγο ότι είναι σύντροφος, πρώην σύζυγος κλπ. Κλπ. Δεν το κάνει απευθείας. Αυτό σημαίνει ότι έχει προηγηθεί ήδη και επί μακρόν μια συμπεριφορά κακοποιητική. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όπου θα πρέπει, όπου ήδη έχουν εμφανιστεί εγκλήματα κακοποίησης, σωματικές βλάβες, ψυχολογικές βίες κλπ, εκεί ο νόμος πρέπει να είναι αμήλικτος. Θα πρέπει, εάν πειράξει γυναίκα, εκ μόνο του λόγου ότι εσύ πιστεύεις ότι έχεις το δικαίωμα εξουσίας πάνω της, έστω και με μία απλή σωματική βλάβη, ακόμα και αν τιμωρηθείς σε 10 μέρες φυλακή, θα πρέπει να πηγαίνεις στη φυλακή.
15: Κύριε Φλωρίδη, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ, πέραν από τις γνώσεις σας στην νομική επιστήμη και, στο έγκλημα ως εισαγγελέας και ανώτατος δικαστικός, έχετε όλα αυτά τα χρόνια αυτή την συσσωρεύση, αυτή την πλούσια εμπειρία και τη γνώση ζωής από την συμπεριφορά των ανθρώπων όλων μας μέσα στην καθημερινότητα, θα ήθελα, με εντυπωσιάζουν οι γνώσεις σας και πάνω στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία, στην κοινωνική συμπεριφορά. Μπορούμε να ανανεώσουμε, παρακαλώ, την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, ακριβώς να μας πείτε προληπτικά μέτρα, δηλαδή πώς θα εμπνεύσουμε σήμερα στα αγόρια που τα θέλουμε, τα αγοράκια μας, και πώς τα μεγαλώνουμε, να βγουν αντράκια, να μην θεωρούν τη γυναίκα κτήμα τους.
14: Ακριβώς εδώ είναι το παιχνίδι, εδώ είναι το στοίχημα.
15: Πώς τα αγοράκια τα οποία γνωρίζουν τις σεξουαλικές σχέσεις μέσα από τα πορνό, που είναι πια πανεύκολα μέσα από το διαδίκτυο και από το social media, πώς θα τα κάνουμε να γνωρίσουν τον κανονικό έρωτα την πραγματική σεξουαλική ζωή και όχι την εκπορνευμένη σεξουαλική ζωή. Μπορούμε αυτά τα συζητήσουμε, σας παρακαλώ. Μήπως και βάλουμε κάποιες βάσεις για τα περαιτέρω που λέτε πώς πρέπει να προστατευτεί μια κοινωνία, να οργανώσει την άμυνά της.
14: Πολύ ευχαριστώ.
15: Την επόμενη εβδομάδα. Θα συνοηθείτε, τώρα θα συνοηθείτε με τον κύριο Γιαννίρη, παρακαλώ, για να μας πείτε ποια μέρα σας θέλετε. Ένα επόμενο πρωινό στις 8:30. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλωρίδη.
14: Καλημέρα
15: σας. Χάρηκα. Ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης, αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Κυρίες και κύριοι, για το θέμα των δολοφονιών γυναικών. Είπαμε να βγάλουμε τα αγόρια μας να είναι αντράκια για να μην έχουμε άλλα ζητήματα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να μην επεκταθώ, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι όταν αυτό το αντράκι μεθαύριο ακούσει από το κορίτσι ή από μεθαύριο μια σχέση πιο σοβαρή, εννοώ σε προχωρημένη ηλικία, ότι θέλω να χωρίσω, ότι η γυναίκα, πρώτα απ' όλα το κορίτσι ως σχέση και μετά η σύζυγος η γυναίκα είναι κτήμα και άρα οποιαδήποτε λέξη χωρίζουμε καταλήγει σε φόνο. Θα μου πεις είναι μειοψηφικό, αλλά πολλές μειοψηφίες μαζεύονται τον τελευταίο καιρό και πολλά γεγονότα. Και η αντίληψη, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει, δυστυχώς. Διάλειμμα. Πρώτου διαλύματος μου γράφεται, μισό λεπτό να απευθυνθώ στην κυρία Χαρά Καψάλη. Κυρία Καψάλη, γράφεται ένα θέμα που σας απασχολεί στην πλατφόρμα 1003. Έχω εξηγήσει, πιθανώς είστε καινούργια ακροάτρια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας, αλλά να γνωρίζετε ότι δεν με εξυπηρετεί να δουλεύω με τα μηνύματά σας στα 1003. Η πλατφόρμα 1003 είναι για να πετάτε μόνο καμία τάκα γρήγορη. Μακρινάρια κείμενα τα θέλω παρακαλώ πολύ στο portosaltatsky.gr, στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση, προκειμένου να μπορώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και να ασχοληθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση και αν θέλετε το θέμα σας μου το περνάτε στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση. Κυρίες και κύριοι, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνής κρίσης και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις, σε ένα ολόφρεσκο ανακαινισμένο πλήρως κτίριο στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους, στον αριθμό 33. Kilgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες ή πληροφορίες μάλλον τις οποίες χρειάζεστε.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
17: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
18: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
19: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Enter Soft One. Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
1: Τελευταία παρατήρηση για αυτό το 5 ευρώ που είχε βάλει ο Άδωνης Γεωργιάδης για την είσοδο στο νοσοκομείο σε σχέση με την εισφορά 6% επί των συντάξεων που επέβαλε ο Τσίπρας μετά το τρίτο χειρότερο μνημόνιο, στον εξυπνότερο λόγο του κόσμου πάντα. Μου γράφει ο Δημήτρης επίσης: το 5 ευρώ το Άδωνη πληρωνόταν από εκείνον που πήγαινε στο νοσοκομείο και μόνον η εισφορά 6% επί των συντάξεων πήγε σε όλους τους συνταξιούχους. Εννοείται, γι' αυτό και θαυμάζαμε την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Γι' αυτό και ήταν και λαοφιλής και χορεύαμε στην πλατεία Συντάγματος. Καλέ μου Δημήτρη, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Δύο βιβλία φεύγοντας. Έμιλι Χένρι γράφει νεανικές ιστορίες για την οικογένεια, τη φιλία και τον έρωτα. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το βιβλίο «Υπέροχη, μεγάλη, όμορφη ζωή». Μια καλοκαιρινή έκδοση, βιβλίο αγαπημένου ρομαντικού μυθιστορήματος αναγνωστών για το έτος 2025. Καλοτάξητο και αυτό το βιβλίο και κλείνω μια έκδοση με ένα βιβλίο των εκδόσεων Θεσσαλονίκη 2025 που υποστηρίζεται από την Πανελλήνια Ένωση Καπαδοκικών Σωματείων και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού Ιεράς Μητροπόλεως, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως Θεσσαλονίκης. Είναι το βιβλίο του Κωνσταντίνου Νίγδελη και της Ελισάβετ Μιστακίδη. Τίτλος «Ακροτελεύτιος μνήμη. Μπαλουκλή ταφικά επιγράμματα». Οι δύο συγγραφείς φωτογράφησαν και ερμήνευσαν και αξιολόγησαν τα επιγράμματα, τα ταφικά επιγράμματα, αυτά δηλαδή που γράφονται πάνω στο μνήμα. Φίλες και φίλοι, μια εξαιρετική έκδοση που είναι παράγωγο.
0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους.
12: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
15: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
16: Πρακτικά. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
15: Σκέψου, πρακτικά.
17: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
18: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
17: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
18: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
19: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44.

0: 4,50. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Για το σπίτι του μέλλοντος.
3: Για τον αγρότη του σήμερα.
2: Για τον εργολάβο του τώρα.
3: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
2: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
3: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
2: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
3: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
2: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
3: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.

Καλά παιδιά μαζεμένα εδώ στο Δυτικά FM, καλημέρα σας, καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς έχετε την πολύτιμη υγεία σας, πώς κοιμηθήκατε, πώς ξυπνήσατε? Εμείς είμαστε μια χαρά και είμαστε εδώ. Και δείτε σήμερα τι φοράω από τον Νταμ. Προσέξτε, κοίτα ένα αστακό, είναι έτοιμος για τα αστακά. Δεν είμαστε ό,τι να είναι. Δείτε εδώ. Απολαύστε τον αστακό πρωί με τις δαγκάνες. Έτσι θα τον κάνω τον κύριο Κατσούλη σήμερα, που δεν τον προλαβαίνεις δηλαδή ένα πράγμα. Κοίτα με τι σε απειλώ, Κατσούλη, σήμερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Δυτικά FM 92,8. Today News, τα νέα της ημέρας, και ξεκινήσαμε έτσι όμορφα και χαριτωμένα. Κάνε κάτι με τον ήχο στα ακουστικά μου που είναι κουκουρούκου. Και θέλω να σας πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πάνε και έρχονται τα πεσκέσια. Με πήρετε λίγο στο λαιμό σας, όπως με πήρε η φίλη μου η Φόνη Φεύγα, η οποία Φόνη με παίρνει ένα τηλέφωνο χτες, αφού τελειώνει η εκπομπή, και μου λέει: «Κορίτσι, πού είσαι?» Λέω: «Έχω φύγει από το στούντιο και αυτά. Στην έφτιαξα εγώ λέει την Αυγοραβανή, την έφερε παιδιά εδώ, την έβαλε στο ψυγείο και έρχομαι σήμερα το πρωί». Και τι να σας πω, δηλαδή, έπαθα πολιτισμικό σοκ. Μοναδική. Λοιπόν, νοικοκυρά, τι να πω, χρυσοχέρα, ευχαριστούμε Φόνη μας από την καρδιά μας μέσα. Ναι, θα φάει και ο κύριος Κατσούλης, γιατί τον είδα που ξερογλυφόταν λίγη ώρα πριν. Τούχωσα το γλυκό κατά από τη μύτη. Καταλάβατε τώρα. Ένας είναι ο Κατσούλης μας στον κόσμο ξακουστός. Και επίσης μία είναι η αγαπημένη μας η Φόνη που μας περιποιήθηκε. Και όλους και όλες σας ευχαριστούμε, γιατί εδώ πάνε και έρχονται τα πεσκέσια κατά καιρούς. Αντιλαμβάνεστε τώρα. Αχ, η Φωτεινούλα μας στέλνει την καλημέρα της. Φωτεινή Σαλονίτη λέει: «Καλημέρα από το όμορφο Μεσολόγγι. Από τα Μεσολόγγα, τα ιστορικά, τα σπενεμένα, τα σπονεμένα, τα αιματοβαμμένα. Σ' άρεσε, Κατσούλη μου?» Λοιπόν, ο Κώστας ο Παρασκευόπουλος μας στέλνει την καλημέρα του, και εμείς θα τα αποδίδουμε και στο Γιώργο τον αδερφούλη σου. Δηλαδή, πότε θα μας βγάλετε μια φωτογραφιούλα μαζί, έτσι εκεί με τα σφυράκια σας, ωραία, για να μπορέσουμε να σας δούμε και εκεί στη δουλειά σας τι κάνετε. Ετοιμαστείτε λοιπόν για να πάμε στον αστακό το Σαββατοκύριακο. Να το σου αστακό, τον έχω έτοιμο. Εγώ θα τον φορέσω και θα πάω. Θα πάω στο Όνερ εκεί στην παραλία του Αηγιώργη στον αστακό και θα ρίχνω βουτιές μαζί με τους αστακούς τους δικούς μου. Έτσι δεν είναι? Θυμηθείτε λοιπόν αυτό το καταπληκτικό μπιτσόμπαρο με μια μοναδική παραλία, με ξαπλώστρες, με εξυπηρέτηση καταπληκτική. Θα ράξετε το κορμάκι σας, θα κάνετε το μπάνιο σας, θα φάτε, θα πιείτε και θα γυρίσετε σπίτι σας ό,τι ώρα θέλετε. Παντελάκο μου, Παντελής Καρατσόλης, την καλημέρα μας. Θωμά μου, να το και Θωμάς ο Στάπας, από τα Αθήνας ο Θωμάς, παρακαλώ, μας παρακολουθεί. Είμαστε εδώ λοιπόν σήμερα που μήνας έχει 17 Ιουνίου και είναι Δυτικά FM 92,8, Today News, τα νέα της ημέρας. Και τα νέα της ημέρας έχουν να πούνε πολλά σήμερα και με καλεσμένους εδώ, και έχουμε να καλημερίσουμε όλο τον κόσμο. Θυμηθείτε και τα τηλεφωνάκια μας, 2641-039-410-39-411 και www.dytikafm.gr, έτσι για να συστηθούμε. Ο Γιώργος ο Κούτσικος επίσης μας καλημερίζει, το ίδιο κάνουμε κι εμείς με πολύ αγάπη. Και να σας πω επίσης ότι θα είμαστε ζωντανά μέχρι τις 11 μαζί σας. Εάν τώρα εσείς θέλετε να δείτε αυτή την ομορφάδα τη σπάνια, πες δεν είναι σπάνια ομορφάδα, ναι, θα λέει ο Κατσούλης, μπορείτε να μπείτε λέει και μέσα στο προφίλ της Δήμητρα Λαοπόντη. Σήμερα που είμαι άκρος καλοκαιρινή από τον Νταμ, βεβαίως, και μάτια έχω εδώ να μην ματιάζομαι. Πες ρε Κατσούλη σήμερα, δεν μου δίνει σημασία και τι θα κάνω. Δηλαδή, πώς να τα αντέξω? Εγώ είμαι υπερπαραγωγή σήμερα και δεν έχει δει ματούμπες εδώ. Δεν με πιάνει το μάτι το δικό σου σήμερα με τίποτα. Στο λέω, θα γλιτώσει κόσμος. Άμα, τι περιμένουμε? Όναρ, όναρ, Κώστα Παρασκευόπουλε. Και Άννα Μπαλντούμα, καλημέρα Ανούλα. Καλημέρα, στέρια λέει η Ανούλα. Στέρι μου, φεγγάρι μου, τσάνιξου κλονάρι μου. Έτσι θα του λέμε το Κατσούλη εμείς εδώ. Θα είμαστε ζωντανά και πιστέψτε με, έχουμε να πούμε τόσα πολλά πράγματα σήμερα. Ο Γιωργάκης ο Γυρνάς μας λέει: «Καλημέρα, Δυτικά FM. Καλημέρα, παιδιά, μικρά και μεγάλα». Εμείς είμαστε μικρά παιδιά, βρε εσύ, Γιώργο μου. Και στην κυρία που δεν είναι μεγάλη, είναι ψηλή. Είδες, πέρασε το νόημα. Δεν είμαστε μεγάλοι, είμαστε ψηλοί. Ειδικά εμείς είμαστε ψηλές. Με δείτε, μένα πάω στα τακούνια. Είμαι θεόρατη να μην σου πω. Παγκόσμια ημέρα σήμερα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
Και δυστυχώς έτσι όπως έχουμε καταφέρει εμείς οι άνθρωποι, γιατί εμείς φταίμε έτσι που έχουμε διαλύσει το περιβάλλον, έχουμε ένα δίκιο να το λέμε αυτό. Σήμερα γιορτάζει η Ισλανδία, εθνική γιορτή λέει στην Ισλανδία για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία το 1944. Φανταστείτε λοιπόν τι έχουν περάσει και αυτοί οι άνθρωποι Ισλανδοί. Να σου πω, Ζόρζ, έχεις σκεφτεί ποτέ ότι δεν θα ήταν άσχημο να πάμε στην Ισλανδία? Έχει κάτι ωραία ηφαίστεια που πρέπει να πας να τα δεις, Γιώργο μου, εσύ. Να σε βοηθήσω να πας να τα δεις από κοντά. Εσύ θα βοηθήσεις εμένα να τα δω από κοντά. Καταλαβαίνετε τώρα λατρείες που μου έχει ο Γιώργος εδώ. Τι μαλλί έχω σε Μέρκελ, τι καπέτα είναι αυτή που έχω φτιάξει. Έχω ξεπεράσει και τους δημάρχους με τις καπέτες. Πες, δεν είμαι τρομερή? Φοβερή και τρομερή, λέει. Κωνσταντίνα Μπαρούχα. Αλό, αλό, όπως έλεγε η Μαντάμ Σουσού. Εδώ. Μην ξεχνάτε ότι θα στείλουμε πάρα πολλές καλημέρες σε συγκεκριμένο κόσμο που προετοιμάζεται να δεχτεί αύριο, λέει, Κοντζαμάν, Τετάρτη δεν είναι σήμερα, ναι, Κοντζαμάν Κλιμάκιο, λέει, της Νέας Δημοκρατίας. Ένας υπουργός, δύο υφυπουργοί κάνουν γιούρια στο νομό. Στον ομό Ετωλοκαρνανίας ο κύριος Κικίλιας λέει θα επισκεφθεί ναύπακτο μεσολόγγι Αστακό. Άρε τα αστακά σου, ξέρω που το έχουν, και θα πάει λέει και κάτω στο Πλατιγιάλι. Καλώς να τον δεχτείτε και τον κύριο Κικίλια κάτω εκεί στους Πέρα Κάμπους, αλλά να μην τον ρωτήσουμε κι εμείς θα μας πει τίποτε εις πέρα από τα... τις ομορφιές εκεί για τα λιμάνια, θα μας πει τίποτε και για το δρόμο Πλατιγιάλη, Αγρίνιο, Καρπενής, τέλος πάντων. Έχω μια απορία, την έχω. Μετά θα έρθει λέει εδώ και ο έτερος υφυπουργός, όπου θα πάει να συναντηθεί και με το ΤΕΕ, βεβαίως, μπράβο και πολύ καλά θα κάνει, αλλά ένας υφυπουργός εσωτερικών που δεν έχει τέτοιες αρμοδιότητες, τι θα πάει να κάνει στο ΤΕΕ, να τη λήξει τον τωρό, επειδή την προηγούμενη φορά με τον του Παπασταύρου, βεβαίως, δεν ήταν του Θεμιστοκλέους, όχι. Γκρίνιαξαν γιατί δεν πήγε εκεί ο υπουργός. Ναι, ήταν και ο αρμόδιος υπουργός. Ετούτος εδώ, αναπτύσσεις είναι στις αρμοδιότητες του, κύριε Γιώργο, η ανάπτυξη και τη τριχονίδα και όλα αυτά, όσο είναι να πάμε για εκλογές. Καταλαβαίνεις ότι όλοι είναι αρμόδιοι για όλα. Ξέρω όμως ότι είναι αρμόδιος για τα αδέσποτα. Δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, θα τους δώσει τα φώτα τους για τα αδέσποτα? Αφήστε, η κυρία Καραμανλή έχει να επισκεφθεί την άλλη περιοχή. Έχει να επισκεφθεί Αμφιλοχία, βεβαίως, Άκτιο Βόνιτσα. Με πώς μας έχετε μας έτσι? Δεν θα δεχτεί κόσμο η Ετωλοακαρνανία? Το θέμα δεν είναι αν θα δεχτεί κόσμο. Το θέμα είναι τι θα ακούσουμε από αυτόν τον κόσμο που θα έρθει εδώ. Γιατί θα κάνουν μάθημα, λέει, μετά. Και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο παιδιά, ένα μάθημα το χρειαζόμαστε. Την επόμενη λέει η Άννα Ιμπαλντούμα, σε θέλουμε δήμαρχο. Μην πάει χαμένη καπέτα. Πέστε το μου ότι μπορώ να γίνω δημαρχέσα με αυτή την καπέτα. Μπορώ να κάνω καριέρα με αυτή την καπέτα, Γιώργο? Παιδιά, δεν το έχω σκεφτεί μέχρι τώρα. Μήπως το βάλω μπροστά για την καπέτα, καλέ, όχι το δημαρχηλίκη. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα, παιδιά μου, αυτές οι ομορφιές. Αφήνω άλλους σπουδαίους και τρανούς να γίνουν δημαρχίνες, να γίνουν δήμαρχοι, να κάνουν τέλος πάντων τέτοιες δουλειές. Εμείς στο ρεπορτάζ. Σεμνά και ταπεινά, που λέγει και ο Καραμαλής. Αυτός δεν το είχε πει αυτό? Έτσι, τα θυμάμαι εγώ αυτά, βλέπετε, γιατί είμαι ψηλή, δεν είμαι μεγάλη. Τι να κάνω τώρα, είμαι θεόρατη. Να. Δεν ξέρω εγώ τώρα που σας τα λέω. Σήμερα, Αγίου Ιερομάρτυρο Ισαύρου. Εγώ έχω ένα δεινόσαυρο απέναντι. Οπότε ως Ισαύρο τον γιορτάζω, ως δεινόσαυρο πια κάνω πάρτι. Γεώργιος Κατσούλης, πώς τον λέγανε τον πατέρα σου? Δε μαρτυράς, να μην πω τι νοσείσαι. Τι νοσείς από εκεί κάτω, ας πούμε? Ναι, καλημέρα στην Αρτεμούλα. Αρτεμούλα, τι να πω εγώ τώρα για το outfit το σημερινό? Σταθείτε να κάνω και ένα όπ στην κάμερα να δείτε τι εννοώ. Ματάρες βλέπετε παντού. Λέει Άρτεμις, δεν είναι δουλειά αυτή να με παίρνει τηλέφωνο κάθε λίγο και λιγάκι, λέει, να σου ρίχνω ξεματιάσματα. Θα σου κοτσάρω κι εγώ, λέει, από τον ντάμ. Εκεί οι ρούχαλάκια που θα έχουν μάτια και αστακούς απάνω και δεν σε ξαναπλησιάζει ούτε ο αστακός. Όχι, ο αστακός να με πλησιάσει. Μ' αρέσει ο αστακούλης και το βάζεις με μακαρονάκι. Πες Γιώργο, δεν είναι καταπληκτικός? Θα βάλεις και μια παρμεζάνα από πάνω έτσι για να... Καλά, εντάξει, δεν είχαμε στο χωριό μας παρμεζάνα. Θα πάρουμε από την Αμφιλοχία κεφαλοτήρι, κεφαλογραβιέρα, να. Δεν τα έχω όλα έτοιμα εγώ. Να, βλέπεις. Η Ρουλίτσα είναι εδώ και μας παρακολουθεί. Αν μου αρέσει κάτι πάνω, Ρούλα, πάνω σου είναι το μαλάκι σου, το φουντωτό. Πάντα μου άρεσε λοιπόν αυτό το πράγμα. Πάντα ήθελα να έχω σγουρά μαλλιά. Δεν τα κατάφερα, τα κούρεψα και εγώ και ησύχασα. Έτσι δεν έπρεπε να κάνω? Ναι. Πώς λένε, άιντε να κουρεύεις τα μαλλιά σου, άιντε να κουρεύεσαι, και παρεξηγούμαστε, ας πούμε, εμείς, άμα μας λένε άντε να κουρεύεσαι. Τι μας λέει ο κόσμος? Δεν θα πάμε να κουρευτούμε, μας λέει. Και ανταποδίδουμε κι εμείς. Ωραία, άιντε να κουρεύεστε, ένα πράγμα.

Και επειδή εμείς εδώ είμαστε amazing, έχουμε μια κατάσταση με τον Κατσούλη amazing, δηλαδή δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο. We are amazed, ένα πράγμα με τον κύριο Κατσούλη. Είδατε πως το δουλεύουμε το αγγλικό. Α, καλά, άμα είσαι Οξφορδιανός, ας πούμε, το πας στο αγγλικό ρολόι, ναι, τρένο. Δεν συζητάμε τώρα για το γαλλοαναθρεμένο κύριο Γιώργο εδώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έφτιαχνε πριν με κάτι μικρόφωνα που μου δίνει εδώ οδηγίες και εντολές. Κάντο έτσι, πάρτα αλλιώς, δώσε πόνο και δεν λοιπά και λοιπά. Και άμα το κουνήσεις, λέει, από τη θέση του, τότε δεν θα σε κάνω. Αυτά μου τα είπε όλα στα γαλλικά. Α, όχι, δεν έχω παράπονο. Όλα στα γαλλικά. Ξέρετε τι ωραία γαλλικά μου κατέβασε πρωί-πρωί. Ου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τι λέει εδώ η Βασούλα, η Καρά μας στέλνει την καλημέρα της. Και εμείς, παιδιά, ανταποδίδουμε, βεβαίως ανταποδίδουμε με πολύ πολύ αγάπη. Καλημέρα στο όνειρο Στρομ. Καλημερούδια σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε φέρει ένα καταπληκτικό στρώμα, κύριε Γιάννη Σταυρόπουλε. Και εμείς ξαπλάρουμε απάνω και κοιμόμαστε εξαιρετικά. Γιατί εμείς ξέρουμε να επιλέξουμε, όπως και εσείς ξέρετε να επιλέξετε στρώματα που σας ταιριάζουν και που θα τα βάλετε στο κρεβατάκι σας. Όνειρο Στρώμα είναι εξουσιοδοτημένο κατάστημα από το μεγάλο ελληνικό, σας το ξαναλέω, ελληνικό εργοστάσιο, το Orion Strom. Και γιατί σας επιμένω στο ελληνικό? Γιατί είναι εξαιρετική κατασκευή και δεν είναι επάφλας. Σωστό το πω, Γιώργο μου? Βεβαίως, λέει ο Γιώργος, γιατί και ο ίδιος έχει όνειρο Στρώμα. Μπορείτε να πάτε Αγίου Χριστοφόρου 6 και Αλέξανδρο Υψηλάντη. Εδώ στο Αγρίνιο είναι μαγαζί Γωνία. Και έχω και το Σπύρο εδώ τώρα θα σε φτιάξω και σένα. Και θα βρείτε, λέει, μεγάλη γκάμα από στρώματα και είδη ύπνου που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Εκτός από τα στρώματα θα βρείτε και κρεβατοκάμαρες. Και μην ξεχάσετε και τα μαξιλαράκια, για να ξέρετε τι λέμε. Ανατομικά, ορθοπαιδικά, όπως θα θέλετε, ελληνικής κατασκευής, με τιμές εργοστασιακές για όλο το χρόνο. Όχι μόνο μια, δύο, τρεις φορές, όλο το χρόνο. Και με δώρα ανάλογα με τις αγοράς σας στο όνειρο στρώμα. Αλλά επειδή χρειάζεται να έχετε χρόνο στη διάθεσή σας και για να το δοκιμάσετε, να τα δείτε. Άλλωστε ετοιμάζεται και μια πολύ μεγάλη έκθεση πολύ κοντά σε αυτό το κατάστημα. Αυτό που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να κλείσετε ένα ραντεβουδάκι 2641-025-002 και θα ξαπλάρετε απάνω σε εκείνα τα στρώματα και δεν μπορώ να σας περιγράψω τι ωραία που θα τη βρείτε τη δουλειά και θα πάρετε και τα δωράκια σας. Και αν έχετε και υποχρεώσεις εσείς τώρα, τίποτα γάμους, βαφτίσεις, τίποτα τέτοιες υποχρεώσεις, τίποτα αρεβωνιάσματα, να ξέρετε ότι μπορείτε και από εκεί να πάρετε δωράκι και να είστε ασπροπρόσωποι. Πώς το λέει ο Σπύρος εδώ, την επόμενη, λέει, ποια επόμενη? Δεν μου πει ποια συγκεκριμένη επόμενη, για να βάλω μπροστά. Σε θέλουμε δήμαρχο, λέει, για να μην πάει χαμένη καπέτα. Λοιπόν, κοίταξε, θα πάω το ξυρίσω εντελώς το κεφάλι και δήμαρχος, δε, ούτε να το συζητάς. Γιατί να βάλω τέτοιες φούργες και φουρτούνες μέσα στο κεφάλι μου? Λίγες φουρτούνες έχουν οι δήμαρχοι, λίγες, μία και δύο έγνοιες έχουν. Άσε καλέ, μια χαρά τα λέμε από εδώ. Μην το συζητάμε, μην το συζητάμε. Αγγελικούλα, που είναι η lady και δεν έχετε έρθει μια βολτούλα να σας ματαξαναδούμε δηλαδή? Θα φύγετε κάποια στιγμή και θα μας λέτε είμαστε στην Αθήνα, δεν προλαβαίνουμε. Ελάτε, έχουμε να σας κεράσουμε και αυγοραβανή από τη φόνη μας. Αμέ, δεν ξέρουμε εμείς τι έχουμε να σας κεράσουμε εδώ. Ό,τι θέλετε θα κάνουμε. Γεια σου, πατρουλίτσα μου. Καλημερούδια, πατρίδα μου, λέει, να τα 30 φυλάκια. Γύρω-γύρω το έφερνα σήμερα να κλέψω από το παρτέρι του Δήμου ένα 30 φυλάκι κόκκινο να το φέρω στον κύριο Κατσούλη εδώ, γιατί τα μικρόφωνα, λέει, μου του αλλάζει τα φώτα και λέει τα δικά του. Οπότε, άμα του έφερνε ένα 30 φυλάκι, πάντα με αγκάθι. Θα τον άφηνα έτσι? Όχι, όχι, όχι. Να το πάρει τόσο εύκολα. Μπας και τον έβαζα σε καμιά σειρά, αλλά πού να μπει σε σειρά. Γιώργο, θα πάμε μαζί αύριο να καλύψουμε το ρεπορτάζ που έρχεται το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν έρχεσαι, καλέ? Που αρχίσαν οι βραβεύσεις. Ντροπή σου, ζηλεύεις, γι' αυτό τα κάνεις αυτά. Ζηλεύεις, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν μπορώ. Ναι, μήπως ζηλεύεις γιατί δεν σε βάζουν μέσα στο ψηφοδέλτιο και έχουν άλλους έτοιμους? Α, δεν ζηλεύεις γι' αυτό? Γιατί, ρε παιδάκι μου, ζήλια, ψώρα για μισή όλη χώρα. Μπορώ να σε βάλω όμως σε άλλο ψηφοδέλτιο εγώ τώρα που θα έρθουν οι δημοτικές εκλογές. Έχουμε χρόνο μπροστά μας για να σε πείσουμε. Εκτός και γι' αυτό δεν μου λέει το όνομα του πατέρα του. Μην πάω και καμιά ώρα και δει ότι είναι υποψήφιος, καταλάβατε. Πώς πάει το Μουντιάλ, Γιώργο, το βλέπεις? Δεν βλέπεις Μουντιάλ εσύ? Αποκλείεται. Ψέματα λες. Δεν σε πιστεύω. Δεν γίνεται να σε πιστέψω εσύ και να μην βλέπεις Μουντιάλ. Πώς το κατάφερες και δεν βλέπεις Μουντιάλ, καλέ? Απαπαπαπα, για να δω τι λέει το Μουντιάλ. Ναι, λέει, είναι ωραίοι, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Ο Μέση, λέει, έκανε ποδαρικό και με hat-trick και έβαλε τα γυαλιά. Πολύ πρωτότυπο να βάλει ο Μέση τα γυαλιά. Είναι δυνατόν να βάζει
Ο Μέση τα γυαλιά σε Εμπαπέ, λέει, και Χάλαντ. Εσένα ποιο αρέσει, ο Εμπαπέ ή ο Χάλαντ? Κανένα, ο Μέση. Ούτε αυτό. Ποιο ήθελα να ξέρα. Ο Κάρλ Χάιντς Ρουμενίγκε, άρεσε που είσαι και παλιακό. Τι να πει, τι να πει. Συνεχίζεται το Μουντιάλ, κορίτσια, υπομονή. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτή την περίοδο θα βγάλετε λόγο στα αγόρια. Με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή θα τα αφήσετε ήσυχα και το Μουντιάλ του να βλέπουν και το ποδόσφαιρο να βλέπουν και φίλου να καλούν στο σπίτι, χλωμό το βλέπω να το δέχεστε, λέω εγώ τώρα. Και ψισταριά να πέφτει, κάντε υπομονή. Λιγότερος από μήνας είναι, θα περάσει. Εμένα βέβαια μου αρέσει το Μουντιάλ, μου αρέσει και το ποδόσφαιρο. Οπότε όπως μπορείτε να αντιληφθείτε, άμα με καλέσουν και έρθω, το στόμα το δικό μου λέει περισσότερο από ό,τι λένε των αγοριών στο Μουντιάλ. Ειδικά άμα είναι και η ομάδα μου που χάνει, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο γαλοαναθρεμένη γίνομαι κι εγώ. Τον ξεπερνάω τον Κατσούλη μακράν. Θυμηθείτε λοιπόν ότι μας ακούτε από το Δυτικά FM 92,8 του Day News, τα νέα της ημέρας. Αχ, μας παρακολουθεί η Βιβί μας. Μποντζόρνο, Βιβί. Βιβί, έτσι εκεί που είσαι στο παραθύρι και βλέπεις εκεί τη λιμνοθάλασσα στο Μεσολόγγι. Ωραιότατα δεν είναι? Αχ, τι ωραία. Την καλημέρα μας και σε όλη την ομάδα που είσαι εκεί και εργάζεστε, σε όλα τα κορίτσια και τα γόρια. Πάμε να δούμε τι λέει η συνείδηση. 849 δάνειοι, λέει, από το σπίτι μου 2 στη Δυτική Ελλάδα. Το βάρος στο στεγαστικό, έρχεται και η ανακαίνιση κατοικίας με πρίμε 9 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ Δυτικής Ελλάδας αποκλειστικά για τα κλειστά σπίτια. Είσαι ένα κλειστό σπίτι, Γιώργο? Ούτε εγώ έχω. Αλλά εσείς που έχετε κλειστά σπίτια, προτού κάνετε οτιδήποτε, θέλω να είστε πολύ καλά διαβασμένοι εάν σας συμφέρει να το ανοίξετε το σπίτι και να το φτιάξετε με τα χρήματα που δίνουν. Το νου σας. Η άνοδος του Πανετολικού στο Πόλο αλλάζει τα δεδομένα. 50 πισίνα θέλει το Αγρίνιο. Η επιτυχία της ομάδας Πόλο του Πανετολικού δίνει ένα ισχυρότερο πάτημα για τη διεκδίκηση των πόρων που απαιτούνται για ένα νέο κολυμβητήριο. Δεν θα έρθει ο Βρούτσης όπου να είναι, θα θα ξαναματάρθει. Προεκλογικά είναι, ρε παιδιά, όλο και θα έρθει. Γιατί ήρθε ο άνθρωπος εδώ και μας είπε και στη συνέντευξη που του πήραμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο για 1000 πράγματα για το ΔΑΚ. Και τον ευχαριστούμε πολύ, αλλά μήπως να ανοίξει λίγο περισσότερο το παγκάρι, να βγάλει τίποτα λεφτουδίνος και να κάνουμε καμιά δουλειά της προκοπής. Εδώ στο Αγρίνιο. Γιατί βλέπετε ότι ο αθλητισμός στο Αγρίνιο εδώ πάει τρελά καλά. Πανετολικό στο Πόλο και να τον αφήσουμε πού να κάνει δηλαδή προπόνηση. Πού να πάει, πού, για πέστε μου, στη Στράτο, να πάει στην Τριχονίδα, να πάει, πού να πάει, να μην έχει μια πισίνα το Αγρίνιο, αφού βλέπετε ότι οι ομάδες τρέχουν και πάνε τόσο καλά. Δήμος Ξηρομέρου, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση των ακτών. Ωραίο αυτό. Πρόταση χρηματοδότησης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του παραλιακού μετόπου σε Μύτικα και Αστακό. Το επόμενο θέμα. Δήμος Μεσολογγίου, οι επιχορηγήσεις στους αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Στο Ξηρόμερο ξανά, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τα βιορευστά στην περιοχή των Φοιτιών. Πολύ σημαντική νίκη αυτή των πολιτών και του Δήμου. Νέα Δημοκρατία, κυβερνητικό κλιμάκιο αύριο στείνεται Λοακαρνανία. Και στα Ευσυνείδητα, ένας ακόμη ανεξάρτητος βουλευτής εν όψη. Και από κάτω έχουμε την φωτογραφία του κυρίου Ζαμπάρα. Καλά, είναι για να τα ρωτάμε αυτά? Είναι θέμα χρόνου να εξαρτητοποιηθούν όλοι αυτοί. Δηλαδή, το έχουν δηλώσει και το έχουν πει ξεκάθαρα. Και δεν υπάρχει συγκέντρωση του κυρίου Τσίπρα που να μην πηγαίνουν. Και εδώ κάνουν τραπεζώματα προτού ακόμα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Άρα, ξεκάθαρο είναι όλο αυτό. Έτσι πως το έχουν κάνει καιρό εδώ εκεί μέσα, ούτε ξέρουν κατά πού να κάνουν. Ωραία πράγματα. Θα πάμε σε διαφημισούλες τώρα, κύριε Γιώργο. Γιατί καλέ, κύριε Γιώργο μας, αφού μπορούσα να πω και άλλα. Να τι, πατρούλα μου, δεν περισσεύουν, λέει Δημητρούλα μου. Γιατί πράγμα δεν περισσεύουν? Καλή, μην μου κάνεις τέτοια τώρα. Και εμείς έχουμε περισσεύματα. Θα κάνουμε δουλειά, σοπάτε. Θα βάλουμε όλοι μαζί. Θα βάλουμε όλοι μαζί. Ρεφενέ, θα βάλουμε, σκόσουμε στην πλάτη όλο αυτό το βάρος. Πάμε, Γιούργια, παιδιά μου, παρακάτω και να πούμε. Σε πολύ λίγο μετά τα διαφημιστικά μηνυματάκια μας και τον πρώτο μας καλεσμένο σιγά σιγά.

0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410 91 760.
11: Κινητό 6945 3627 08.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο και αναρωτιέστε πού θα βρείτε το καλύτερο κταίο? Η απάντηση είναι εδώ, Ελεγκταίων, στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Τώρα το κταίο παίρνει νέα σημασία.
2: Γιοταχή, τα φρένα σας δεν είναι μόνο για να σταματάτε στο κόκκινο, αλλά και για να περάσετε το κταίο με άριστα. Το αυτοκίνητό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Φορτηγό, δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας. Το κταίο μας θα κάνει το φορτηγό σας να λάμψει και το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίων.
2: Λεωφορείο, όχι μόνο θα πάρετε το δελτίο του κταίου, αλλά και την ασφάλεια για τα ταξίδια των επιβατών σας. Το λεωφορείο σας θα γίνει Ελεγκταίων.
1: Στο Ελεγκταίων, στον Κόμβο Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου, το κταίο σημαίνει άψογο για όλα τα οχήματα.
2: Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Εδώ, το Ελεγκταίο δεν είναι απλά μια υποχρέωση. Είναι η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή.
2: Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία και την καλύτερη εξυπηρέτηση, σας περιμένουμε για να σας προσφέρουμε ποιότητα που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Ελεγκταίο. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έλα να μας γνωρίσεις. Θα δεις τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στον Κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Α, ναι, λέω, ξέχασα να βάλω τα ακουστικά. Λοιπόν, ο πρώτος καλεσμένος είναι εδώ σήμερα. Βεβαίως, βεβαίως. Αγόρια έχω σήμερα καλεσμένα, πεντάμορφα. Και έχω λοιπόν έναν καβαλάρι της Άγριας Δύσης. Μόνο έτσι μπορώ να το πω εγώ. Γελάει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης ο Παλαιογιάννης είναι εδώ λοιπόν, παιδιά, σήμερα στο στούντιο, ζωντανά. Γιατί, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Με ρωτάνε, ούκο λίγη Σωτήρη μου, καλημέρα, καλώς ήρθες κιόλας. Με ρωτάνε, μα καλά λέει, έχουμε εμείς εδώ φάρμεσα λόγω, να έχουμε εμείς εδώ στην Ετωλοακαρνανία σημεία που μπορούμε να πάμε να μάθουμε υπασία. Και λέω, πώς είναι δυνατόν να μην το ξέρετε ότι έχουμε. Και όχι μία και δύο. Όλη η Ετωλοακαρνανία, γιατί κακά τα ψέματα η Ετωλοακαρνανία μας, και εσύ το ξέρεις, γιατί είσαι μεγαλός μέσα σε αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως και όλη η Ελλάδα κάποτε, είχε άλογα και βέβαια η παράδοση αυτή συνεχίζεται. Δεν το πάμε δηλαδή όπως κάποτε που τα φορτώναμε τα άλογα και κάναμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα κιόλας πάλι. Βεβαίως και
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Έτσι.
1: Και στην πόλη μας αρχιτές φάρμες οι οποίες κάνουν τεράστιο έργο.
0: Ναι.
1: Διδάσκουν για μαθήματα υπασίας.
0: Άμπρα.
1: Κάνουν εκπαίδευση σε λόγων.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή πολύ δυνατό είναι και το υλικό.
0: Ναι.
1: Πολύ δυνατό είναι και το μεσολόγιο. Το νεοχώρι.
0: Mm-hmm.
1: Η κατοχή.
0: Παράδοση αυτή.
1: Παράδοση,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη. Για πες.
1: Το ευηνοχώρι, πολύ δυνατό.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά η Τουλοκρανία είναι πάρα πολύ δυνατή και με συμμετοχές σε πανελλαδικές εκδηλώσεις.
0: Είδες πράγματα, είναι πράγματα που δεν.
1: Όπως και οι φάρμες εδώ, οι δικές μας,
0: ναι,
1: στο Γρίνιο. Έχουν συμμετοχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
0: Είδες.
1: Mm.
0: Και να πούμε εδώ ότι είναι και βραβευμένες. Πάρα πολλές.
1: Βεβαίως είναι και βραβευμένες.
0: Δεν είναι.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Βέβαια, εγώ με τον Κατσούλη έχουμε ζητήσει από εσάς με τις φάρμες να μας φέρετε ένα γάιδαρο. Να ανεβούμε και οι δύο. Εσύ λέει θα έρθεις, εγώ δηλαδή θα πάω πίσω κάπουλα. Αλλά ο Κατσούλης, επειδή μας λένε είμαστε για το γάιδαρο καβάλα, είμαστε για το γάιδαρο καβάλα.
1: Θέλετε να το κάνετε πράξη.
0: Ναι. Και Γιώργο, δεν πρέπει να κάνουμε έτσι. Μην το συζητάς, λέει. Δηλαδή, τι χρωστάει το γαϊδουράκι, βέβαια. Αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Αλήθεια, έχουμε σκεφτεί να φτιάξουμε και μία φάρμα με γαϊδουράκια, γιατί είναι και είδος προς εξαφάνιση. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί αυτό. Επειδή τα παρακολουθώ και τα διαβάζω όλα αυτά.
1: Ναι, στο δοκίμι τώρα μια κοπέλα έχει πάρει ένα γαϊδουράκι.
0: Αλήθεια.
1: Είναι η Μαριλένα η Σταθοπούλου.
0: Καλημέρα Μαριλένα μας.
1: Η οποία το πήρε για αυτό το λόγο και μόνο.
0: Πολύ χαίρομαι που το ακούω.
1: Ναι.
0: Πολύ χαίρομαι γιατί ξέρεις, έχω και την εικόνα με τα γαϊδουράκια σε κάποια νησιά που τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ και που θα έπρεπε να έχει απαγορευτεί αυτό το πράγμα που κάνουν. Εντάξει, το να ανέβει ένας άνθρωπος, να μετακινηθεί, να το καταλάβω. Το να το φορτώνεις τώρα το ζώο, είτε γαϊδουράκι είναι, είτε άλογο είναι, τι μουλάρι είναι, με αυτές τις συνθήκες είναι τραγικό δηλαδή, δεν είναι. Γιατί εγώ ξέρω ότι τα περιποιήσετε πολύ τα άλογα.
1: Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να τονίσω και εγώ. Ότι εμείς πάμε στο άλλο άκρο ακριβώς. Ωραία, δηλαδή αν επισκεφτεί κάποιος τις φάρμες εδώ της πόλης, θα δει πραγματικά ότι ο κόσμος δίνει και την ψυχή του για τα άλογα. Πέρα από το τεράστιο κόστος
0: της
1: συντήρησης των αλόγων, δίνουν πραγματικά το χρόνο τους, την ψυχή τους, τα πάντα.
0: Πρέπει να τα αγαπάς πάρα πολύ, φαντάζομαι, για να κάνεις κάτι τέτοιο, έτσι. Γιατί μιλάς και για κόστος εσύ αυτή τη στιγμή. Πρωτού πάμε λοιπόν στα δοκίμια, θέλω να μου πεις και για τη δική σου τη φάρμα. Άλογα Παλαιογιάννης είναι, πώς τη λες?
1: Άλογα Παλαιογιάννης.
0: Έτσι, μπράβο. Θέλω να μου πεις λοιπόν, σε παρακαλώ, και με τους συνεργάτες σου και με τους άλλους τους φίλους που έχουν φάρμες. Πώς σας κόλλησε όλο αυτό το μικρόβιο, σε εισαγωγικά πάντα μικρόβιο?
1: Κοιτάξτε,
0: με τα άλογα,
1: δηλαδή,
0: μεγαλώσατε
1: αυτή
0: με άλογα.
1: Αυτή η ιδέα ήταν δική μου το 2018.
0: Α, μπράβο.
1: Ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ, λόγω που έχω και την καταγωγή μου από το δοκίμι, μου γεννήθηκε η ιδέα, γιατί να πω ότι τα δοκίμια είναι πολλών ετών εκδηλώσεις.
0: Σίγουρα.
1: Ωραία. Θα τα πούμε και πιο μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Στην πάροδο των χρόνων κάνει τεράστια γκάμα εκδηλώσεων.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και έτσι μου γεννήθηκε η ιδέα, mm-hmm, να προσαρτήσουμε στα δοκίμια μια επική συνάντηση.
0: Τι ωραία. Ωραία.
1: Τότε πήγα και βρήκα τον τότε πρόεδρο, τον Βασίλη τον Παπούτσι. Του είπα την ιδέα μου. Και μου λέει, όχι σε μένα, πήγαινε στον πολιτιστικό, βρες τα παιδιά
0: σύλλογο,
1: του πολιτιστικού,
0: ναι,
1: συλλόγου, mm-hmm, η πρόοδος.
0: Πολύ δραστή.
1: Ωραία,
0: πολύ,
1: μπράβο. Πήγα, βρήκα τα παιδιά, κάναμε μια συνάντηση. Mm-hmm. Ήταν και καιρός που ήταν αραμονές των εκδηλώσεων. Mm-hmm. Τους ανέλησα το όλο σκεπτικό, τους άρεσε και έτσι ξεκινήσαμε. Εγώ μετά άρχισα να ψάχνω το ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν εδώ στην πόλη.
0: Πόσα άλογα είχε εσύ, ας πούμε, τότε?
1: Τότε είχα 5 άλογα.
0: Μπράβο. 5 άλογα δεν τα λες και λίγα.
1: Ναι, τότε είχα 5 άλογα.
0: Δεν είναι λίγα, για πες. Τώρα σήμερα πόσα είναι?
1: Σήμερα έχω δύο μόνο.
0: Μόνο δύο?
1: Μόνο δύο, ναι.
0: Θέλουν όμως, θα μου πεις γιατί, ναι. Για πες, πήγες συνάντηση στους υπόλοιπους?
1: Κάναμε μια βασικά απευθύνθηκα στον θέλω να πιστεύω στον μάστερ των αλόγων,
0: ναι.
1: Στον Νίκο τον Γράβαλο.
0: Ο Νίκος ήταν, ναι, ναι, σπουδαίος ο Νίκος,
1: ο οποίος έχει τα είδη υπασίας, δηλαδή, και βλέπει όλο τον επικό κόσμο της περιοχής. Ωραία. Και ο Νίκος με κατατόπιση με έστειλε στα κατάλληλα παιδιά. Με θα πας να βρεις αυτόν, αυτόν, αυτόν, ναι, αυτόν. Και έτσι γνωριστήκαμε με τα παιδιά και έτσι συναντηθήκαμε.
0: Και μαζευτήκατε όλοι μαζί,
1: ωραία,
0: μια ομάδα.
1: Βέβαια, οργάνωσα την πρώτη χρονιά μια εκδήλωση χωρίς εμπειρία.
0: Παρόλα τα αυτά. Είχε, όλα τα ωραία ξεκινάνε
1: είχε
0: κάπως.
1: Είχε τεράστια
0: επιτυχία,
1: ναι. Ωραία. Σιγά-σιγά, όπως και κάθε χρόνο στο τέλος της εκδήλωσης, δίνω το λόγο μου ότι κάθε χρόνο θα πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά. Mm-hmm. Και αυτό το κάνω πράξη κάθε χρόνο. Έτσι φτάσαμε στο σήμερα.
0: Κοίτα πόσα χρόνια πέρασαν όμως, είδες. Είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν και κάθε χρόνο κάνετε και κάτι διαφορετικό και κάτι διαφορετικό. Φέτος πόσοι σύλλογοι είναι, υπηκοί όμιλοι που λέω, πόσοι είναι?
1: Εκτός από τις φάρμες, υπάρχουν και μεμονωμένες παρουσίες. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα έχουμε
0: δρόμο.
1: Δηλώνουν συμμετοχή ακόμα, ναι. Πιστεύω ότι θα περάσουμε, θα είμαστε περίπου 15 με 20 άλογα.
0: Αλήθεια τώρα, είναι πολλά, δεν τα λες λίγα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πες τώρα, για να πάμε στα κόστη, ας πούμε, σε όλα αυτά. Το να φροντίζει κάποιο. Εγώ έχω τον ξάδερφό μου στο Μεσολόγγι, ας πούμε, που έχει άλογα. Και ξέρω, έχω εικόνα τουλάχιστον, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ο Κώστας ο Κόκκιος, ξέρω ότι. Και άλλοι στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Μεσολογγίου, είναι κόστος και είναι και μεγάλο το κόστος όλο.
1: Βεβαίως
0: αυτό.
1: Βεβαίως είναι μεγάλο το κόστος, ναι.
0: Δηλαδή, πώς. Δηλαδή...
1: Όταν έχεις ένα άλογο το οποίο το σταυλίζεις όλο το χρόνο, είναι αρκετά μεγάλο το κόστος.
0: Πού μπορεί να φτάσει,
1: ωραία,
0: δηλαδή.
1: Δεν είναι όμως.
0: Απαγορευτικό.
1: Απαγορευτικό, ναι. Mm. Μην αποθήσουμε δηλαδή τον κόσμο.
0: Όχι, όχι, δεν το λέω. Ίσα-ίσα
1: που εμείς θέλουμε να φτιάξουμε. Εμένα το σκεπτικό μου είναι να φτιάξουμε τις νέες γενιές.
0: Βέβαια. Αυτό έλειπε.
1: Οι υπέων.
0: Υπέβουν τα δικά σου τα παιδιά.
1: Υπέβουν, ναι.
0: Ορίστε. Πόσο χρόνο είναι?
1: Ο Οδυσσέας είναι 14 και η μικρή είναι 10 χρονών.
0: Άκου να δεις τώρα. Ναι. Από τότε που γεννήθηκαν υπέβουν πια.
1: Ειδικά η μικρή, ναι. Υπέβει από πολύ μικρή. Ναι.
0: Φες, σκέψου να δεις. Και η αίσθηση, εγώ έχω ανέβει σε άλογο, δεν έχω υπέψει, με έχουν πάει έτσι. Και μάλιστα ήταν τέτοια η αίσθηση. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ειδικά άμα το άλογο είναι και καλόβολο, με την έννοια ότι καταλαβαίνει ότι ο αναβάτης είναι πρώτη φορά και όλα αυτά. Ξεπέρασα και το άγχος που είχα, φόβο δεν είχα με την έννοια αυτή. Αλλά και το άγχος που είχα, ας πούμε, το ξεπέρασα, γιατί ένιωθα μία αίσθηση έτσι όπως ακουμπάς τα πλευρά του αλόγου. Καταπληκτική, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν είναι τυχαίο το ότι υπάρχει και η θεραπευτική υπασία.
0: Μέθοδος. Ναι. Αυτή. Θέλω να μου πεις τώρα για τα δοκίμια. Πρωτού φτάσουμε, μάλλον πάμε στα δοκίμια, να σου ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Πόσος χρόνος χρειάζεται για να εκπαιδευτεί ένα άλογο? Γιατί εδώ βλέπω ότι κάνουν κάτι πράγματα φοβερά, χορεύουν έτσι τα άλογα. Κάνουν απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει εκπαιδευτής, είσαι εσύ εκπαιδευτής. Τι γίνεται σε αυτό και από ποια ηλικία το άλογο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, το πόσο χρόνο θα πάρει ένα άλογο για να εκπαιδευτεί έχει να κάνει και με τον εκπαιδευτή, κατά τη γνώμη μου, αλλά έχει να κάνει και με το χαρακτήρα του αλόγου.
0: Αλλά τι θα σου, ας πούμε.
1: Βέβαια, υπάρχουν άλογα τα οποία δεν γίνονται ποτέ. Ωραία. Και υπάρχουν άλογα που μπορεί να γίνουν με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Τόσο γρήγορα. Σαν τους ανθρώπους δηλαδή, χαρακτήρες και χαρακτήρες. Ναι.
1: Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι ο Θάνος ο Ταφίλης από την Φάρμα Λόγων Ταφίλης. Ο οποίος με το άλογο του, μάλλον τον Δία.
0: Δία τον λέει.
1: Ναι, ακριβώς. Που με αυτό θα παρουσιαστεί.
0: Μαύρο είναι.
1: Μαύρο, ναι.
0: Αυτά είναι κατσούλια, ακούς.
1: Ράτσα Φρίζια.
0: Εκεί θα τον ανεβάσουμε. Ναι.
1: Ναι. Από μικρό παιδί που τον θυμάμαι, εγώ από το 18 που γνωριστήκαμε, δουλεύει καθημερινά με το άλογο του.
0: Είδες.
1: Ναι, δεν
0: είναι
1: ποτέ,
0: το παιδί του δηλαδή που λέμε.
1: Όχι,
0: ποτέ. Εσύ με τα δικά σου τα άλογα πώς λειτουργείς, πώς τα λένε καταρχάς?
1: Εγώ έχω τον Έκτορ αυτή τη στιγμή και τον Μπέμπι.
0: Μπέμπις, άκου Μπέμπις. Μπέμπι, γιατί τον έβγαλες καλά Έκτορα? Καφετής είναι ή μαύρος για σένα ο Έκτορας?
1: Ο Έκτορας είναι άσπρος, ο Μπέμπις είναι μαύρος.
0: Αυτά είναι ασπρόμαυρα τα πράγματα δηλαδή. Και ο Μπέμπις είναι μικρός και τον λες Μπέμπι ή τον λες χαϊδευτικά?
1: Όχι, όχι, και έτσι τον βγάλουν τα παιδιά.
0: Τα παιδιά, είδες ο Μπέμπις δουλειές. Και για πες τώρα πόσο χρόνο, γιατί δουλεύεις κιόλας, έχεις πολλές υποχρεώσεις. Πόσους χρόνους χρειάζεται, ας πούμε, πηγαίνεις εσύ να το βουρτσίσεις, τα άλογα, να το περιποιηθείς?
1: Ναι, ναι.
0: Το κάνεις ο ίδιος, για να ευχαριστιέσαι.
1: ηρεμίες. Και εγώ και τα παιδιά, ναι.
0: Ναι.
1: Απλά εμένα μου βοηθάει πάρα πολύ το ότι εγώ έχω και αρκετά χωράφια λόγω της δουλειάς μου και μπορώ και βγάζω και τα άλογα έξω δηλαδή.
0: Και τρέχεις.
1: Όχι, τα βγάζω έξω,
0: ναι, ναι,
1: τα χωράφια.
0: Πώς να σου πω,
1: τα έχω έξω, ναι, τα αφήνω ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Τα χωράφια και να βοσκήσουν. Αχα. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ και στο κόστος και στο χρόνο.
0: Αλήθεια, κατά καβαλάς και τρέχεις. Ε. Εγώ θέλω αυτή την εικόνα έτσι όπως την έχω στο μυαλό μου να τη ζήσω κάποια
1: στιγμή. Εγώ είμαι λάτρης της ελεύθερης υπασίας.
0: Η μάνα μου έκανε υπασία παλιά και γιατί είχαν και άλογα, η συγχωρημένη μάνα μου, και μάλιστα την είχα πετύχει μια φορά πάνω σε άλογο στο Μεσολόγγι κιόλας. Είχα πάθει πολιτισμικό σοκ, ας πούμε. Μικροπαιδί, εγώ τώρα να βλέπεις ένα τεράστιο θεόρατο που λέμε άλογο. Είναι απίστευτο. Για να έρθουμε τώρα στα δοκίμια. Θυμάσαι ποιες φάρμες, ή να τις πω εγώ, αν τις πεις εσύ καλύτερα είναι.
1: Ναι.
0: Τι λες και εσύ, για πες τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Πες το σπίτι, φίλο μου, το Σπύρο.
1: Βέβαια. Λοιπόν, είναι η. Να ξεκινήσω από το δοκίμι. Ωραία. Να πω
0: φαρμαλόγων παλαιογενής.
1: Ναι, εμείς. το αγρόκτημα Γιγλά, η Αθανασίου Φάρμ, η οποία είναι μια ανερχόμενη δύναμη, να το πω, στο χώρο. Είναι η Μαριλένα η Σταθοπούλου από το δοκίμι. Από τα καλύβια θα είναι ο Ανδρέας ο Ρεπετσάς, αν θυμάμαι καλά, μαζί με ένα φίλο του οποίου δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να πω εγώ όταν έρθει η ώρα.
1: Γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχεται. θα είναι ο Νίκος ο Μικδάκης. από το Διαμαντέκα θα είναι η Φάρμα Λόγων Ταφίλης. Από το Πανετόλιο θα είναι ο Νίκος ο Γράβαλος. Το Επικό Κέντρο Υπασίας Γιγλά. Από την Ματαράγκα θα είναι η Φαρμαλόγων Κουτσαντώνη. Από το Νεοχώρι θα είναι η Βάσο η Καγδί.
0: Αυτά είναι. Δηλαδή τώρα μιλάμε για φοβερές καταστάσεις και τρομερές.
1: Δεν θυμάμαι αν έχω ξεχάσει κάποιον άλλο.
0: Να τα πω εγώ μία και
1: συγγνώμη, ναι, δεν
0: ξέχασα. Πες. Μα τώρα το φίλο μου ξέχασες.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είδες.
1: Ποιος είναι ο φίλος σου?
0: Α, δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις ποιο ξέχασες.
1: Λοιπόν, καταρχήν είναι η υπική ομάδα του Συλλόγου Σαρακατσανέων, η Σταυραϊτή των Αετών.
0: Των Αγράφων.
1: Αετή
0: Σταυραϊτή.
1: Ναι, η Σταυραϊτή των Αγράφων, μπράβο.
0: Η Φάρμα Λόγων Κουτσαντώνη από τη Ματαράγκα.
1: Ναι, την είπα.
0: Την είπαμε. Ναι. Να τα πω εγώ μια φορά.
1: Θα τα πεις, ναι,
0: λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Φάρμα Λόγων Τσιφλή Διαμαντέκα. Γιγλά.
1: Τα φίλη,
0: το έχω γράψει λάθος εγώ, παιδιά, συγγνώμη. Φάρμα Λόγων Γιγλά από Πανετόλιο. Κουτσαντώνη Ματαράγκα. Παλαιογιάννη Δοκίμη. Αθανασίου Φάρμ Δοκίμη. Μαριλένα Σταθοπούλου Δοκίμη. Χορς Γράβαλος, η μεγάλη επιστροφή, έτσι το θέμα.
1: Ναι, είναι.
0: Τι είναι
1: γιατί
0: αυτό?
1: Ο Νίκος σε λόγω αλλαγής αλόγου πέρυσι δεν συμμετείχε και φέτος θα κάνει comeback δυνατό.
0: Αυτά είναι. Το αγρόκτημα Γιγλά από το δοκίμι και η υπηκή ομάδα του Συλλόγου Σαρακατσανέων Σταυραϊτή που λέω τον Αγράφων. Αυτή και αν είναι Σταυραϊτή, έτσι.
1: Ναι.
0: Συγκινούμε πάρα πολύ με αυτόν τον κόσμο, τους γνωρίζω πολλούς από αυτούς και τους αγαπώ. Και τι θα δούμε δηλαδή στο δοκίμι μεθαύριο τη Δευτέρα το βράδυ?
1: Στο δοκίμι καταρχήν θα κάνουμε παρέλαση η οποία θα ξεκινάει από τη γέφυρα μέχρι και το σχολείο.
0: Είναι ωραία διαδρομή.
1: Ωραία. Ναι. Είναι αρκετή η διαδρομή και πάρα πολύ καλή. Και απέναντι από το σχολείο θα έχουμε ειδικό διαμορφωμένο χώρο όπως κάθε χρόνο, στο οποίο και θα κάνουμε επίδειξη των αλόγων.
0: Δηλαδή όταν λέμε επίδειξη, δώσ' μας μια εικόνα, ας πούμε. Τι θα κάνεις εσύ?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν. Εγώ θα πω ότι θα κάνουν οι άλλοι, θα πω ότι θα κάνω εγώ.
0: Εντάξει, θα το κάνει η έκπληξη.
1: Υπάρχουν παιδιά τα οποία κάνουν ασκήσεις ακριβίας.
0: Απαπα. Αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να μπει.
0: Να δει και το βιντεάκι στη σελίδα σας.
1: Ναι, ναι. Στο προφίλ μου στο Facebook του Άλογο Παλαιογιάννης. Εκεί θα δει τα βίντεο από όλες τις εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα εκεί θα καταλάβετε ακριβώς κάνουμε. Κάθε χρόνο πάμε ένα βήμα μπροστά. Φέτος ετοιμάζουμε άλλα πράγματα.
0: Ναι. Καλά,
1: πιο δυναμικά.
0: Φαντάζομαι θα δούμε πολλές εκπλήξεις εκεί.
1: Βεβαίως. Ναι. Και να τονίσουμε, θα ήθελα να τονίσω ότι φέτος θα έχουμε κάποιες βραβεύσεις και αν μπορώ να πω και ποιοι θα βραβευτούν.
0: Βεβαίως. Τι λες τώρα, βεβαίως να πεις.
1: Ωραία, θα βραβευτεί η Φάρμα Λόγων Ταφίλης. Το Επικό Κέντρο Υπασίας Γιγλά. Εννοείται ο Νίκος ο Γράβαλος, η Βάσο η Κακδί, η Σαρακατσανέη.
0: Μου επιτρέπεις να βραβεύσω εγώ στους Σαρακατσανέους?
1: Βεβαίως.
0: Αυτά είναι. Κατσούλη, πάω για βράβευση. Δεν θα βραβευτώ, εγώ θα βραβεύσω.
1: Πόσους είπα, Φαρμαλόγουν τα Φίλης, Γιγλά, Γράβαλος, Κακδί, Σαρακατσανέη και μία ακόμα η οποία είναι.
0: Η Μαριαλένα.
1: Όχι.
0: Η Αθανασίου.
1: Όχι.
0: Θα το θυμηθεί, μη στενοχωριέστε. Δεν είναι
1: η Βάρη. Με συγχωρείτε, τώρα κόλλησα.
0: Αλλά δεν πειράζει, καλέ, να σου πω. Θα το πω εγώ, μη στενοχωριέσαι.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Πόσους κόσμους έρχεται και παρακολουθεί όλο αυτό, και πέρυσι υπήρξε ένα μπέρδεμα με τα άλογα. Νομίζω τραυματισμός. Δεν θα πρέπει να είναι προσεκτική και ο κόσμος που πρέπει να είναι σε μια απόσταση, φαντάζομαι, αλλά και αυτοί που συμμετέχουν.
1: Ναι, όχι, να δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
0: Α, δεν ήταν τραυματισμός.
1: Την ώρα της
0: μετά,
1: εκδήλωσης.
0: Όχι της εκδήλωσης.
1: Όχι, τραυματισμός συνέβη στην έναρξη της εκδήλωσης, εκεί που γίνεται ο χώρος για την έναρξη της εκδήλωσης, αφού τελείωσε η εκδήλωση.
0: Α, έχει ολοκληρωθεί.
1: Ναι. Όταν γινόταν η μεταφορά των αλόγων.
0: Οπότε και οι ίδιοι που έχουν τις φάρμες θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικοί, να πιστέψω,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλει προσοχή και αυτό.
1: Και να πω ότι πάλι φέτος, όπως και πέρυσι, τόνισα πάρα πολύ, να το πω και φέτος, ότι θα είναι ειδικά διαμορφωμένος χώρος στον χώρο της επίδειξης, το οποίο τα παιδιά θα τα παρακαλέσουν να βάλουν εκεί τετρέ.

0: Είναι και ο πολιτιστικός σύλλογος δοκιμίου Η Πρόοδος. Είμαστε συνδιοργανωτές. Να πω ότι ο πολιτιστικός σύλλογος, η ίδρυσή του έρχεται πίσω το 1981.
1: Μετράει πολλά πολλά χρόνια.
0: Μπράβο. Όπως και τα δοκίμια είναι πίσω τη δεκαετία του 80. Κατά κύριο έχουν γίνει στα δοκίμια πέρα από το φεστιβάλ χωρών και παιδικών και ενηλίκων κάθε χρόνο. Έχουν γίνει και άλλα δρόμενα, όπως είναι παραστάσεις θεατρικές, παραστάσεις του Καραγκιόζη.
1: Είναι πολύ, πολύ δραστηριότητα.
0: Ποδηλατοδρομίες, αγώνες δρόμου, το οποίο και εγώ μικρό παιδί συμμετείχα.
1: Εκείνα τα παλιά τα χρόνια, ναι.
0: Έχουν γίνει και, δρόμενα, γίνεται κάθε χρόνο το δρόμενο της φωτιάς στο Αιγιάννη. Να πω ότι η γιορτή βασίζεται στην γιορτή του χωριού, το οποίο είναι η γέννηση του Αηγιάννη,
1: του προδρόμου.
0: Ναι, στις 24 Ιουνίου. Εκεί βασίζονται οι εκδηλώσεις. Κάποια στιγμή έχει γίνει και το αναπαράσταση του Εθίμου του Κλείδωνα.
1: Ωραίο και αυτό, ναι, το Έθιμο. Είναι τρομερό, το ξανακάνετε, παιδιά, αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα χαρώ πολύ να το ξανακάνετε.
0: Αυτό θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα το ξανακάνει ο πολιτιστικός.
1: Και εμείς είμαστε δίπλα σας, να είστε σίγουροι.
0: Αυτές είναι οι εκδηλώσεις
1: μας. Χρωστάτε βόλτες μετάλογα.
0: Ναι, να πω λίγο ακόμα λίγο τις, γιατί έχω ξεχάσει μια φάρμα ακόμα που.
1: Βεβαίως, εννοείται. Εννοείται θα το πεις.
0: Που βραβεύεται.
1: Ναι, με.
0: Ξαναθύμισε με λίγο ακόμα πάλι,
1: λοιπόν,
0: γιατί εσύ τις βλέπεις.
1: Βάζω γυαλί
0: δίμητρα.
1: Και λέω φάρμα λόγων τα φιλή.
0: Ναι, βραβεύεται.
1: Φάρμα λόγων Γιγλά.
0: Βραβεύεται.
1: Φάρμα λόγων Κουτσαντώνη. Φάρμα
0: βραβεύεται.
1: Λόγων Παλαιογιάννη. Αθανασίου Φάρμ. Μαριαλένα Σταθοπούλου. Αποδοκίμη. Χόρς Γράβαλος.
0: Βραβεύεται.
1: Βάσο,
0: ναι.
1: Κακδί. Αγρόκτημα Γιγλά. Υπηκή ομάδα συλλόγου Σαρακατσανέων.
0: Ναι.
1: Κακηδί
0: και η Σαρκατσανή, ναι. Είναι έξι βραβεύσεις που θα γίνουν.
1: Ωραία.
0: Να ευχαριστήσουμε
1: εγώ
0: και από εδώ, από αυτό το βήμα, τους χορηγούς μας. Χωρίς αυτός δεν γίνεται τίποτα.
1: Πάντα.
0: Και τον κόσμο για την τεράστια παρουσία της τα προηγούμενα χρόνια και ελπίζουμε ότι πάλι φέτος θα
1: καλά
0: είναι.
1: Καλά, φέτος σας πάστε τα μία, είμαι σίγουρη.
0: Ωραία. Ευχαριστήσουμε και εσάς.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρετε τι κάνανε σήμερα, έτσι. Πέρα από την Αυγοραβανή που ήρθε, ήρθε ο κύριος εδώ, ο κύριος Παλαιογιάννης εδώ και μας πήρε δύο φορές το λαιμό του, γιατί μας έφερε Σουλτάν Καταΐφ. Είναι η μέρα της δίαιτας σήμερα. Δεν θέλω να σκεφτώ, Σωτήρη μου, κάτι άλλο. Δίαιτα σήμερα. Ευτυχώς θα ανέβω στο άλογο για να κάψω τις θερμίδες, να μην πηγαίνετε άλογο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
0: καλά.
1: Πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up.

0: the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: ωραία εκπομπή έχουμε σήμερα, έχω να σας πω. Γιατί πάνε και έρχονται τα πεσκέσια. Δεν ξέρω τι έγινε σήμερα. Ποιος Άγιος γιορτάζει σήμερα, καλά, και έχουμε τέτοιο σουξέ. Κυρία Κατσούλη, ξέρετε ποιος Άγιος γιορτάζει σήμερα? Θα ρωτήσω τις κοπέλες έξω στη συνείδηση να δω. Δεν γίνεται. Να τον τιμάμε αυτόν τον Άγιο, αυτή την Αγία τη σημερινή. Ο Γιώργος ο Παπασπύρου είναι εδώ. Χαιρέτα τον Πλάτανο, Γιώργο.
1: Γεια σας.
0: Δυτικά FM ακούτε 92,8 Today News, τα νέα τη ημέρα. 2-6-41-0-39-4-10-39-4-11. Και φεύγουμε από τις φάρμες, τους υπηκούς ομίλους που είχαμε πριν. Πάμε σε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Πάμε σε μουσικές, πάμε σε εκδηλώσεις, πάμε σε φεστιβάλ, πάμε σε προετοιμασία για να βγούμε στο εξωτερικό, να ξαναματαπάρουμε ένα χρυσό βραβείο, τέλος πάντων. Ο Γιώργος ο Παπασπύρου, που έχουμε καιρό να τον εδιούμε, ο οποίος Γιώργος, για να τον εδιείς, όπως λένε και στην πόλη, πρέπει να κάνεις αίτηση. Καλώς ήρθε. Μα τα ξανακαλώς ήρθες, Γιώργο μας.
1: Μα τα
0: ξανακαλώς σας.
1: Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Λοιπόν, για πες τώρα, τι θα κάνεις εκεί στη Σουηδία, με ποιους θα πας? Όχι, θα σε αφήσω εγώ εσένα τώρα. Άντε που σε ψάχνω τόσο καιρό να δω τι κάνεις και δεν μπορώ να βρω τον Γιώργο, παιδιά. Για πες τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε Σουηδία, στην Ολυμπιάδα των Χοροδιών, στο μεγαλύτερο διαγωνισμό του κόσμου για χοροδίες.
0: Τι λες, ρε παιδί μου?
1: Αν θυμάστε πέρσι, στο προηγούμενο επεισόδιο που είχαμε έρθει, ήμασταν με την υπέροχη χοροδία Άγιος Σπυρίδων.
0: Της Κέρκυρας.
1: Ναι, στην Κέρκυρα.
0: Παρακαλείστε, όπως το τονίσετε, είναι η πατρίδα μας.
1: Έτσι,
0: προχωρήστε.
1: Με υπεύθυνη καθηγήτρια, την καθηγήτριά μου, την κυρία Χριστίνα Καλιαρίδου, που την αγαπώ.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ. Και φέτος, επειδή πέρσι είχαμε πάει στην Βιέννη.
0: Και πήραμε το χρυσό.
1: Πήραμε το
0: χρυσό. Σηκώσατε την κούπα.
1: Δόξα τω Θεώ, αλλά καλά πήγαν.
0: Έτσι.
1: Και επειδή όσοι κερδίζουν χρυσό μετάλλιο σε κάποιον διεθνή διαγωνισμό τα τελευταία 2 χρόνια, τους καλούν αυτούς για να πάνε στο διαγωνισμό της Ολυμπιάδας που θα πάμε εμείς. Οπότε
0: ωραία,
1: στην ουσία είναι
0: εξέλιξη.
1: Όλοι οι χρυσοί με τους χρυσούς για να πάρουν
0: πολύ
1: το ύψιστο χρυσό.
0: Πολύ παίζει, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: κοίτα,
1: ναι,
0: να δεις πόσους χρυσός πια θα έχει.
1: Ναι, στην ουσία είναι το θέμα ότι πρέπει να δούμε τώρα εμείς. Έχουμε φτιάξει ένα ρεπερτόριο. Πέρα από το διαγωνιστικό κομμάτι, έχουμε και μία συναυλία που θα, ας πούμε, προωθήσουμε τη μουσική της Ελλάδας, οπότε είναι παραδοσιακά κομμάτια κατά κύριο λόγο σε επεξεργασία του κυρίου Μινακάκη.
0: Ναι.
1: Και στο διαγωνιστικό κομμάτι έχω τιμηθεί πάλι φέτος να μπορέσει η κυρία Χριστίνα να επιλέξει ένα δικό μου επεξεργασμένο κομμάτι. Το παραδοσιακό είναι σε επεξεργασία δική μου.
0: Για
1: και
0: πες
1: πέρσι.
0: Πιο παραδοσιακό επέλεξες.
1: Είναι πάλι από την ίδια
0: θύμισε μας το μ' αρέσει που λέει ο Γιώργος είναι πάλι, γιατί έχει την αίσθηση ότι εγώ μπορώ να θυμάμαι, ας πούμε. Είπαμε, είμαι ψηλή,
1: ωραία,
0: δεν είμαι μεγάλη, αλλά πώς να θυμάμαι.
1: Στα πλαίσια της πρώτης μου διπλωματικής, είχα κάνει επεξεργασία 6 κομματιών του Παύλου Βλαστού, ένας από τους μεγαλύτερους λαογράφους της Κρήτης του προηγούμενου αιώνα. Και βρέθηκε από μία έρευνα ενός συμφοιτητή μου ένα βιβλίο με 60 κομμάτια του Παύλου Βλαστού, ειδικά για παιδική χοροδία.
0: Ξέρεις, αυτό δεν είναι εύκολο να
1: καθόλου
0: βρεθεί.
1: Καθόλου.
0: Νομίζω ήσασταν πολύ τυχεροί που πέσατε πάνω σε τέτοια περίπτωση.
1: Πολύ, πολύ τυχεροί. Και εγώ πήρα από αυτά τα 60 κομμάτια, το είδα όλο το βιβλίο, πήρα 6 για να τα παρουσιάσω στα πλαίσια της διπλωματικής μου. Έκανε επεξεργασίες για αυτή τη χοροδία. Και πέρσι ένα από αυτά επιλέχτηκε για να πάει στη Βιέννη και φέτος άλλο ένα επιλέχτηκε, το οποίο λέγεται «Η προσταπτινά ευσπλαχνία». Μιλάει για την, για την αγάπη που πρέπει να δείχνουμε προσταπτινά.
0: Λοιπόν, ιδιαίτερο.
1: Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο και είναι πάρα πολύ, επειδή είναι κυρίως σε βυζαντινό τρόπο, έχει άκουσμα το οποίο δεν ακούγεται τόσο πολύ σε αυτούς τους διαγωνισμούς.
0: Είναι ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Ιδιαίτερο και ξεχωριστό.
1: Ναι.
0: Και είναι και ένας τρόπος αυτός να βγει και προς τα έξω τόσο η βυζαντινή μουσική όσο και η ελληνική μουσική στη συνέχεια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς αντιμετωπίζονται, αλήθεια, οι χοροδίες των χωρών? Ποιες χώρες θα είναι η Ελλάδα, ας πούμε, η Κέρκυρα? Ποια άλλα σημεία, αν θυμάσαι?
1: Από την Ελλάδα είμαστε μόνοι εμείς.
0: Ναι. Άρα μας εκπροσωπείτε επίσημα.
1: Ναι, αυτό είναι επίσημο, ναι, όπως και πέρσι. Τώρα από άλλες χώρες, να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω, αλλά ξέρω ότι Θα γίνει στη Σουηδία, θα γίνει στο Χέλσινγκμπουργκ.
0: Πότε, πότε.
1: Έξι. Καλά, γενικά ο διαγωνισμός θα είναι νομίζω από 4 Αυγούστου μέχρι 20. Αλλά εμάς είναι 6 με 10 είναι η δική μας αποστολή, γιατί τότε είναι η κατηγορία μας που είμαστε στην νεανική χοροδία.
0: Ναι.
1: Στην κατηγορία των Champions.
0: Α, παπά, κοίτα πρωταθλητισμός, yeah. Βλέπεις Κατσούλη τι κόσμο έχουμε εδώ μέσα, βλέπεις. Θα πάμε, λέει ο Κατσούλης, εδώ να έρθουμε και εμείς μπορούμε. Θα είμαστε σε άδεια τότε, νες.
1: Τώρα, μακάρι εγώ να σας φέρω να έρθετε μαζί να τα δείτε όλα.
0: Ναι, πολύ θα χαρούμε πάντως, τώρα που το λες.
1: Και στις πρόβες.
0: Τώρα που το λες, μήπως αρχίσω να το σκέφτομαι σοβαρά. Έχεις πάει Σουηδία, κύριε Κατσούλη? Όχι, λέει ο κύριος Κατσούλης. να σηκωθείτε να πάτε, λέει.
1: Ναι,
0: να σηκωθούμε,
1: ναι.
0: Μάλλον να πάτε. Πέρα από αυτό όμως, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, εγώ θέλω λίγο να καλημέρισω τον Γιάννη το Σταμπέλο τώρα που μας παρακολουθεί. Γεια σου, Γιάννη μας. Γεια σου, Γιάννη τη Χαμπάρια. Θέλω, σε παρακαλώ, να πολύ Γιώργο Παπασπύρου να μας πεις όμως. Δεν είσαι μόνος αυτά και κάτι άλλο ετοιμάζεις εσύ εδώ. Πονηρέ Γιώργο που σε ψάχνουμε και σε μαθαίνουμε σε υψηλά κλιμάκια με κάτι ερυθρούς σταυρούς και με άστα τώρα και με κάτι άλλα φεστιβάλ στην Πάρο και στην Άξο τον αέρα μου να αλλάξω. Δηλαδή, πού θα σε πετύχουμε φέτος? Δηλαδή, μία θα είσαι Σουηδία, μία θα μου είσαι στο Αιγαίο μου. Τι είναι αυτά που κάνεις, για λέγε.
1: Είμαστε, ναι, φέτος το πρόγραμμα είναι μεγάλο.
0: Και βαρύ.
1: Ένα από τα πιο σημαντικά, ίσως μέχρι στιγμής στην πορεία που έχω κάνει, είναι η συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Όπου είχα την τιμή να με καλέσει η φίλη μου και συνεργάτηδα Ραφαέλα Μαρτίνες, που έχει κάνει διασκευή το κομμάτι, το έργο το οποίο λέγεται Το νησί των σκλάβων, το οποίο θα το παρουσιάσουμε στην, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στη κεντρική σκηνή. Και σε αυτό το, σε αυτή τη σκηνή θα γίνει μια μεγάλη, θα παρουσιαστεί από τον, από την κινητή ομάδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η οποία, την κινητή ομάδα θεάτρου βασικά, η οποία αυτή δημιουργήθηκε για να αναπτύξει τα τελευταία χρόνια μια σταθερή και αξιόλογη παρουσία σε νοσοκομιακές μονάδες, να παρουσιάσει έργα σε σχολικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, σε δημόσιους χώρους, σε θεατρικές σκηνές όπως ας πούμε αυτή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και σε πολιτιστικά ιδρύματα, όπου γενικά φιλοξενούν και υποστηρίζουν ανθρώπους με αυξημένες κοινωνικές και υγειονομικές ανάγκες. Δηλαδή, αυτή η ομάδα έχει δημιουργηθεί, ναι, έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον λόγο και καθαρά για αυτόν τον λόγο, για να μπορέσει να βοηθήσει ωφελούμενους ανθρώπους μέσω του πολιτισμού. Οπότε, και έχουν πάει και όλα, θέλω να σου πω, και στην Ελπίδα, στο νοσοκομείο.
0: Α, βέβαια.
1: Σημαντικό, σημαντικό.
0: Κοίταξε να δεις πώς περνάει ο πόνος των ανθρώπων μέσα από τον πολιτισμό, που μπορούν άλλοι άνθρωποι να υποστηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους,
1: ναι,
0: που στο κάτω-κάτω της γραφής δεν πηγαίνουν για βόλτα στο νοσοκομείο.
1: Όχι, όχι.
0: Και όχι μόνο σε αυτό, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το τμήμα το δικό μας εδώ, να τους καλημερίσουμε,
1: ναι,
0: και όλους,
1: ναι,
0: τους ανθρώπους. Κάνουν μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλο τον κόσμο. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις τι παρατηρώ στον Ερυθρό Σταυρό, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό? Ότι η λέξη φιλότιμο, που δεν υπάρχει πουθενά άλλου στον κόσμο αυτή η λέξη, νομίζω είναι αυτό που λέμε η κορυφή, το,
1: ναι,
0: διαμάντι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και γενικά εγώ χαίρομαι γιατί μπόρεσαν και με εμπιστεύτηκαν. Γιατί εγώ σε αυτήν την παράσταση έχω γράψει τη μουσική, πρωτότυπη μουσική.
0: Δηλαδή.
1: Γενικά είναι μουσικοχορευτική παράσταση, μουσικοθεατρική, συγγνώμη. Έχω γράψει, έχω κάνει επεξεργασία ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι γνωστό.
0: Ποιο?
1: Το μικρό. Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα...
0: Αχ, αυτό είναι το τραγούδι με το θέλω να μου βουλιάξω,
1: ναι,
0: κανένα καράβι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Αυτό το λέω εγώ. Όταν έχω κάνει τη διαολιά που λέμε,
1: ναι, ναι.
0: Τραγουδάω το ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο.
1: ναι, οπότε έχω αυτό και έχω και άλλα 3 κομμάτια τα οποία είναι τελείως, είναι πρωτότυπα. Δηλαδή, και ήταν ένα challenge για μένα, γιατί δεν έχω γράψει ποτέ κομμάτια με όργανα δικά μου. Οπότε ήταν η πρώτη φορά και πόσο τυχερός και ευγνώμων είμαι που αυτό γίνεται μέσω του Ερυθρού Σταυρού και στην κεντρική σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο να γίνει στην κεντρική σκηνή του
1: εύκολο.
0: Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
1: Και πολύ χαρούμενο.
0: Σε αυτό το κόσμημα, τέλος πάντων,
1: αυτό,
0: του πολιτισμού.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η κινητή ομάδα θεάτρου, γενικά επειδή συνδυάζει όλα αυτά τα δημιουργικά και τα καλλιτεχνικά όλα μαζί και προσπαθεί να προωθήσει την αλληλεγγύη και την αγάπη μέσα από όλα αυτά τα πράγματα. Χαίρομαι που μπορώ να σταθώ κι εγώ αργό σε αυτό το πράγμα και να μπορέσω να βοηθήσω στο έργο τους, κατάλαβες.
0: Η έμπνευσή σου, Γιώργο, δηλαδή λες θέλω να γράψω αυτό το κομμάτι,
1: ναι,
0: ή θέλω να δουλέψω αυτό το project.
1: Ναι.
0: Πώς έρχεται, ειλικρινά, εγώ γράφω, ας πούμε, άσχετα πράγματα που μου έρχονται, δεν ξέρω και εγώ πώς μου έρχονται.
1: Ναι.
0: Κοίταξε... Αλλά εδώ είναι κάτι άλλο.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι πως όταν πρόκειται να γράψω κάτι, κάποια μουσική, συνήθως εμπνέομαι από τους στίχους.
0: Δηλαδή, σημαντικό λες.
1: Ναι, πολύ σπάνια να μου έρθει, ας πούμε, μια μελωδία έτσι το άσχετο και να πω ότι θα
0: σου
1: κάτσω.
0: Σου έρχεται
1: και...
0: όμως μια μελωδία κάποια στιγμή.
1: Ναι,
0: okay,
1: θα μου έρθει μια μελωδία, αλλά συνήθως εγώ εκφράζομαι και προτιμώ να παίρνω έμπνευση από τους στίχους, γιατί όταν διαβάζω τους στίχους απευθείας το, ξέρεις, τα λόγια που διαβάζω στο μυαλό μου βγάζουν μια κάτι, μια μελωδία, κατάλαβες. Ναι, έτσι λειτουργώ εγώ. Ξέρω ανθρώπους όμως που λειτουργούν πρώτα με τη μελωδία και μετά με
0: το
1: ψάρνουν τους στίχους.
0: Το λέω δηλαδή με την έννοια ότι υπάρχει και αυτή η έμπνευση, ας πούμε.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: και αυτός ο τρόπος.
1: Συνήθως εγώ έτσι το κάνω.
0: Να σου δώσω ποίηματα δικά μου, να ευλογήσω τα γένια μου. Σίγουρα θα παίξουν με κλαρίνο τα δικά μου, διότι είναι βουκολική ποίηση. Σ' άρεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Σατυρική βουκολική ποίηση.
1: Υπέροχο.
0: Νομίζω ότι θα κάνουμε τη διαφορά εσύ κι εγώ. Όπως και να έχει, πες μου κάτι και το, για το επόμενο. Ναι, ναι,
1: να
0: κάτι
1: πω,
0: ξέρεσες, βεβαίως, όπως θες.
1: Σε περίπτωση που είσαστε στην Αθήνα,
0: πότε είναι?
1: Ότι θα είναι στις 19 έκτου, την επόμενη Παρασκευή.
0: Μήπως να είμαστε στην Αθήνα.
1: Στις 8.30 στην Κυριακή
0: Σκηνή. Μου φαίνεται θα είμαστε, ναι. Έτσι μου φαίνεται.
1: Να πω δύο ανθρώπους, τρεις. Την παρουσίαση και την αφήγηση θα την κάνει ο γνωστός Δημήτρης Κουρούμπαλης. Αγαπάμε.
0: Πολύ καλό.
1: Αγαπάμε. Και την αφηγηματική συμμετοχή ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
0: Καλά, εντάξει. Τα σπάει.
1: Σκηνοθεσία και τη διασκευή την έχει κάνει η Ραφαέλα Μαρτίνες. Τη μουσική τα γραφιστικά. Εντάξει, εγώ.
0: Να, ο Γιώργος Παπασπύρου, να το πω εγώ. Ναι.
1: Σκηνικά κουστούμια ο Κωνσταντίνος Παπαντώνης. Ένα πολύ
0: καλό.
1: Πάρα πολύ καλό. Και η χορογραφία και η κινησιολογία η Άννα Φελούτζη. Και υπάρχουν και καταπληκτικοί ερμηνευτές. Είναι όλοι οι άνθρωποι που ερμηνεύουν μέσα αυτή τη ομάδα. Είναι σκέψου εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού ή εθελοντές ηθοποιοί. Εξαιράτε. Μέχρι και η φίλη μας η Μαρία, η Μαρία από το Λονδίνο έρχεται για αυτή την παράσταση.
0: Τι λες?
1: Ναι.
0: Και δεν θα έρθουμε εμείς από το Αγρίνιο. Δεν κατάλαβα τώρα. Τι είναι αυτά τώρα? Και έχω και φουστάνια φόρετος. Άρεσα.
1: Ναι.
0: Πώς.
1: Οπότε σας ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές.
0: Βεβαίως και τους ευχαριστούμε. Αλλά θέλω λίγο να σταθούμε και στο επόμενο βήμα. Γιατί δεν ξέρω, πολύ φόρτο έχεις φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή μέσα σε όλα αυτά τα ωραία. Κοτσάρεις και ένα φεστιβάλ, ας πούμε, στη Πάρο. Να σου πω. Πέραν δόθε, θα πηγαίνεις με αεροπλάνα και καράβια. Τι έγινε με σένα?
1: Με καράβια με βλέπω φέτος.
0: Ναι. Καραβοκύρι θα σε δώσω τέλος.
1: Είχα πάλι την τιμή να μπορέσω να συνεργαστώ με ένα καταπληκτικό φεστιβάλ στην Πάρο. Το οποίο ονομάζεται Διεθνές Χοροδιακό Φεστιβάλ Πάρου. Αυτό το φεστιβάλ είναι η δεύτερη χρονιά που γίνεται. Και είναι ιδιαίτερη χρονιά γιατί φέτος γιορτάζουν τα 1700 χρόνια της Παναγιάς Εκατοτοπηλιανής.
0: Τι τύχη είναι αυτή που έχεις.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι τύχη, ευλογία είναι αυτό.
1: Αυτό. Δηλαδή χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έχω αναλάβει την ψηφιακή, ας πούμε, εικόνα του φεστιβάλ και το marketing, τα γραφιστικά. Και τώρα είμαστε στα τρεξίματα αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, γιατί είμαστε δύο εβδομάδες πριν το φεστιβάλ. Τρέχουμε, κάνουμε δουλειές, ετοιμαζόμαστε για τις χοροδίες που θα έρθουν. Θα έχει πολλά το πρόγραμμα. Θα έχει συναυλίες ελεύθερου προγράμματος, θα έχει συναυλίες αρκετές για βυζαντινή μουσική, για χριστιανικά, ας πούμε, χριστιανικούς ψαλμούς κτλ. Όμως θα έχει και θα έχει workshop. Θα έχει εκθέσεις, θα έχει πολλά.
0: Ένα καρό πράγματα.
1: Πολλά. Ξέρεις ότι όποτε πας στο φεστιβάλ δεν κάθομαι.
0: Δεν υποφέρεσαι και δεν παλεύεσαι παράλληλα. Κυκλοφορεί παιδιά με ένα τάμπλετ. Τραγική φιγούρα. Εγώ από κοντά. Ναι. Εγώ, ο Γιώργος μπροστά με ένα τάμπλετ που δεν βλέπει τίποτε πέρα από ένα τάμπλετ. Άντε, καμιά φορά σκόνει και το κεφάλι γύρω-γύρω. Από κοντά εγώ να ψέλνω. Δεν ήταν τραγική η κατάστασή μας, έτσι. Αλλά μοναδικές στιγμές.
1: Ναι, συνήθως.
0: Απείρου κάλους.
1: Ναι, όποιος ήταν στο Αγρίνιο τα τελευταία τρία χρόνια,
0: ναι,
1: τον Αύγουστο.
0: Ζήσαμε δράματα που ήταν εποχές σημείες.
1: Ήμουνα έτσι, αγκαλιά με το τάβλετ. Ναι, θυμάμαι μία φορά.
0: Προέκταση του χεριού σου.
1: Περπατούσα και έφτιαχνα. Ω, δεν κουτούλησες.
0: Δεν κουτούλησες.
1: Τα είχα φτιάξει, έχω περιφερειακή όρεση.
0: Ωραία, μάνα μου, ζω μεγάλα δράματα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αν μου αφιέρωνε σε μένα και του Γιώργου εδώ ένα παραδοσιακό τραγούδι, ποιο θα ήταν? Να τα πάρτε τώρα. Που νόμισε ότι θα σε αφήσω έτσι.
1: Καλά, δεν θα τραγουδήσω, αλλά.
0: Όχι, δεν θα τραγουδήσω. Δεν μπορώ να το ζήσω το δράμα με τον Κατσούλη που κύριε θέλει.
1: Παραδοσιακό, να... ξέρω εγώ. Θα. Τη τριανταφυλιά, πάνω στη τριανταφυλιά.
0: Αλήθεια!
1: Που θα την πούμε και στη Σουηδία.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είδε τριανταφυλάκι όμορφο που είσαι από εκεί και τη δώρα παίρνει, κύριε Κατσούλη. Χαμογέλα και άστα το σοβαρό το ύφο. Γιώργο Παπασπύρου, τι να σου πω. Σου εύχομαι από καρδιά σε σένα και σε όλου την ομάδα, σε όλου του συντελεστέ, σε όλα αυτά που κάνει καλή επιτυχία, είμαι σίγουρη. Και ρε παιδί μου, το θέλω αυτό το χρυσό, για να είμαι ειλικρινή.
1: Κι εμεί.
0: Δηλαδή το θέλω. Και ναι. Πιο πολύ πέρα από την ομάδα και την χοροδία και την Κέρκυρα, το θέλω για το φίλο μου τον Γιώργο. Δηλαδή, τι να σου
1: ευχαριστώ,
0: πω τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αλλά σου λέω, θεωρώ ότι μόνο και μόνο το ότι είμαστε εκεί είναι ύψιστο. Δηλαδή, προφανώς θα θέλαμε να φέρουμε το χρυσό για την Ελλάδα.
0: Εννοείται.
1: Σίγουρα.
0: Εννοείται.
1: Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Τα φιλιά μας σε όλους, την αγάπη μας. Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
11: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
12: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
13: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
14: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
15: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
16: Δυτικά. δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM

Η αδελφή Αγγελή λοιπόν είναι μαζί μας, η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία. Χτίζουμε σήμερα με αντοχή για μια ζωή. Λοιπόν, από το 2005 η αδελφή Αγγελή, όμικρον έψιλον, προσφέρουν τα παιδιά ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις. Είναι στο καινούριο, είναι στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Αναλαμβάνουν δουλειές σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια, τεχνογνωσία και επαγγελματισμό. Νέες κατασκευές, ανακαινήσεις κατοικιών επαγγελματικών χώρων, οικοδομικές εργασίες κάθε είδους, υπεύθυνες αξιόπιστες τεχνικές λύσεις. Η εμπειρία των αδελφών Αγγελή που λέτε είναι το θεμέλιο της δικής σας εμπιστοσύνης. Είναι, όπως σας είπα, στο καινούριο και επικοινωνήστε μαζί τους 6944 527 623.

Επίσης στέλνουμε πολλές καλημέρες και στο ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, τον αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο που κρατά το αχυμό σας ασφαλές στο δρόμο. Ελεγκτέων, το βρίσκεται το ΚΤΕΟ αυτό στην περιοχή του νοσοκομείου, στον κόμβο του νοσοκομείου συγκεκριμένα, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και μάλιστα στο τρίτο χιλιόμετρο. Το ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, ξέρετε ότι προσφέρει γρήγορο, υπεύθυνο και έγκυρο τεχνικό έλεγχο για κάθε τύπο οχήματος. Τεχνικός έλεγχος για γεωταχή, επαγγελματικά οχήματα, σύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένο προσωπικό στο Ελεγκτέων, εννοείται άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και συνέπεια. Τώρα, η προσέλευση των οχημάτων στο Ελεγκτέων πραγματοποιείται μετά από ραντεβού. Εύκολα το κλείνετε, 2641-039-1000 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε ή αμέσως εκεί στην υποδοχή. ΚΤΕΟ Ελεγκτέων, για έλεγχο που σας δίνει σιγουριά σε κάθε σας διαδρομή.

Για να δούμε τι γίνεται και με την υπόθεση του πενταπλού φωνικού και την αίτηση που κατέθεσε ο Διονύσης Φούκας. Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκησης του Διονύση Φούκα για την πενταπλή δολοφονία στα Καλύβια Γρινίου. Τόσα χρόνια έχουν περάσει και κανένας δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμη και σήμερα όλα αυτά που συνέβησαν. Πληροφορίες από δικαστικές πηγές λένε ότι το αίτημα αποφυλάκησης του Διονύση Φούκα, που εκτείει ποινή 5 φορές ισόβια κάθειρξη για την πολύκροτη πενταπλή δολοφονία στα Καλύβια Γρινίου, υπόθεση που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο τον Νοέμβριο του 2006, απορρίφθηκε. Οι πληροφορίες λένε ότι το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Βόλου έκρινε ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να εξεταστεί θετικά το αίτημα αποφυλάκησης του κρατούμενου. Η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου βασίστηκε στο γεγονός ότι ο καταδικασμένος δεν έχει συμπληρώσει το ελάχιστο χρονικό όριο πραγματικής έκτησης ποινής που απαιτείται για την εξέταση αποφυλάκησης ισοβητών, το οποίο σύμφωνα με την ομολογία που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια ανέρχεται εννοείται στα 25 χρόνια. Όπως αναφέρεται, ο Διονύσης Φούκας έχει εκτίσει περίπου 19 χρόνια κράτησης και παραμένει έκλειστος στις αγροτικές φυλακές Κασαβέτιας. Η απόφαση λέγεται ότι εντάσσεται σε μια σταθερή γραμμή της πρόσφατης νομολογίας, σύμφωνα με την οποία η συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής κράτησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να κριθεί παραδεκτό ένα αίτημα αποφυλάκησης για ισοβήτες. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υποβληθεί αίτημα φόρων απόλυσης δεν μπορεί να εξεταστεί επί της ουσίας πριν συμπληρωθεί το συγκεκριμένο χρονικό όριο. Το Δικαστικό Συμβούλιο κατά συνέπεια δεν προχώρησε σε αξιολόγηση στοιχείων όπως η συμπεριφορά του κρατουμένου στη φυλακή τυχόν ενδείξεις κοινωνικής επανένταξης, καθώς το αίτημα έχει κριθεί προώρο. Η υπόθεση πάντως της πενταπλής δολοφονίας στα Καλύβια Αγρινίου παραμένει μια από τις πιο σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την Δυτική Ελλάδα. Ο καταδικασμένος είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία 5 νεαρών κυνηγών ηλικίες 17, 21, 23, 32 και 33 ετών. Είχαμε σοκαριστεί όλοι τότε. Είχε οδηγήσει σε πολυετή δικαστική διαδικασία μέχρι την τελεσίδικη καταδίκη του σε 5 φορές ισόβιες ποινές κάθειρξης. Και μάλιστα το έζησα από κοντά αυτό τότε με την δίκη του Διονύση Φούκα. Η απόρριψη του αιτήματος δεν αλλάζει το καθεστώς κράτησης. Ωστόσο, επιβεβαιώνει, όπως μαθαίνουμε, ότι οποιαδήποτε νέα αίτηση αποφυλάκησης θα μπορεί να εξεταστεί μόνο μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου των 25 ετών πραγματικής έκτησης ποινής. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι ο κρατούμενος θα παραμείνει έγκλειστος τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, εκτός αν υπάρξει μεταβολή στο νομικό πλαίσιο ή νέα δικαστική κρίση σε μεταγενέστερο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ και τις πληροφορίες, τις περισσότερες έχουμε από το site γεγονότα.news. Οπότε νομίζω σταματά εδώ η οποιαδήποτε κουβέντα για την αποφυλάκηση του Διονύση Φούκα. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που με έναν τρόπο έρχεται στο φως όλο αυτό, ξανά έρχεται στη μνήμη μας, δηλαδή συγκλονίζεσαι πια. Τι να πεις για αυτό το θέμα.

Για να πάμε τώρα στο Δήμο Ακτίο Βόνιτσας. Πολύ σοβαρά ερωτήματα που λέτε. Προκαλεί μια δημόσια καταγγελία δημότη του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας σχετικά με την πορεία της αίτησης που έκανε για τη χορήγηση επιδόματος γένας. Σύμφωνα με όσο φέρεται να καταγγέλει ο ίδιος, η αίτησή του έχει παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχει πάρει αριθμό πρωτοκόλλου. Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερήσει πολύ σημαντικά η διαδικασία. Και όπως αναφέρει στην καταγγελία του, μαθαίνουμε, αριθμός πρωτοκόλλου δόθηκε τελικά, λέει το ρεπορτάζ επίσης, μετά από 13 μήνες. Γεγονός που τον οδήγησε να δημοσιοποιήσει το θέμα. Σου λέει γιατί, με ποιο σκεπτικό ήταν στα συρτάρια κάποιου στο Δημαρχείο. Τι γίνεται με όλο αυτό. Πάντως ο Δημότης δηλώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν και τυχόν ευθύνες. Παράλληλα υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση που είχε ενδέχεται να συνδέεται με τις πολιτικές του πεπιθήσεις και το γεγονός ότι δεν πρόσκειται πολιτικά στη σημερινή Δημοτική Αρχή. Πρόκειται για ένα ισχυρισμό που έχει ο ίδιος, ο οποίος δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε αν δεν βγει στον αέρα, ας πούμε εδώ, ή δεν το κάνει δήλωση ο ίδιος. Όπως και να έχει πάντως, η υπόθεση γύρει ερωτήματα για τη λειτουργία των υπηρεσιών του συγκεκριμένου Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και για το κατά πόσο διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των δημοτών. Μαθαίνουμε ότι αναμένεται να υπάρξει συνέχεια αφού ο καταγγέλων εμφανίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες αποφασισμένος να αναζητήσει απαντήσεις μέσω της δικαστικής οδού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πάμε σε κάτι διαφορετικό. Θα πεταχτούμε μέχρι το Μεσολόγγινο Ερά τουλάχιστον, γιατί τις προάλλες, την Παρασκευή 12 Ιουνίου, μάθαμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής ανακαίνησης του Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου στην Τουρλίδα. Έτσι το ξέρετε όλοι. Το οποίο υπάγεται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Μεσολόγγι. Είναι ένα υπέροχο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Δεσπόζει μέσα στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον της Λιμνοθάλασσας στο Μεσολόγγιο, έτσι. Και να είστε σίγουροι ότι αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους κατοίκους της περιοχής, τους πελαδούχους, τους ψαράδες, τους λουόμενους, εμάς, τους επισκέπτες. Προσφέρει κατά τους θερινούς μήνες ένα ευλογημένο χώρο προσευχής, λατρείας και πνευματικής ανάπαυσης. Πιστέψτε με, δηλαδή τώρα που το βλέπω ανακαινισμένο και όμορφο, τι να πω ρε παιδί μου, είναι υπέροχο το σημείο. Στο πλαίσιο τώρα των εργασιών πραγματοποιήθηκαν ελαιοχρωματισμοί, όπως μας λένε από τη Μητρόπολη, στους εξωτερικούς τοίχους του Ιερού Παρεκκλησίου. Βάφτηκε η μάντρα στην περίβολο, συντηρήθηκε η κεραμοσκεπή, αντικαταστάθηκαν φθαρμένα εξωτερικά φωτιστικά σώματα με νέα. Και το επόμενο διάστημα μαθαίνουμε ότι θα συντηρηθούν και θα βαφτούν εξ ολοκλήρου εξειδωμένες από την Αλμύρα σίδερενιες πόρτες του ναού, ώστε να συνεχίσει να δίνει ένα δυναμικό παρόν στη ζωή του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής. Επισκέφτηκε το μεταξύ το Ιερό Παρεκκλήσιο και ο Μητροπολίτης, ο κύριος Δαμασκηνός, ενημερώθηκε για την πορεία και την ολοκλήρωση των εργασιών από το δωρητή τον Σπυρίδωνα Σακέτο και φυσικά από τον προϊστάμενο του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, τον πρωτοσύγγελο Κωνσταντίνο Δημητρίου. Εξέφρασε θερμές ευχαριστίες ο δεσπότης μας και πατριαρχικές ευχαριστίες στον κύριο Σακέτο για την ευγενική και γενναιόδορη προσφορά του, χάρη στην οποία κατέστη δυνατή υλοποίηση των αναγκαίων ανακαινιστικών παρεμβάσεων για να υπογραμμίσει ότι η μέρημνα για τους ιερούς ναούς και τα ιερά παρεκκλήσια της τοπικής μας εκκλησίας αποτελεί έκφραση ζωντανής πίστης και έμπρακτης αγάπης προς τον τόπο μας.

Νάτα, μας έρχονται ζεστά και τραγανά και κολονάτα. Ζεσταίνεται, λέει, το φλερτ της κυβέρνησης, έτσι διαβάζω στο Έθνος, στη μεσαία τάξη. Αχ, εμείς είμαστε, Γιώργο, μεσαία τάξη. Όχι. Πού ανήκουμε εμείς, παρακάτω από τη μεσαία τάξη? Κλείσε καλά, λέει Γιώργο. Με τζιπούρες εμείς και είμαστε στη παρακατιανή. Τι λες τώρα? Άρα αυτά που θα πει ο Μητσοτάκης δεν μας αγγίζουν εμάς? Όχι, για να ξέρω δηλαδή σε ποια τάξη είμαι. Στην πέμπτη, στην έκτη, δεν ξέρω. Στη μεσαία τάξη, λέει, θα σας το μεταφέρω όπως το διαβάζω τώρα στο Έθνος. Που αποτελεί μήλο της έρηδος, λέγεται, κομματικά επιτελεία. Θέλει να στοχεύσει η κυβέρνηση στον δρόμο του στις επόμενες κάλπες. Τσουτσουριάζω ήδη. Ήταν αυτό, λέει, το κοινό που συνέβαλε στην εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας το 23 και κρίσιμο στοίχημα για τους γαλάζιους, για να συσπηρωθεί εκ νέου αυτό το δύσκολο κροατήριο. Στο πλαίσιο αυτό, λέει, εφαρμόζεται μια διπλή στρατηγική. Πρώτον, έρχεται ένα νέο πακέτο μέτρων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Και δεύτερο, τονίζεται η σημασία, λέει, της σταθερότητας σε ένα περιβάλλον πολλαπλών προκλήσεων. Ωραία, παιδιά μου, πώς τα λέτε έτσι και έρχομαι και τσουτσουριάζω? Σήμερα, λέει, ο Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μαξίμο που θα παρουσιαστεί η εφαρμογή «Πόσο κάνει». Τώρα θέλετε να δώσω καμία απάντηση εγώ στο πόσο κάνει? Δηλαδή θα σωθούμε, ας πούμε, θα ξέρουμε, θα υπάρχει εφαρμογή πόσο κάνει, θα μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και θα ξέρει πόσο κάνει. Και μετά, και ουσιαστικά, λέει, νέα εφαρμογή αντικαθιστά και να βαθμίζει το ή καταναλωτής. Δεν έπρεπε τώρα δηλαδή να μας το πείτε αυτό. Θα μπορεί δηλαδή, λέει, ο καταναλωτής να γνωρίζει πραγματικά ποιο σούπερ μάρκετ ή ποιο κατάστημα έχει ανά πάσα στιγμή την καλύτερη τιμή. Θα μπαίνω δηλαδή εγώ μέσα και θα βλέπω μπρόκολα, τα έχει ο τάδε τόσο. Μπανάνες και αγκούρια τα έχει ο άλλος άλλο τόσο. Και θα σηκώνομαι και θα φεύγω από το άλλο σούπερ μάρκετ και πηγαίνω στο άλλο σούπερ μάρκετ. Καταπληκτικό. Πώς δεν το είχαμε σκεφτεί όλο αυτό? Έχει, μπράβο, παιδιά. Σταματάω εδώ γιατί δεν θα μπορέσω να αντέξω και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, μου φτάσε το πόσο κάνει. Εκτός πια, κύριε Κατσούλη, εάν σας ρωτήσω, αν μπορούμε να κάνουμε μία πρόταση στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορούμε? Γιατί, πόσο κάνει η δουλειά, μάναμ? Έτσι δεν λένε κάτω στο Μεσολόγιο και στο Ιταλικό? Έτσι λένε. Πόσο κάνει η δουλειά, να βάλουν και το δουλειά από κοντά, γιατί όχι?

Πάμε στην υπόθεση Λιγνάδη. Με βαρύτερη ποινή κινδυνεύει, μαθαίνουμε, να καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό Δημήτρης Λιγνάδης μετά την απόφαση του δικαστηρίου να δεχθεί την εισαγγελική έφεση που είχε ασκηθεί κατά της πρωτόδικης ποινής του. Και αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αυστηρότερης ποινικής αντιμετώπισης είναι ο ίδιος στο μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, όπου θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς ανηλίκων. Και ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί με αναστολή σε 12ετή κάθερξη για δύο πράξεις βιασμού, αυτή τη φορά κινδυνεύει να οδηγηθεί στην φυλακή μετά την απόφαση που έλαβε το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας να κάνει δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε αθωωθεί για άλλες δύο ανάλογες υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και είχε αφαιθεί ελεύθερος ως ότου δικαστή σε δεύτερο βαθμό. Και να πάμε παρακάτω. Γίνεται τώρα στο πολιτικό προσκήνιο, εδώ βλέπω με τον Στέφανο Κασελάκη. Αν η αξιωματική αντιπολίτευση, λέει, παραμείνει τρίτο κόμμα στις μετρήσεις, δεν μπορεί να υπερασπίσει το στόχο της πρωτιάς στις εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, είναι μουδιασμένο το κλίμα στο Πασόκ, εκεί στη Χαρλάου Τρικούπη, αφού και στις καινούργιες δημοσκοπήσεις το Πασόκ είναι στην τρίτη θέση. Εξέλιξη που, αν παγιωθεί, μονιμοποιηθεί, εκ των πραγμάτων αναγκάζει τον πρόεδρο του Πασόκ να αναπροσαρμόσει το στόχο του, διότι ακόμη και πιο στενοί του συνεργάτες δεν μπορούν να υπερασπιστούν το στόχο της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο, αν οι δημοσκοπήσεις μάλλον τον φτάνουν στο 10%. Συσκέψεις επί συσκέψεων στο Πασόκ, τόσο σε επικοινωνιακό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο, για να δουν πώς μπορούν να τα αντικαταστήσουν το δημοσκοπικό κλίμα. Δεν το βλέπω και σώει όλο αυτό. Κόσμος πάει και έρχεται και μιλάνε για κουβέντες, για διεύρυνση, για συνεργασίες. Για παράδειγμα, ο Κασελάκης έχει κάμποσε συμπάθειες στη Χαρλάου Τρικούπη. Ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί πως θα μπορούσε να συνεργαστεί, λέει, με το Πασόκ, μόνο στη λογική ενός συμμαχικού σχήματος και όχι με την ένταξή του στα πράσινα ψηφοδέλτια. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι θα ακολουθήσει εδώ. Μέσα σε όλα αυτά είναι και ο πρώην βουλευτής Θάνος Μωρέιτης, είναι κοντά, λέει, στο να γυρίσει στο Πασόκ. Να γυρίσει είναι κοντά, δεν έχει γυρίσει δηλαδή. Διότι οι κουβέντες που μαθαίνω εγώ είναι ότι όχι μόνο έχει γυρίσει, αλλά έχει μπαστακωθεί κιόλας εκεί. Και μάλιστα μαθαίνω ότι πέφτουν και κάτι ωραία τηλέφωνα εδώ σε πρώην συντρόφους του που του κλείνουν την πόρτα. Ναι, μαθαίνω και αυτά. Τι να πω τώρα, ότι δεν τα μαθαίνω, αφού όλα μαθαίνονται. Και μάλιστα είχε γίνει μια μεγάλη κουβέντα να μπει, λέει, και στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ εδώ. Μη μου τα λέτε αυτά και αγχωθούν κάποιοι και πάθουν και τίποτα, μεγάλοι άνθρωποι. Αχ, συγγνώμη, όχι, δεν είναι μεγάλοι άνθρωποι, είναι ψηλοί άνθρωποι, τι να πεις.

0: Για να ευχαριστήσουμε τώρα και τον Κόμβο Σταδίου Μανώλης Τσεκούρας που ήταν εδώ. Αγρίνιο και Ιωάννη να βρίσετε, θα βρείτε τον Κόμβο Σταδίου. Θα ανακαλύψετε σε αυτή τη μεγάλη έκθεση μια μεγάλη γκάμα από εγγυημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα επιλεγμένα, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και αξιοπιστίας, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ξεκινάτε πάντα με 0% προκαταβολή, 72 δόσεις, ανταλλαγές αυτοκινήτων, αποστολή αυτοκινήτων σε όλη την Ελλάδα και άλλα και άλλα και άλλα δωρεάν υπηρεσίες θα πάρετε. Πού θα το βρείτε? Στο Αγρίνιο. Στην ομώνυμη διεύθυνση ο Κόμβο Σταδίου, που θα τον βρείτε στα Ιωάννινα, στο 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. κόμβοσταδίου.car.gr. Πάρτε την ηλεκτρονική διεύθυνση, καλέ. Πάρτε και κανένα τηλέφωνο να μάθετε, να ρωτήσετε τι θέλετε, ποιο όχημα σας ενδιαφέρει. 2641-059-600. 6955-568-600. Αν πώς. Και με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε όλους για τα πεσκέσια. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπασπύρου που μας έστειλε, πώς το λένε, βανίλια, μαστίχα από τη Χίο. Αμέ, που ήρθε η Αυγοραβανή από τη Φόνη, που μας έφερε ο Σωτήρης εδώ, Σουλτάν Καταΐφ. Τι Σουλτάν Μερεμέτ θέλετε όλοι σας, πάει δίαιτε σήμερα. Φιλάκια και ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29

0: απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
1: Συνεργάσου με την παρέα σου,
0: λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
1: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
7: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Γίνε κορυφαίο τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Σήμερα είναι Τετάρτη 17.

Λοιπόν, ενδιαφέρον έχουν διάφορες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, η οποία πρόκειται να υπογραφεί μεθαύριο την Παρασκευή στη Γενέβη, με κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες από αυτό το προσχέδιο των 14 σημείων να βλέπουν το φως της δημοσιότητας και να προκαλούν ουσιαστικά ένα αρκετό ενδιαφέρον και μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με το νικητή και τον ιτημένο αυτής της υπόθεσης.

Καταρχάς έχει σημασία να δούμε και πώς ονομάζεται αυτό το πράγμα. Δεν ονομάζεται Συμφωνία Ειρήνης, Συνθήκη Ειρήνης, Εκεχηρία. Ονομάζεται Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Memorandum of Understanding. Έτσι λέγονταν και το δικό μας μνημόνιο. Με τα μέτρα, ξέρεις, τα οικονομικά αυτά, περικοπές μισθών, συντάξεων, από εδώ, από εκεί κτλ. Έτσι λεγόταν και το δικό μας, έτσι. MOU, Memorandum of Understanding. Λοιπόν, το Memorandum αυτό of Understanding μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προβλέπει ένα πακέτο 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πολλοί ήδη αναλυτές το βλέπουν κάτι σαν πολεμικές επανορθώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν. Βέβαια, μένει να δούμε σε τι βαθμό αυτό θα υλοποιηθεί στο τέλος. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια εκτίμηση πως αν όλα αυτά επιβεβαιωθούν όταν θα υπάρξει υπογραφή του κειμένου και θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την οικονομική στήριξη του Ιράν και τους νέους κανόνες κυρίως στο στενό του Ορμούζ, τότε μάλλον θα πρέπει να ανακηρύξουμε ως νικητή το καθεστώς του Ιράν και όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ήδη κάποιοι κάνουν λόγο και για πιθανή στρατηγική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών στη συγκεκριμένη περίπτωση, ιδίως αν πάρει κανείς μόνο και μόνο το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Γιατί αν δεν γυρίσουμε στην κατάσταση πρώτου πολέμου, στο status quo ante, όπως λένε και οι διπλωμάτες, και υπάρξουν τέλη διέλευσης και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποιοι κανόνες που τίθενται από την πλευρά του Ιράν, τότε προφανώς το Ιράν είναι πιο ισχυροποιημένο αναφορικά με αυτό το κρίσιμο πέρασμα του παγκοσμίου εμπορίου.

Από εκεί και ύστερα, σε γενικότερο επίπεδο, πρέπει να συνυπολογίσει κανείς ότι δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος προφανώς στο Ιράν. Αντιθέτως, έχουμε μετά τον πόλεμο την ισχυροποίησή του, από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουμε περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Και μένει να δούμε, γιατί αυτό είναι λιγάκι θολό, τους κανόνες που ενδεχομένως να τεθούν σε σχέση με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν τα συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά, τότε μάλλον μιλάμε για μια ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών και ενδεχομένως ακόμα περισσότερο του Ισραήλ, με αφορμή αυτή την ανάφλεξη. Με αυτά ως δεδομένα μπαίνει ένα ερώτημα: βρε Ντόναλντ, γιατί τον έκανες άραγε αυτό τον πόλεμο?

Λοιπόν, τώρα να αφήσουμε αυτά κατά μέρους, γιατί θα δούμε ακόμα περισσότερα, επαναλαμβάνω, την Παρασκευή, όταν θα υπάρξει κατά τα φαινόμενα αυτή η συμφωνία και θα υπογραφεί στη Γενέβη. Η Ρίστον Παρόδο ίσως να μην επιλέχθηκε τυχαία η Παρασκευή για την υπογραφή της συμφωνίας, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αργία η Παρασκευή που μας έρχεται και οι αγορές είναι κλειστές. Επομένως δεν θα υπάρχει κάποια άμεση αντίδραση των αγορών σε αυτά που θα δούμε να γράφει η συμφωνία, τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο. Τέλος πάντων, ερχόμαστε τώρα στα δικά μας. Λοιπόν, γιατί έχουμε σε εξέλιξη την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σιγά σιγά κατεδαφίζεται μέρα με τη μέρα, από ό,τι φαίνεται. Οι απομακρύνσεις χθες των Παπά και Ζαχαριάδη από την πλευρά του Προέδρου του Κόμματος, του Σοκράτη Φάμελου, εκτιμούν αρκετοί ότι δεν δείχνουν πυγμή, αλλά δείχνουν πανικό, καθώς τα περισσότερα στελέχη του κόμματος κοιτούν προς την έξοδο και περιμένουν το κάλεσμα του νέου φορέα. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, οι καρατομήσεις μάλλον δεν αποκαθιστούν την τάξη, απλώς επιβεβαιώνουν ότι η διάλυση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ασχέτως αν υπάρχει και η κριτική, για παράδειγμα, που διατυπώνει σχεδόν από την πρώτη στιγμή η πλευρά έτσι, των σκληρών του ΣΥΡΙΖΑ, του Παύλου Πολάκη και των υπολείπων, Δούρου, Παπά κτλ., πως ο Φάμελος είναι βαλτός του Τσίπρα, αν δεν πάρουμε αυτή την θεωρία συνωμοσίας ή τέλος πάντων αυτή την μεγάλη μομφή για τον Σοκράτη Φάμελο, σίγουρα έχει βρεθεί σε μια δύσκολη θέση, καθώς προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο να τετραγωνίσει τον κύκλο. Γιατί είναι και κάπως ειρωνικό εδώ που τα λέμε, ο Φάμελος να εμφανίζεται ως υπερασπιστής της αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει ως καθοριστικό, όπως έχει υποθεί και από άλλα στελέχη βέβαια του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο από τον ίδιο, αναγνωρίζει λοιπόν ως καθοριστικό το ρόλο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και με απλά λόγια ουσιαστικά φαίνεται να στηρίζει τον άνθρωπο που αδειάζει το κόμμα του, αλλά ταυτόχρονα ο ίδιος δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να κλείσει το κόμμα. Ο Τσίπρας από την πλευρά του βρίσκεται σε μια φάση που φαίνεται να αρνείται συνεργασίες, αλλά σιγά σιγά απορροφά ενδεχομένως κάποια στελέχη, και οι βουλευτές τώρα, τουλάχιστον μια μεγάλη πλειοψηφία, περίπου 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζονται σε μια θέση να καλούνται να διαλέξουν στρατόπεδο, είτε με το μυαλό τους να πηγαίνει στη σκέψη της παραίτησης, είτε στην ανεξαρτητοποίηση, και σε κάθε περίπτωση περιμένοντας ενδεχομένως και ένα τηλεφώνημα από τον Αλέξη Τσίπρα για να τους δεχθεί στις τάξεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Βέβαια και σε αυτούς μην νομίζετε, η περίπτωση της μετακόμισης στο κόμμα Τσίπρα ενέχει κάποιο φόβο, κάποιο κίνδυνο, δηλαδή να βρεθούν σε μια δεύτερη κατηγορία, ας το πούμε έτσι, να βρεθούν στον πάγκο του κόμματος, για να χρησιμοποιήσω λιγάκι ποδοσφαιρικούς όρους, εάν πάνε σε μια μεταγενέστερη φάση σε σχέση με τα στελέχη που ακολούθησαν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους ότι ενδεχομένως πηγαίνοντας στο κόμμα Τσίπρα να βρεθούν, ας πούμε, σε μια β' κατηγορία, στη δεύτερη ομάδα του κόμματος, και όχι μπροστά και πρώτη.

Τώρα αυτά βέβαια εξαρτώνται νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα σε κοιτάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ κοντά του, πλάι του, κάπου. Πρέπει να παρατηρείτε πάντοτε το βλέμμα του, πώς σας κοιτάζει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είναι βασικό. Μας το εξήγησε ο Εμίλιος Χιλάκης, ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είπε ότι ο Τσίπρας είναι σαν το πίνακα της Τζοκόντα. Από όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Νομίζεις ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Κρίμα που δεν ζει τώρα ο Νταβίντσι, ας πούμε, και έχει προλάβει να κάνει τη Τζοκόντα, έτσι. Κρίμα. Θα τέριαζε. Θα τέριαζε. Πάντως, εντάξει, δεν ξέρω. Τα πράγματα, τα εικαστικά, ιδίως στη ζωγραφική, η αλήθεια είναι να το ομολογήσω ότι δεν τα παρακολουθώ πολύ στενά. Αλλά φαντάζομαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάπου στον κόσμο, σε αυτή την Ηφίλιο, όλο και θα υπάρχει κάποιος έτσι πολύ σπουδαίος που θα μπορούσε να κάνει μια προσωπογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Προσωπογραφία, το τονίζω όμως, και ξέρω τη λέξη πολύ καλά που χρησιμοποιώ, γιατί την αγιογραφία την έκανε βεβαίως ο Εμίλιος Χιλάκης, του βάλε όλο το φωτοστέφανο επάνω. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, είναι εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς, αυτό, γιατί αυτό που υπάρχει τώρα με τον Τσίπρα και με κάποιους, ας πούμε, δεν θα μπω στη διαδικασία να τους χαρακτηρίσω, καταλαβαίνει κανείς πολύ καλά γιατί μιλάμε. Έχει μια διαφοροποίηση, δηλαδή δεν το είχαμε στο παρελθόν. Ακόμα, ας πούμε, και με τον Ανδρέα Παπανδρέου, που υπήρχε στις δόξες του μια τάση, έτσι βρε παιδί μου, για προσωπολατρία. Κάπου εμφυλοχωρούσε μέσα σε αυτή την προσωπολατρία και ένας ρεαλισμός, μερικές φορές και ένας κινησμός. Έτσι, για παράδειγμα, αυτή η ιστορική ρίση του Γιώργου Κατσιφάρα, που είχε πει ότι αν δεν ήταν ο Ανδρέας δεν θα μας ήξερε όλους εμάς τους υπόλοιπους, ούτε ο θεωρορός της πολυκατοικίας μας. Αυτό μπορεί να είναι έτσι προσωπολατρικό για τον Ανδρέα, να ήταν προσωπολατρικό για τον Ανδρέα, αλλά ενέχει και ένα στοιχείο ρεαλισμού, κινησμού, δηλαδή αναγνωρίζει και τη δική του ανυπαρξία ο άνθρωπος, ας πούμε. Εδώ τώρα είναι εντελώς σε ένα άλλο επίπεδο αυτή η προσωπολατρία. Έχει περισσότερο έτσι ρομαντικά στοιχεία, θα έλεγα. Πώς να σου πω, πριν την έκπτωση του ανθρώπου από τον παράδεισο, πριν ας πούμε η Εύα δώσει το μήλο στον Αδάμ. Έτσι, τέτοια στοιχεία, ότι δεν υπάρχει δηλαδή τίποτα κακό, τίποτα, δεν υπάρχει. Ζούμε σε έναν κόσμο που μόνο υπάρχει το καλό, δηλαδή μόνο υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος, δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο, υπάρχει μόνο ο Αλέξης Τσίπρας. Εντυπωσιακό η αλήθεια είναι, υπό μία έννοια. Υπό μία άλλη έννοια βέβαια είναι λιγάκι να παρατηρήσει κανείς έτσι και την ένδυα, θα έλεγε κανείς, κακά τα ψέματα, και την πνευματική ένδυα και βεβαίως την πολιτική.

Τώρα, να έρθουμε στα υπόλοιπα της πολιτικής μας ατζέντας και να πούμε ότι σε ένα επίπεδο έτσι πιο σοβαρών θεμάτων είδαμε χθες να δίνει απαντήσεις και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτές τις προτάσεις που κατατέθηκαν διαδοχικά από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το λέγαμε και χθες έτσι για τις ιδιαιτερότητες αυτής της πρότασης, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά ότι σήμερα στον πολιτικό διαγωνισμό ο τζάμπα νούμερο 1 συναγωνίζεται τον τζάμπα νούμερο 2. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει. Εμείς, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δημιουργούμε πλούτο στην κοινωνία που γίνεται μέρισμα στους πολίτες, χωρίς να θέσουμε σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά, γιατί εμείς, όπως πρόσθεσε ο ίδιος, μπορούμε να τάξουμε πράγματα που να υλοποιήσουμε και όχι να τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε την επόμενη μέρα.

Πάντως εγώ θα ήθελα να βάλω πάνω σε αυτό το θέμα και μια άλλη διάσταση, γιατί ας υποθέσουμε ότι όχι πολιτικός αρχηγός, τώρα δεν είναι το θέμα μας αποκλειστικά ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, όχι πολιτικός αρχηγός έρχεται και υπόσχεται αυτό που είπαν ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, δηλαδή να υπάρξει ελευθέρας για τους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αττικής. Αλήθεια, για ποιο λόγο ο κάτοικος της Αττικής, αναρωτιέμαι τώρα, να δικαιούται δωρεάν μετακινήσεις και να μην δικαιούται αντίστοιχα και οι άνθρωποι που κατοικούν στην υπόλοιπη Ελλάδα? Υπάρχει δηλαδή η Αθήνα και η υπόλοιπη Ελλάδα, η β' κατηγορία, ας πούμε, Ελλάδα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, για ποιο λόγο να συμβαίνει. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να υπολογίσει και να πει ότι εγώ θα βρω τα λεφτά, ρε παιδί μου, γιατί δεν θα βάλω φόρους, αλλά θα βρω τα λεφτά αυτά που χρειάζονται για να κάνω το ελευθέρας στις συγκοινωνίες της Αττικής, περικόπτοντας δαπάνες από κάπου αλλού. Ας πούμε ο Τσίπρας θα πει, εγώ θα κόψω από τα εξοπλιστικά προγράμματα, όπως είχε πει κάποτε και ο Μπαλάφας, τότε που έρχονταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, πρώτου 15, θα το ρισκάρουμε, λέει, με την Τουρκία. Έτσι. Λοιπόν, θα κόψει από τα εξοπλιστικά. Πολύ ωραία, και θα τα βρει τα λεφτά. Δεν είναι θέμα τόσο πολύ τα λεφτά. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί να πληρώνουμε τις συγκοινωνίες? Και όταν λέω εμείς οι υπόλοιποι, να μην έρθω σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις, ας πούμε στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο Αγρίνιο, δεν ξέρω εγώ πού. Να πάμε και σε άλλες περιοχές που οι συγκοινωνίες είναι δύσκολες, προβληματικές και απολύτως αναγκαίες για την ύπαρξη πληθυσμών σε κάποιες περιοχές. Να πούμε για την νησιωτική Ελλάδα και τα μικρά νησιά της άγονης γραμμής. Να πούμε για την ορεινή Ελλάδα. Εκεί θα πληρώνουμε. Και στην Αθήνα, για να πας από τη μία γειτονιά του Περιστερίου στην άλλη, θα μπαίνεις στο λεωφορείο και θα πηγαίνεις τζάμπα. Εντάξει, ωραίο πράγμα αυτό. Ωραίο πράγμα, έτσι, για να ξέρουμε πώς ακριβώς λειτουργούν οι πολιτικοί, βεβαίως με την κλασική αθηνοκεντρική τους μεροληψία.

Λοιπόν, τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα που έρχεται έτσι ως συνέχεια από τις εξελίξεις που είχαμε αυτές τις μέρες αναφορικά με την επανατοποθέτηση, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω αυτό τον αδόκιμο όρο, του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του καταδικαστέντα αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη στις φυλακές του Κορυδαλού. Είχαμε κάποιες δηλώσεις από τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, τον Γιώργο Φλωρίδη, για το θέμα, με τον Γιώργο Φλωρίδη να δηλώνει ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είναι βεβαίως 83 ετών, αλλά έχει 17 φόνους στην πλάτη του. Το σκεπτικό, όπως είπε ο ίδιος, αν δει κανείς την απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Άριος Πάγος, όπως είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που το εφετείο νομίζω το είδε λάθος. Δηλαδή ότι έχουμε μία νεότερη διάταξη η οποία καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτηση ποινής. Το εφετείο είπε ότι ισχύει η παλαιότερη που ήταν και η επιοικέστερη. Αλλά ο Άριος Πάγος είπε ότι αφορά μια ρύθμιση άλλης κατάστασης, και βεβαίως υπογράμμισε και ο Γιώργος Φλωρίδης στις δηλώσεις του ότι ο καταδικαστής Αλέξανδρος Γιωτόπουλος όχι μόνο με τα μέλια δεν επέδεξε, αλλά μάλλον δεν του καίγεται και καρφί για να κάνει κάτι τέτοιο.

Τώρα, μετά την ανέρεση του βουλεύματος της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου από τον Άριο Πάγο, έχουμε σαν μικρό υποθέμα και την αγαπητή super duper wow αριστερή, δηλαδή πιο αριστερά από αυτήν δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, υπάρχει μόνο γκρεμός, χάος ή τείχος, αναλόγως των περιπτώσεων, Έλενα Ακρίτα, η οποία βέβαια επέκρινε την απόφαση αυτή για την επαναφορά του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στον Άριο Πάγο, και τώρα μας λέει στα social media ότι δέχεται ανώνυμες απειλές και ευριστικά μηνύματα για την αρχική της τοποθέτηση. Της έγραψαν φράσεις τύπου ψόφα, έρε χούντα που σου χρειάζεται και κάτι άλλα ωραία κοσμητικά επίθετα που ξεκινούν από κα και τελειώνουν σε όλα, και κάτι άλλα που ξεκινούν από πι και τελειώνουν σε να. Έτσι, τα έγραψε αυτά με παπάκι, ξέρετε πως γράφουν τώρα τις βρισχές στα social media. Αλλά η Έλενα Ακρίτα, που κρατάει χαρακτήρα ως αριστερή και δεν βρίζει, είπε ότι θα συνεχίσει να έχει την άποψή της και δεν θα κάνει τη χάρη να πει άλλα πράγματα από αυτά που πιστεύει για να γίνει αρεστή. Δεν θα γίνω αρεστή, είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Ακρίτα, με την ευγενική της έτσι παρουσία, σε κανέναν κερατά. Έτσι, χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη για να απαντήσει στα ψόφα και στα υπόλοιπα που τις γράψανε διάφοροι ηλίθιοι στα social και στο facebook που θέλανε να πιάσουν συζήτηση μαζί της.

Τώρα, να έρθουμε και λίγο στην οικονομική μας ατζέντα για να πούμε ότι τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση μία σειρά από σημαντικές αλλαγές για την προστασία των καταναλωτών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές συναλλαγές και συμβάσεις πιστώσεων. Μία νομοθετική παρέμβαση, η οποία φιλοδοξεί να δημιουργήσει, όπως λέει και το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης, ένα πιο δίκαιο, ασφαλές και αυστηρό πλαίσιο, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και κάποιες ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν την καταναλωτική πίστη. Εκεί πρέπει να πούμε υπάρχει σχετική ρύθμιση για πλαφόν στο ύψος των τόκων σε σχέση με τα καταναλωτικά δάνεια. Πρόκειται κυρίως για καταναλωτικά δάνεια αλλά και επισκευαστικά και πιστωτικές κάρτες και για ποσά έως 100.000 ευρώ. Επίσης, με τη ρύθμιση αυτή που φέρνει η κυβέρνηση μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα των δανειακών συμβάσεων και πλέον η όρη υπάρχει σαφής ρύθμιση ότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη και προσβάσιμη στο μέσο καταναλωτή ώστε να μην υπάρχουν παγίδες ή παρανοήσεις. Επίσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη διαφάνεια των τραπεζικών συμβάσεων. Οι τράπεζες θα υποχρεούνται πλέον να παρουσιάσουν με σαφή και κατανοητό τρόπο όλες τις χρεώσεις, τα επιτόκια, τις προμήθειες αλλά και τους κινδύνους που συνεπάγεται ένας δανεισμός.

0: Τώρα αυτό πρέπει να πούμε δεν θα ισχύσει άμεσα, θα ψηφιστεί μάλλον, γιατί η διαβούλευση θα διαρκέσει ως τα τέλη του μήνα, θα ψηφιστεί μάλλον στα καλοκαιρινά σταθερινά τμήματα της Βουλής και θα έχει ισχύ από το Σεπτέμβριο αυτές οι νέες ρυθμίσεις. Αυτό που περιμένουμε να ισχύσει άμεσα είναι για παράδειγμα αυτό που ψηφίζεται αυτές τις μέρες στη Βουλή με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και την αλλαγή, για παράδειγμα τη σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πάμε όμως στο διαφημιστικό μας διάλειμμα για να επανέλθουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
6: Smart και αρμονία.
7: Αρμονία και smart.
6: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
7: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
6: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
7: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
9: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
8: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
9: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
9: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
8: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
9: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
8: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
9: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 26410 91 760.
9: Κινητό 6945 36 27 08.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
10: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γράμμες. Θα πάμε μαζί ως τις 12 με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θα θυμίσω βεβαίως σε όλους ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο dyticafm.gr.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι σήμερα από το πρωί και μέχρι το μεσημέρι διεξάγεται στην αίθουσα της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς εδώ στο Αγρίνιο στην πλατεία Δημάδη η ημέρα καριέρας που διοργανώνει το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή περίπου 20 επιχειρήσεων που προσφέρουν πάνω από 180 θέσεις εργασίας σε διάφορες ειδικότητες. Μιλάμε για επιχειρήσεις του παραγωγικού κλάδου, για παράδειγμα όπως επιχειρήσεις που ζητούν τεχνολόγους, μηχανολόγους, αποθηκάριους, τεχνικούς, μηχανοδηγούς, τεχνολόγους τροφίμων, για παράδειγμα κτλ. Και άλλες επιχειρήσεις έτσι από τον κλάδο και των υπηρεσιών. Και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι είναι και ο κλάδος της εστίασης, πρέπει να πούμε, γιατί εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Από αυτές τις 180 θέσεις που είναι οι προσφερόμενες, οι 51 προσφέρονται από τον κλάδο της εστίασης, πάλι σε διάφορες ειδικότητες, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι ένας κλάδος που χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά αυτή την περίοδο έχει και την πρόκληση με τον τουρισμό να δουλεύει στο φουλ, αρκετούς ανθρώπους από την περιοχή να έχουν κρίνει περισσότερο ωφέλιμο να δουλέψουν σε νησιά ή άλλες τουριστικές, περισσότερο τουριστικές από τη δική μας περιοχή, περιοχές, και έτσι το πρόβλημα του προσωπικού, της έλλειψης προσωπικού, ιδίως αυτή την εποχή, είναι λιγάκι πιο έντονο, αν και ποτέ δεν είναι ασήμαντο ζήτημα για τον συγκεκριμένο κλάδο της εστίασης, όπως μας λένε άνθρωποι της αγοράς, ακριβώς για αυτό το λόγο ότι δηλαδή ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν από μια μεγάλη κινητικότητα των εργαζομένων.

Τώρα να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της ημέρας καριέρας, εκτός από τη διαδικασία την κλασική που γίνεται πάντοτε, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι να μιλήσουν με τα διάφορα στάντ των επιχειρήσεων κτλ, υπήρξε και μια εκδήλωση για την παρουσίαση του έργου αυτού, του περιφερειακού μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών στην αγορά εργασίας, από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, την κυρία Πυργάκη, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων έτσι χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της έως τώρα έρευνας, πως η αποτελεσματική ένταξη στην εργασία δεν είναι μόνο ένας οικονομικός στόχος, αλλά είναι και μια κοινωνική αναγκαιότητα, και στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε και το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Διάγνωσης των Αναγκών Αγοράς της Εργασίας, ως ένας μηχανισμός που θα καταγράφει και θα αναλύει ουσιαστικά τις εξελίξεις στην απασχόληση, με στόχο όχι μόνο να δεν λειτουργεί ως μια αγγελία εργασίας όλο αυτό, αλλά λειτουργεί και ως πυλώνας για μια καλύτερη επιμόρφωση και για ανάπτυξη περισσότερων δεξιοτήτων στους εργαζομένους που θα θελήσουν να απασχοληθούν σε ειδικότητες και πόστα και επιμέρους εργασίες που προϊόντος του χρόνου έχουν μεγαλύτερη ζήτηση.

Να πούμε εδώ ότι από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει προγραμματιστεί και έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με προϋπολογισμό περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ, μια αντίστοιχη πράξη βασισμένη πάλι σε αυτά τα αποτελέσματα της μελέτης για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η οποία θα κατευθυνθεί, αυτή η δράση θα είναι για προγράμματα κατάρτισης με βάση τη μελέτη, έτσι ώστε ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να αναπτύξουν δεξιότητες και να λάβουν ανάλογες πιστοποιήσεις για αυτές τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσω αυτού του προγράμματος. Αυτό πρόκειται να τρέξει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί σχετικά πρόσφατα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, αλλά είναι μέσα στο πλαίσιο ενταγμένο έτσι αυτής της συνολικής στρατηγικής που ξεκινά πρώτα απ' όλα με αυτό, με την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και την διάγνωση των αναγκών της.

τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πούμε ότι όπως έγινε χθες γνωστό, μετά από αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά που είχαν προγραμματιστεί στην περιοχή των Φοιτιών στο Δήμο Ξηρομέρου ακυρώνονται, με την Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής που είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας να κάνει λόγο για μια απόφαση κόλαφο αναφορικά με τις μη σύνομες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αποφάσεις της αποκεντρωμένης διοίκησης για το εν λόγω θέμα. Η εκτίμηση λοιπόν μετά την απόφαση του ΣΤΕ είναι ότι δικαιώνεται πανηγυρικά ο αγώνας των πολιτών και των φορέων της περιοχής εκεί, ειδικότερα των Φοιτιών και ευρύτερα του Δήμου Ξηρομέρου, για την αποτροπή και την ακύρωση αυτών των αποφάσεων που οδηγούσαν στην εγκατάσταση αυτών των έργων. Υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπήρξαν και διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις βεβαίως. Υπήρχε μια προσωρινή απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την αναστολή των εργασιών και τώρα υπάρχει και η τελική ετοιμιγορία του δικαστηρίου που ακυρώνει αυτά τα έργα. Πολύ σημαντικό αυτό. Έρχεται ουσιαστικά αυτή η απόφαση πριν και από τη θεσμοθέτηση του νέου χωροταξικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχει τη σημασία του βεβαίως και το γεγονός ότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα ζήτημα αναφορικά με τις αδειοδοτήσεις που είχαν δοθεί σε αυτές τις τρεις μονάδες που επρόκειτο να λειτουργήσουν στην περιοχή από την αποκεντρωμένη διοίκηση.

τώρα, θα πούμε κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον, γιατί με κάποιο τρόπο επιχειρείται να ανοίξει και η συζήτηση, μιας και μιλάμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιχειρείται να ανοίξει και η συζήτηση για τα πυρηνικά, τα οποία όμως στην περίπτωση της Ελλάδας νομίζω ότι σε γενικές γραμμές, ίσως όχι τόσο πολύ όσο στο παρελθόν, αλλά σε γενικές γραμμές πάλι είναι ένα θέμα ταμπού. Τη συζήτηση ανοίγει ουσιαστικά μια προκαταρκτική ανάλυση, μια μελέτη η οποία έγινε από την Athlos Energy σε συνεργασία με αμερικανική εταιρεία και ακολουθώντας κάποιους από τους βασικούς κανόνες της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Αυτή η μελέτη κάνει μια αξιολόγηση των διάφορων περιοχών της χώρας, χωρίς να μπαίνει βέβαια στην λογική να προτείνει κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ή κάποιους συγκεκριμένους χώρους για την εγκατάσταση πυρηνικών στην Ελλάδα. Ωστόσο, έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι, παίρνοντας έτσι σαν βασικές παραμέτρους θέματα όπως την σεισμικότητα των περιοχών, την εγκύτητά τους σε σεισμικά ρήγματα, τον κίνδυνο πλημμυρών ή κατολιστήσεων, την εγκύτητα με μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και άλλα στοιχεία όπως για παράδειγμα τις μεταφορικές υποδομές, τις υφιστάμενες ενεργειακές ανάγκες, αλλά και την διαθεσιμότητα γης και υδάτινων πόρων, η μελέτη αυτή καταλήγει στο γεγονός ότι για την πιθανή μελλοντική εγκατάσταση ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, οι καταλληλότερες περιοχές που προκρίνονται είναι η περιοχή της Θράκης. Επαναλαμβάνω, δεν γίνεται μια συγκεκριμένη έτσι χωροθέτηση, δεν λέει πού, εξετάζει γενικώς μια περιφέρεια, μια περιοχή ολόκληρη της χώρας. Λοιπόν, προκρίνεται λοιπόν η περιοχή της Θράκης και η περιοχή της Εύβοιας για την εγκατάσταση μεγάλων πυρηνικών σταθμών. Αναμενόμενο βέβαια, γιατί είχε γίνει κουβέντα και στο παρελθόν για αυτό, με την έννοια ότι η Θράκη είναι μια από τις περιοχές στην Ελλάδα που εμφανίζουν τη μικρότερη σεισμικότητα, τουλάχιστον σε σχέση με άλλες περιοχές και εδώ στη Δυτική Ελλάδα αλλά και στη Νότια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η μελέτη αυτή εξετάζει και την προοπτική εγκατάστασης των μικρών SMPRs, όπως λέγονται, των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων, δηλαδή μικρά πυρηνικά και όχι κλασικού τύπου πυρηνικά εργοστάσια, που εκεί ακριβώς επειδή αυτά έχουν άλλες προδιαγραφές, δηλαδή έχουν δείξει διεθνείς μελέτες ότι έχουν μεγαλύτερες αντοχές και σε σεισμικά γεγονότα κτλ. Εκεί διευρύνεται το φάσμα και προτείνονται και άλλες περιοχές. Και πρέπει να πούμε ότι σε αυτή την περίπτωση, επειδή υπάρχει και το απόθεμα το υδατικό στη δικιά μας εδώ περιοχή, στη Δυτική Ελλάδα, μπαίνει στο κάδρο και η Δυτική Ελλάδα για αυτή την περίπτωση όμως, για την ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών μικρότερης ισχύως, τους λεγόμενους αρθρωτούς, μικρούς αρθρωτούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Το ζήτημα της ύπαρξης υδάτων που χρειάζονται για την ψήξη του αντιδραστήρα κτλ. Είναι πάντοτε ένα ζήτημα, γιατί δεν θα επιχειρούσε κανείς να βάλει αντιδραστήρες κάπου που δεν υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε πολύ νερό. Και θυμίζω ότι ήταν και ένας από τους λόγους που πριν από μερικά χρόνια, για παράδειγμα, η Γαλλία, που είναι η πιο πυρηνική δύναμη σε όλη την Ευρώπη με τα περισσότερα πυρηνικά εργοστάσια, επειδή αντιμετώπισε κάποια, για κάποιο διάστημα 2-3 χρόνια έτσι, με μια μεγάλη περίοδο ανομβρίας και ξηρασίας και τα λοιπά, μπήκε στη διαδικασία να προχωρήσει σε περικοπές και να ουσιαστικά απενεργοποιήσει κάποια από τα πυρηνικά της εργοστάσια η Γαλλία, για αυτό το λόγο, για την ύπαρξη νερών. Βέβαια, αυτό είναι μια εντελώς θεωρητική συζήτηση που γίνεται, πρέπει να πούμε, επομένως δεν υπάρχει λόγος αντιδράσεων ή κινητοποιήσεων άμεσα, δεν έχει ανοίξει επισήμως από την κυβέρνηση μια τέτοια κουβέντα, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και παρουσιάζει ενδιαφέρον βεβαίως η περιοχή μας, εδώ η Δυτική Ελλάδα, ακριβώς λόγω του ότι δυνητικά έχει ένα από τα πλεονεκτήματα και ένα από τα προαπαιτούμενα που θέλει η εγκατάσταση έστω και των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο και να δούμε κάτι που έχει ένα ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να πούμε ότι βεβαίως τα φώτα της δημοσιότητας έχουν φύγει από εκεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, εδώ και κάμποσες εβδομάδες, αλλά η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών στη Λάρισα διεξάγεται κανονικά. Αυτό το διάστημα, ασχέτως αν δεν υπάρχει καθημερινά ενημέρωση για τις εξελίξεις εκεί και δεν υπάρχουν και φωνασκούντες δικηγόροι έξω από την αίθουσα. Λοιπόν, φαίνεται να έχει πάρει τέλος πάντων το δρόμο της και την πορεία της επιτέλους να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Χθες είχαμε μια ενδιαφέρουσα απόφαση του δικαστηρίου αναφορικά με την δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας από την πλευρά της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, με το δικαστήριο, το εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, να κάνει δεικτό το αίτημα αποβολής αυτής της παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, επικαλούμενο συγκεκριμένα έτσι, άρθρα του ποινικού κώδικα και του κώδικα των δικηγόρων. Αυτό ήταν μια απόφαση, πρέπει να θυμίσουμε εδώ, που είχε πάρθει από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας όταν ήταν ακόμα σε επίπεδο προανάκρισης η υπόθεση, προδικασίας ουσιαστικά, το 2023, την άνοιξη του 2023. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό και το αναφέρω γιατί τότε σε αυτή την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, ο Δικηγορικός Σύλλογος του Αγρινίου είχε διαφωνήσει, είχε μειοψηφίσει και δεν είχε συμμετάσχει σε αυτή την ενέργεια στο να δηλωθεί δηλαδή από το Δικηγορικό Σύλλογο δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας, και είχε αναπτυχθεί τότε ένα αναλυτικό σκεπτικό. Τώρα δεν θα κάνουμε μάθημα νομικής εδώ, με συγκεκριμένα άρθρα από τον κώδικα των δικηγόρων και τον κώδικα ποινικής δικονομίας που είχε υποστηρίξει ο Δικηγορικός Σύλλογος του Αγρινίου. Ωστόσο υπήρχαν και κάποια επιχειρήματα έτσι περισσότερο με την έννοια της λογικής και αν θέλετε της πολιτικής, γιατί θυμίζω ότι τότε που πάρθηκε αυτή η απόφαση από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ήταν την άνοιξη, το Μάρτιο συγκεκριμένα, του 2023, και βρισκόμασταν εν μέσω ουσιαστικά προεκλογικής περίοδου. Και η απορία που υπήρχε τότε ήταν ότι επειδή στο σκεπτικό της απόφασης και της πρότασης να συμμετάσχουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας με δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας ήταν το γεγονός ότι επρόκειτο για μια υπόθεση που είναι ευρύτερου κοινού ενδιαφέροντος, ότι έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη ιδιαίτερα κτλ. Ένα από τα επιχειρήματα που είχε χρησιμοποιηθεί τότε, επαναλαμβάνω, περισσότερο πολιτικού αν θέλετε ή κοινωνικού χαρακτήρα, ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχε γίνει κάτι αντίστοιχο σε άλλες περιπτώσεις, όπως για τη δίκη που έγινε για τις θανάτους στο Μάτι, στη Μάνδρα, ή και ακόμα παλαιότερα για άλλες φωνικές πυρκαγιές, όπως οι πυρκαγιές της Ηλίας το 2007. Με αυτό το σκεπτικό και με κάποια άλλα νομικού χαρακτήρα επιχειρήματα, τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Αγρινίου είχε επιχειρηματολογήσει να μην γίνει αυτή η δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Τελικά ο Σύλλογος του Αγρινίου μειοψήφισε, έγινε αυτή η δήλωση, αλλά χθες από το δικαστήριο φάνηκε ότι τελικά το δίκιο, και από την άποψη των νομικών επιχειρημάτων αν θέλετε, περισσότερο το είχε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Αγρινίου, που δεν υπέπεσε σε αυτό που πλέον ονομάζεται και αν θέλετε δικαστικός λαϊκισμός. Τώρα λοιπόν που είχαμε την απόφαση, έστω και αναφορά μια συζήτηση που είχε γίνει τότε στις τάξεις των δικηγορικών συλλόγων το 2023, νομίζω ότι έχει σημασία να το δούμε και να το σχολιάσουμε και να το κρατήσουμε έτσι ως ένα point υπέρ της άποψης και της επιχειρηματολογίας που είχε εκφράσει τότε ο Δικηγορικός Σύλλογος του Αγρινίου.

Τώρα κλείνοντας να πούμε ότι από σήμερα το πρωί και μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 2.30 στο Παπαστράτιο Μέγαρο του Αγρινίου είναι σε εξέλιξη η εθελοντική δημοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου σε συνεργασία με την ΠΑΕΠ Ανετολικός και βεβαίως το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αγρινίου. Το κάλεσμα για τους εθελοντές αιμοδότες, το συνηθισμένο, είναι να αφιερώσουν 10 λεπτά από το χρόνο τους προσφέροντας το δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο. Δεν χρειάζεται κάτι σπουδαίο, μόνο τον αριθμό ΑΜΚΑ να καταθέσει κάποιος για να προσφέρει αίμα και βεβαίως τη διάθεση για προσφορά. Οι ανάγκες είναι το μήνυμα του Συλλόγου για αίμα, δεν σταματούν ποτέ ούτε το καλοκαίρι. Απέναντίας, αυτή είναι μια περίοδος που υπάρχουν ακόμα περισσότερες ανάγκες για αίμα.

Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι ώρα, θα το έχετε δει όσοι κυκλοφορείτε ήδη στο δρόμο και τα λοιπά. Έχουμε λίγο διαφορετικό σκηνικό στον καιρό. Θα βρέξει εν ολίγης. Για το μεσημέρι μάλλον, τώρα νωρίς το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, ίσως να μην έχει και τόση πολύ σημασία. Πάντως, μάλλον είναι πρόσκαιρη αυτή η αλλαγή του καιρού με βάση την πρόγνωση των μετεωρολόγων εδώ για τη Δυτική Ελλάδα, τουλάχιστον μόνο για σήμερα. Η σκητάλη στη φόνη Γερμανή που έρχεται με την εκπομπή μαζί δυτικά και εμείς θα είμαστε εδώ αύριο πάλι στις 11 για να τα πούμε εκ νέου. Καλημέρα σε όλους, να περνάτε καλά.

0: 2641-091-544 6944-545-743 Επικλαδρίβας, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
5: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
5: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
6: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
5: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
6: Αρτοποιή Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
5: Αρτοποιή Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
7: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
8: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
9: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
10: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
11: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
12: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Η μέρα είναι Τετάρτη. Είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά και εσείς είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM. Ακούτε τον Γιώργο Κατσούλη εδώ με τις μουσικές του. Ρυθμίζει βεβαίως και τον ήχο, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να βγούμε στον αέρα. Φωνή Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής Μαζί Δυτικά.

είναι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας η σημερινή. Βεβαίως με την κλιματική αλλαγή, πολύ επίκαιρη η συγκεκριμένη μέρα.

Μια μέρα σαν τη σημερινή, στο μακρινό 1885, είχαμε μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά έμελε να καθορίσει εν πολλής το πώς διαμορφώθηκε εκεί η περιοχή και γενικότερα δημιούργησε συνθήκες εξαιρετικής επισκεψιμότητας, γιατί έφτασε στο το άγαλμα της ελευθερίας, το λιμάνι της Νέας Υόρκης, ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Και όχι στο τόσο μακρινό μας 1937, είναι σχετικός ο χρόνος, ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Οικουτρής κατηγορείται ως άθεος. Γιατί μετέφρασε το Συμπόσιο του Πλάτωνα.

Το 1972, πέντε άνδρες λαμβάνονται την ώρα που προσπαθούσαν να βάλουν ένα σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Watergate στην Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο, το μόνιμο που ακολουθεί, θα έχει ως αποτέλεσμα να παραιτηθεί ο πρόεδρος Νίξον το 1974. Έτσι, αυτή η περίπτωση είναι ξεχωριστή, ιδιαίτερη και ιδιόρυθμη.

Και πριν πάμε στα βαθιά έτσι, θέματα της επικαιρότητας και στην πολιτική σκηνή έχουμε γενικότερα αναταράξεις, να ξεκινήσουμε με λίγο Μουντιάλ. Σας είχα προαναγγείλει έτσι με έναν τρόπο ότι θα βλέπαμε το Μέση και φαίνεται ότι τον βλέπουμε στα καλύτερά του. Αργεντινή-Αλγερία, έτσι τρία γκολάκια, το λεγόμενο hat trick, που ναι μεν έχει τις απαρχές του στο κρίκετ, αλλά έτσι αφορά και τα και άλλα αθλήματα, με κορυφαίο βεβαίως το ποδόσφαιρο. Για πολλούς το βασιλιά των αθλημάτων, δεν συμφωνούν όλοι και έχουν και τα δίκια τους, ιδίως ό,τι αφορά το οπαδικό κομμάτι, αλλά τώρα μιλάμε για εθνικές ομάδες. Πρόσφερε λοιπόν θέαμα, πρόσφερε συγκινήσεις ο 38χρονος, να το σημειώσουμε και αυτό, ποδοσφαιριστής, αγαπητός σε πάρα πολύ κόσμο. Και το hat-trick, έτσι μια ενημερωτικά, μιλάμε για τρία γκολ από τον ίδιο παίκτη στον ίδιο αγώνα. Στο παρελθόν όμως ήταν καταρχάς το ίδιο ημίχρονο, αλλά μετά δυσκόλεψε η πίστα, και αφορούσε τα γκολ που μπαίνουν με το αριστερό, με το δεξί πόδι και με το κεφάλι. Άρα με αυτόν τον βαθμό δυσκολίας, τώρα στα χρόνια μας αρκεί να βάλεις τρία γκολ με το δεξί πόδι, ας πούμε. Υπάρχουν βεβαίως και ποδοσφαιριστές που είναι αμφιδέξιοι, που μπορούν να σουτάρουν και με τα δύο πόδια. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίες οι μεταδόσεις και ποδόσφαιρο να μην βλέπεις, να μην σου αρέσει το άθλημα, να μην μπορείς να το παρακολουθείς, να σου αρέσει το μπάσκετ, το βόλεϊ, η κολύμβηση. Είναι τόσο ωραίες πλέον οι μεταδόσεις, δεν μιλάμε για την ευκρίνεια και τα χρώματα, μιλάμε και για τη σκηνοθεσία. Και επειδή ακριβώς οι κάμερες είναι πλέον στη ζωή μας, με τα κινητά τηλέφωνα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος είναι πολύ υποψιασμένος. Οπότε βλέπετε και εκπληκτικές αντιδράσεις από το κοινό, από τους θεατές στις κερκίδες, και οι μεταδόσεις είναι ποίημα πραγματικά, και έχουν στη διάθεσή τους οι σκηνοθέτες κορυφαία υποδομή τεχνολογική, ανθρώπους που μπορούν να κάνουν εξαιρετικά πλάνα. Βεβαίως υπάρχουν και τα drones, είναι όλα στην υπηρεσία του θεάματος. Νομίζω ότι αυτό το Μουντιάλ το παρακολουθεί ο περισσότερος κόσμος που το έχει παρακολουθήσει μέχρι σήμερα.

Μαζεύατε μικροί ή μικρές αυτοκόλλητα με ποδοσφαιριστές. Είχα αυτή την τύχη και αυτή τη μανία. Και απλά μου κάνει εντύπωση που διαβάζω ότι οι σπάνια συλλεκτικά αυτοκόλλητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν μετατραπεί σε αντικείμενα έντονου εμπορίου, με το χρυσό του Λιονέλ Μέση να φτάνει έως και τα 140 δολάρια και να πυροδοτεί ένα φαινόμενο συλλεκτικής φρενίτιδας στο Buenos Aires. Άρα ξεχάστε αυτό το παιδικό χόμπι που συνεχίζεται με άλλους τρόπους σήμερα. Τα παιδιά μας μαζεύουν άλλες κάρτες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, αλλά εδώ είναι κάτι διαφορετικό, έχει γίνει καθαρά εμπόριο. Θα μου πείτε εδώ τα πιτσιρίκια κάνουν συλλογή από κάποια αντικείμενα. Δεν θέλω να τα περιγράψω όπως τα λέμε στη γλώσσα μας μεταξύ μας, που θυμίζουν slime, εν πάση περιπτώσει, και ψάχνουν να βρουν ένα χρυσό. Έχει γίνει πανικός. Τους εξηγούμε ότι κοίταξε να δεις, αυτά υπάρχουν σπάνια, διότι αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια ίδια σε χρυσό χρώμα. Οπότε παίρνεις όλα τα υπόλοιπα και περιμένεις πότε θα βρεις το χρυσό. Με αποτέλεσμα να χαλάς από 5 έως 7 ευρώ κάθε φορά που ψωνίζεις κάτι. Τα παιδιά έχουν μια αγωνία να το βρουν, να το αποκτήσουν. Έχουν μπει στην καταναλωτική λογική από πολύ νωρίς, με δική μας ευθύνη, και να τα αποτελέσματα.

Και έφτασε ο καιρός να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Τα είχε πει μια χαρά χρόνια πριν ο Σαββόπουλος. Λοιπόν, και με φόντο αυτές τις ριζικές αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πουλάκης καλεί την ηγεσία του κόμματος να δώσει άμεσα μια συγκεκριμένη πρόταση έναντι της πρότασης του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τη μελλοντική συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στον ορίζοντα. Και βλέπω γενικότερα να υπάρχουν εξελίξεις. Ο αρχαίος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος είχε υπηρετήσει παλιότερα την τοπική αυτοδιοίκηση, χαρακτήρισε μονόδρομο το να πάει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μονόδρομος αυτό και κοινωνική απέτηση πλέον η επανεμφάνιση του Τσίπρα, αλλά και η διαμόρφωση του κεντρικού εναλλακτικού πόλου εξουσίας. Οπότε σε αυτό σαφώς είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη λύση από αυτή και συμπαρατασσόμαστε εκεί όπως αποφάσισαν και τα όργανα, αλλά και εγώ πολύ καιρό πριν το έχω δηλώσει. Αυτά είναι δηλώσεις του στον Παραπολιτικά FM. Και δεν συμφώνησε με την εκτίμηση ότι είναι παράδοξο βουλευτές ενός κόμματος να υποστηρίζουν ένα άλλο κόμμα. Λέγοντας, το λέτε, λες και είναι ένα κόμμα, ένας αρχηγός το οποίο δεν τον ξέρουμε ή εμφανίστηκε τώρα. Και τα έλεγε μια χαρά, τα σχολίαζε νωρίτερα εδώ στο Δυτικά FM ο Δημήτρης Παπαδάκης, ότι είναι σαν να είναι ο άμεμπτος, τον έχουν εξεντανικεύσει, σαν να μην έχει περάσει από την πολιτική ιστορία του τόπου. Λοιπόν, και ακολουθήθηκε μια διαδικασία πολιτική, έτσι δεν είναι τυχαίο το πώς έφυγε από το κόμμα. Δεν ξαναγύρισε, αλλά δημιούργησε ένα νέο κόμμα και τώρα οι παλιοί σύντροφοι τον ακολουθούν. Δικαίωμα τους θα μου πείτε, ελευθερία έχουμε, δημοκρατία έχουμε και ο καθένας διαλέγει με ποιον θα ταχθεί. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα πρέπει να φανούν στις κάλπες και ο λαός έχει κρίση, έτσι πιστεύω. Το τι ψηφίζει κάθε φορά και το υπόλοιπο ποσοστό κατηγορεί εκείνο που ψηφίζει το άλλο ποσοστό είναι ένα άλλο ζητούμενο, ένα άλλο θέμα. Πάντως στις κάλπες φαίνονται όλα. Τι τελικά επιλέγει το εκλογικό σώμα.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη πέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Δέλτα360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Κάπως συνεφιασμένος ο σημερινός καιρός. Βοηθάει βεβαίως όταν τα πιτσιρίκια έχουν εξωτερικές δραστηριότητες, γιατί είπαμε τώρα που τελείωσαν τα σχολεία για το δημοτικό όμιλο. Είναι κάπως δύσκολο να τα βολέψουμε μέσα στο σπίτι και πόσο να μείνουν με τη γιαγιά και τον παππού. Κάτι πρέπει να κάνουν, βαριούνται. Λοιπόν, αυτός ο καιρός είναι ιδανικός, δεν καίγονται πάρα πολύ στον ήλιο, αλλά έχουμε μια πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που μας λέει ότι θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες, αλλά θα πλήξουν την Αττική από το μεσημέρι και θα έχουμε τοπικές βροχές σε Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, αλλά και τα δυτικά. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα μας επηρεάσει. Ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση στα social media και λέει ότι τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν την κεντρική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τα βόρεια τμήματα της Θερεάς. Λοιπόν, προειδοποιεί πως τα φαινόμενα μπορεί να μην είναι ακραία, αλλά αν εκδηλωθούν σε μικρό χρονικό διάστημα, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα. Μικροπλημμύρες δηλαδή, να δημιουργήσουν προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων. Θέλει μια προσοχή.

0: Mix.
1: Κοιτούσα τώρα σε μια ωραία εφαρμογούλα που έχω εγκαταστήσει στο κινητό για την περιοχή του Αγρινίου. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μια πιθανότητα βροχούλας από τις 4 το απόγευμα, πιο έντονη στις 6 και μετά 7 βλέπω συννεφάκια με ήλιο. Άρα λοιπόν, αν δούμε βροχούλες στην περιοχή μας, θα τις δούμε αργά το μεσημέρι, νωρίς το απόγευμα για να είμαι ακριβής, και μέχρι τις 7 η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί.

και όταν ουσιαστικά βιώνω στην πράξη αυτές τις μεγάλες αλλαγές της τεχνολογίας, γιατί έχουμε και τα χρονάκια μας, θυμάμαι, ήταν απολό, θυμάμαι με μια περίεργη νοσταλγία, γιατί τα εξειδανικεύεις τα χρόνια της νεότητας, όπως και να το κάνεις, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να υπήρχαν, ότι δεν είχαμε αυτές τις δυνατότητες όταν ξεκινούσαμε στα δημοσιογραφικά γραφεία να εργαζόμαστε, σε εφημερίδες, σε ραδιόφωνα, σε τηλεοπτικούς σταθμούς τότε που είχαν, έτσι, που βρίσκονταν στο... Πώς να πω, στο ενδιαφέρον των τοπικών κοινωνιών. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δεν λέω ότι δεν κάνουν και αυτά τη δική τους πορεία, αλλά υπήρχε ένα πιο έντονο ενδεχομένως ενδιαφέρον. Έτσι το βλέπω και τώρα, που παίρναμε δελτία τύπου ουσιαστικά με φαξ, και αυτά τα φαξ θα πρέπει κάποιος να τα δακτυλογραφήσει και να τα αξιοποιήσει δημοσιογραφικά βεβαίως, αλλά μιλάμε για πολύ χαμένο χρόνο. Η ευκολία τώρα είναι μεγαλύτερη σαφώς. Βεβαίως τώρα χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα ταυτόχρονα, το λεγόμενο multitasking. Οι νεότεροι τα καταφέρνουν καλύτερα, αυτό είναι δεδομένο, έχουν μια μεγαλύτερη άνεση, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη σημασία και για τον κλάδο μας με τα όποια αρνητικά, σε ό,τι αφορά την ευκολία. Το φωτογραφικό υλικό βεβαίως ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο παρελθόν να το αξιοποιήσει κάποιος. Έπρεπε να σκανάρει το φωτογραφικό υλικό. Η ψηφιακή φωτογραφία άλλαξε τα πάντα. Αισθάνομαι λίγο σαν μουσείο τύπου σήμερα.

αυτή η τεχνολογία που τρέχει με ταχύτατους ρυθμούς. Βλέπω καμιά φορά λίγο πριν κοιμηθώ, έτσι, γιατί το αφήνω στη συνέχεια, τρέχει λιγάκι και το ξαναγυρνάω πίσω. Μπορεί να βλέπω και 7 λεπτά πριν κοιμηθώ. Έχεις δει μια σειρά, το Person of Interest, που είναι πιο παλιό, που έχει να κάνει πολύ με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά το 16 περίπου που πρωτοκυκλοφόρησε 10 χρόνια πριν, θεωρείται πολύ μπροστά. Και ουσιαστικά βλέπει κάποιος μια σειρά που έχει, τέλος πάντων, χαρακτήρα, έχει αστυνομικό μέσα, έχει κατασκοπία, έχει πολλά πράγματα, και βλέπει πως ένα σύστημα, ένα μηχάνημα, μπορεί να καταγράφει τις ζωές των άλλων και να βλέπει και την επίδραση και στις ζωές των άλλων, και προσπαθεί να αποτρέψει το έγκλημα. Όμως το 16 φαινόταν κάπως πολύ μπροστά. Τώρα που το βλέπεις, σου φαίνεται τόσο επίκαιρο όσο ποτέ. Και για να το συμπληρώσω, με βάση το πόσο εύκολα μπορούμε να καταγράψουμε εκεί που βρισκόμαστε τα πάντα, το τι συμβαίνει στο φυσικό περιβάλλον, με χαρά και παιδικό ενθουσιασμό είδα 5 φάλαινες φυσιτήρες να καταγράφονται σε βίντεο στο Ιόνιο, νότια της Λευκάδας και προς τους Παξούς. Είναι ένα σπάνιο θέαμα, ψάξτε το λίγο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο συνείδηση.gr θα το δείτε. Εντυπωσίασε πραγματικά όσους το είδαν. Μεγάλα λοιπόν θαλάσσια θηλαστικά κινούνται σε απόσταση μικρή μεταξύ τους και βγαίνουν και στην επιφάνεια. Είναι σαν να γυρίζει κάποιος ντοκιμαντέρ, αλλά όπως και να το κάνεις, Ιόνιο είναι, δεν την έχουμε αυτή την εμπειρία. Είναι όμως ένας από τους σημαντικότερους βιότοπους για τα κήτη της Μεσογείου και κατά καιρούς εμφανίζονται φάλαινες. Εμείς έχουμε μείνει μέχρι τα δελφίνια, που είναι υπέροχο, υπέροχο πραγματικά το θέαμα. Να συμπληρώσω, μην τα ενοχλείτε, μην κάνετε πολύ φασαρία. Εάν θέλουν να κάνουν την επίδειξή τους, θα έρθουν μόνα να σας βρουν εκεί κοντά στις βάρκες με τις οποίες αρμενίζετε.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
13: Προπόληση more.com.
14: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Είστε συντονισμένοι στο Δυτικά FM στους 92,8. Μαζί Δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο, Γιώργος Κατσούλης στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και πριν πάμε στην τοπική επικαιρότητα, δύο αναφορές να κάνω. Η μία χθες, γιατί το επικαλέστηκα το θέμα με συγκεκριμένη πηγή, το News Bomb, και τη μετέδωσα την είδηση με κάθε επιφύλαξη σε σχέση με τη μητέρα του δολοφόνου και αυτόχειρα αστυνομικού στη Δράμα. Η πληροφορία έλεγε λοιπόν ότι είχαμε δυσάρεστη εξέλιξη για τη μητέρα του δράστη και μετά αυτόχειρα. Και σας είπα ότι μεταδίδω την είδηση με κάθε επιφύλαξη και είχα τελικά δίκιο εκ του αποτελέσματος, γιατί η είδηση δεν ισχύει. Άρα να το διορθώσουμε αυτό. Ένα αυτό. Και δεύτερον, γιατί μίλησα για την κυρία Κρήτα σε σχέση με τη στάση της και τη θέση της απέναντι στην φυλάκιση ξανά του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη. Σας είχα περιγράψει λίγο πολύ τι είπε και τα σχόλια αυτά και τι έγραψε. Και τα σχόλια αυτά λοιπόν έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις αλλά και απειλές. Δέχεται απειλές και παραδέχεται σε μήνυμά της ότι φοβάται, όπως συνέβη και με τη Χρυσή Αυγή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να πούμε ότι η εκβίαση και το ξέρουμε που μένεις και χαρτάκια στο σπίτι της, ας πούμε, δεν είναι αποδεκτά. Ο καθένας λοιπόν έχει την άποψή του, το διατυπώνει και πολλοί από κάτω τους έχουν γράψει ότι ναι, προφανώς και δεν θέλουμε να δέχεσαι απειλές και δεν είναι σωστό να γίνεται, αλλά θα διαφωνήσουμε με την άποψή σου. Άλλο το ένα λοιπόν, άλλο το άλλο.

και δυστυχώς με αφορμή και την αναφορά που έκανα στο δημοσίευμα, είμαστε αναγκασμένοι να μην πιστεύουμε ότι διαβάζουμε και να πρέπει να διασταυρώνουμε και να ξαναδιασταυρώνουμε, γιατί οι ειδήσεις έτσι τέλος πάντων όπως βγαίνουν από πηγές λίγο περίεργες και τρέχουν με μια ταχύτητα, δεν μεταβάλλονται τόσο πολύ και τόσο γρήγορα, που θέλει μια τεράστια προσοχή. Να μην βρίσκουμε λοιπόν μασημένη η τροφή και θεωρούμε ότι ναι, αυτό που διαβάσαμε ανεξαρτήτως ειδησιογραφικού μέσου είναι σωστό.

ένα υπέροχο τραγούδι, αναδρομή τεράστια στο μουσικό παρελθόν, και βλέπω πριν πάω σε άλλα θέματα τον Τραμπ αρκετά μόνο του στην G7. Δεν τον κοιτούσε κανένας και στις φωτογραφίες έκανε τα χεράκια σαν τα πιτσιρίκια, thumbs up, good job, λέει και μόνος του, αλλά πόζαρε μόνος του. Είχε λοιπόν, γράφουν τα δημοσιεύματα, τον ανθρωποδιώκτη. Κάτι θα ήξεραν αυτοί που δεν τον πλησίαζαν.

Πάμε μία βόλτα μέχρι το Καστράκι. Μίλησα το πρωί με έναν κάτοικο της περιοχής. Είμαστε τρίτη μέρα χωρίς πόσιμο νερό, μας είπε, και μένουμε εδώ δίπλα στον Αχελό. Και επεσήμανε την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί, μου είπε. Διανύουμε την τρίτη ημέρα και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση από τη ΔΕΙΑ Αγρινίου. Μιλήσαμε με τον κύριο Γρίβα, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Απογέτρωσης Αγρινίου. Εκτίμησε ότι αν δεν υπάρξει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, μέσα στην ημέρα το νερό θα έχει φτάσει σε κάθε σπίτι του χωριού. Σε ό,τι αφορά την αιτία, μας είπε ότι έγινε ενδελεχής έλεγχος σε όλο το δίκτυο. Δεν εντοπίστηκε κάποια βλάβη που να σχετίζεται, για παράδειγμα, με σπάσιμο στον αγωγό και διαρροή. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι για κάποιο λόγο εγκλωβίστηκε αέρα στο δίκτυο, με αποτέλεσμα το νερό να μην μπορεί να μεταφερθεί, να μετακινηθεί. Ξεκίνησαν εργασίες εξαέρωσης και το νερό έχει φτάσει στο μοτέρ, μας είπε, με την προοπτική η υδροδότηση να αποκατασταθεί σε κάθε σπίτι του χωριού, εκτός απρόπτου σήμερα.

Έπρεπε να το πω από την αρχή. Είναι η ώρα 12 και. Να το βρούμε, 12 και 37. Και είναι σε εξέλιξη μια εθελοντική αιμοδοσία από τις 8.30 το πρωί και θα είναι μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι στο Παπαστράτιο Μέγαρο της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Αφιερωμένη αυτή η αιμοδοσία στην Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Ιουνίου. Συνδιοργανώνεται αυτή η δράση ανθρωπιάς από το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Χαιρετισμούς στο προσωπικό του, στο επιστημονικό προσωπικό του, αλλά και την ΠΑΕ Πανατολικός με σύνθημα «Δώσε αίμα, σώσε ζωές». Μέχρι τις 2.30 λοιπόν οι εθελοντές αιμοδότες αλλά και κάθε υγιής πολίτης μέχρι 65 ετών έχουν τη δυνατότητα να δώσουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους, να αφιερώσουν λίγο χρόνο και βεβαίως να δώσουν λίγο από το αίμα τους για να κάνουν στον πάσχοντα συνάνθρωπο το πολυτιμότερο δώρο. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της μεγάλης αλυσίδας προσφοράς, τονίζουν στο καλεσμά τους οι διοργανωτές και ευχαριστούν και τη ΓΕΑ αλλά και την επιχείρηση Φίρμα Επιγραφές που υποστηρίζουν το εγχείρημα κάθε φορά.

Με αφορμή την αίτηση, το αίτημα αποφυλάκησης και τελικά της φυλάκησης ξανά του Γιωτόπουλου, του τρομοκράτη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα ζήτημα που έχει τοπικό ενδιαφέρον. Μια συγκλονιστική πραγματικά υπόθεση. Θυμίζω την πενταπλή δολοφονία στα Καλύβια Αγρινίου και έγινε γνωστό ότι απέρριψε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Βόλου το αίτημα αποφυλάκησης του Διονύση Φούκα, του γιου, έτσι, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την εξέταση της αποφυλάκησης. Το γεγονότα νιούς εκεί του Βόλου έχει το θέμα. Λέει ότι το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Βόλου απέρριψε πριν από περίπου 6 μήνες αίτημα αποφυλάκησης κρατούμενο των αγροτικών φυλακών Κασαβέτιας, κρίνοντας ότι δεν έχει συμπληρωθεί το απαιτούμενο όριο των 25 ετών παραμονή στο σοφρονιστικό κατάστημα, ώστε να μπορεί να εξεταστεί η περίπτωση αποφυλάκησής του. Έχει εκτίσει περίπου 19 χρόνια ο Διονύσης Φούκας για την πολύ ότι αυτή η υπόθεση της δολοφονίας των 5 κυνηγών στο Αγρίνιο. Είχε ζητήσει να αποφυλακιστεί, το 2006 έγινε η δολοφονία, θυμίζω. Ήταν πραγματικά όταν είχα έρθει εδώ στην πόλη για πρώτη φορά και δεν το χωρούσε ανθρώπινος νους αυτό που είχε συμβεί. Ήταν συγκλονιστικό για τον καθένα. Το δικαστικό συμβούλιο λοιπόν έκρινε ότι δεν πληρεί ακόμα τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος για τέτοιου είδους αιτήματα. Και στο ίδιο πνεύμα, σχολιάζει το δημοσίευμα αποφάσεων, έχουν κινηθεί και άλλα δικαστικά συμβούλια τα τελευταία χρόνια, τόσο στην υπόθεση Κουφοντίνα το 21 από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Λαμίας, όσο και το 24 από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Θεσσαλονίκης σε διαφορετική περίπτωση, καθώς και σε πρόσφατη αντίστοιχη κρίση στο Βόλο. Οι αποφάσεις, όπως εξηγεί το δημοσίευμα, συνδέονται με μεταγενέστερη εξέλιξη στον Άριο Πάγο, όπου έγινε δεκτή η εισαγγελική πρόταση για αναίρεση βουλεύματος που είχε οδηγήσει έτσι στην αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Πάντως, σύμφωνα με την κρίση του ανώτατου δικαστηρίου, η αποφυλάκηση κρίθηκε πρόωρη, αφού δεν είχε συμπληρωθεί το προβλεπόμενο όριο των 25 ετών κράτησης. Να θυμίσουμε ότι ο Φούκας, κρατούμενος στην Κασαβέτη, έχει καταδικαστεί σε 5 φορές εσόβια για τη δολοφονία 5 κυνηγών ηλικίας 33, 23, 21, 17 και 32 ετών τον Νοέμβριο του 26. Και να θυμίσουμε και τις παράπλευρες απώλειες, να το βάλω σε εισαγωγικά, δεν ισχύει γραμματικά, αλλά πολλά εισαγωγικά, γιατί η μητέρα του μικρότερου δολοφονημένου κυνηγού δεν άντεξε και είχε δώσει τέλος στη ζωή του και τον ίδιο δρόμο, βλέποντας τη μητέρα, είχε πάρει και η κόρη. Λοιπόν, άρα μιλάμε για 7 θύματα και βεβαίως για ανθρώπους που η ζωή τους καταστράφηκε για πάντα, για οικογένειες που δεν είδαν ποτέ το φως της ημέρας με τον ίδιο τρόπο.

να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πούμε και κάτι θετικό, να σταθούμε στο δημοσίευμα της συνείδησης για τις εργασίες που θα γίνουν στο πρώην πολυκλαδικό σχολείο. Όλοι έτσι το λέμε λίγο πολύ, μπορεί να μην υφίσταται πλέον πολυκλαδικό, ένας θεσμός στην εκπαίδευση τελείως διαφορετικός, με πολλές αλλαγές και εισήγαγε πολλές πρωτοποριακές τέλος πάντων δράσεις στα σχολεία, στο συγκεκριμένο σχολείο, λειτουργώντας με έναν τρόπο ως πρότυπο. Τέλος πάντων, καταργήθηκαν τα πολυκλαδικά. Εμείς συνεχίζουμε να το λέμε έτσι το σχολείο αυτό. Είχαμε υπογραφή της σύμβασης για τις ανακαινήσεις 4 σχολείων στην Ανατολή Ακαρνανίας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με συνολικό προϋπολογισμό 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, εκεί στο πρώην πολυκλαδικό θα δοθούν. Είναι συνολικά το ύψος της σύμβασης που υπογράφηκε με την ανάδοχη εταιρεία Τζούρο Σταύρος ανέκειται στα 1,7 εκατομμύρια, όπως είπα. Και αυτά είναι μοιρασμένα σε διάφορα σχολεία, στο Ετωλικό, στο Νεοχώρι, στο 4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ και Εργαστηριακό Κέντρο του Αγρινίου. Λοιπόν, θα γίνουν. Το 1,1 λοιπόν καλύπτει τις δύο σχολικές μονάδες του Αγρινίου, 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Δεν αρκεί πάντως για τις ανάγκες αναβάθμισης όλου του σχολικού συγκροτήματος του πρώην πολυκλαδικού λυκείου, λέει το δημοσίευμα. Στο εν λόγω σχολικό συγκρότημα, που είναι το μεγαλύτερο σχολικό του Αγρινίου, στεγάζονται σήμερα το 4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, το Εσπερινό ΕΠΑΛ, το 1ο ΕΠΑΛ Αγρινίου, το Εργαστηριακό Κέντρο Αγρινίου, και εκτιμάται ότι εκεί φοιτούν περίπου 700 μαθητές και εργάζονται περίπου 200 εκπαιδευτικοί. Ένας τεράστιος εκπαιδευτικός οργανισμός ουσιαστικά. Και μας τα εξηγεί πολύ καλύτερα το δημοσίευμα. Ο Δήμος Αγρινίου στο παρελθόν είχε επιχειρήσει να το εντάξει στο σχολικό συγκρότημα, το σχολικό συγκρότημα στο πρόγραμμα ΕΛΕΚΤΡΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο όμως για διάφορους λόγους δεν προχώρησε. Ο Δήμος Αγρινίου κατάφερε να εντάξει πέρυσι στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας με προϋπολογισμό 2,1 εκατομμύρια ευρώ την αναβάθμιση υποδομών του σχολικού συγκροτήματος, και έτσι οι εργασίες που θα γίνουν μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου θα έρθουν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα έργα που έχει προγραμματίσει ο Δήμος Αγρινίου να εκτελεστούν.

Δημήτρης Παπαδάκης στο δημοσίευμα αυτό μας εξηγεί ότι λόγω της παλαιότητας στο σχολικό συγκρότημα υπάρχουν προβλήματα υγρασίας, εκτεταμένων ρηγματώσεων των επιχρησμάτων και καθυζήσεις στα αδάπεδα που απαιτούν ριζική αντιμετώπιση. Οι εργασίες λοιπόν που θα γίνουν από το Δήμο Αγρινίου αφορούν την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, καθώς προβλέπονται οικοδομικές και εν μέρει υδραυλικές εργασίες, επισκευές επιχρήσματα, χρωματισμούς και στους φέροντες οργανισμούς όπου έχει διαπιστωθεί βλάβη θα γίνουν παρεμβάσεις, θα έχουμε δάπεδα, ψευδοροφές κτλ. Θυμάμαι στο ΙΕΚ ένα φεγγάρι που βρισκόμουν εκεί, το δημόσιο ΙΕΚ, τώρα έχουν γίνει οι ΣΑΕΚ αυτές οι σχολές, ότι δεν λειτουργούσε η θέρμανση ή πολλές φορές τα καλοριφέρ έβγαζαν πολύ νερό και είχαν γίνει προσπάθειες, αλλά είχε να κάνει, νομίζω τότε μας είχε εξηγήσει ο τότε διευθυντής του ΙΕΚ, που είναι τώρα στη ΣΑΕΚ Μεσολογγίου, ο κύριος Χατζής, ότι είχε να κάνει με την διαφορά σε ό,τι αφορά το ύψος, την τοποθέτηση των καλοριφέρ. Ήταν κάπως ανισόπεδο το έδαφος, δεν ξέρω τι συνέβαινε. Και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, δεν μπορούσε, ήθελε μια γενικότερη παρέμβαση. Δεν ξέρω λοιπόν αν στη θέρμανση θα γίνουν κάποιες αλλαγές, αν έχουν προγραμματιστεί. Ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα τότε.

Πάντως, προβληματισμός εκφράζεται στο δημοσίευμα και για την κατανομή, τον τρόπο που κατανομήθηκαν τα χρήματα. Γενικά, μιλάμε για έναν τεράστιο σε έκταση νομό, με πολλές ανάγκες και γενικότερα δεν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουν τεθεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση τα ζητήματα. Να δούμε τι θα γίνει από την πλευρά της κυβέρνησης σε σχέση με την κατάσταση στα σχολεία. Και δεν είναι μόνο το Αγρίνιο, αντιλαμβάνεστε, έτσι είναι και η υπόλοιπη Δήμη.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

Να πάμε και στο Δήμο Μεσολογγίου που είχαμε μια ορκομοσία να λαμβάνει τα καθήκοντά του ως εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Αντάμα. Έτσι είναι, έτσι σύντομα η επωνυμία αυτής της παράταξης. Ο Νεκτάριος Μπέκος, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα, στη τελετή ορκομοσίας έγινε από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, τον κ. Διαμαντόπουλο. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, ο κ. Μπέκος, ο οποίος υπηρετεί στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, καταλαμβάνει τη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτοιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινωνία. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ο κ. Διαμαντόπουλος συνεχάρη τον Νεκτάριο Μπέκο, του ευχήθηκε καλή και παραγωγική θητεία και τόνισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των παρατάξεων για την πρόοδο του τόπου. Από την πλευρά του, ο νέος Δημοτικός Σύμβουλος δήλωσε ότι θα εργαστεί με αίσθημα ευθύνη, συνέπεια και διάθεση προσφοράς για την επίλυση των προβλημάτων των συνδημοτών του. Έχει αλλάξει αυτή η θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι ο τέταρτος, ήταν ο επικεφαλής, ο κ. Κατσούλης, μετά ένα ακόμα πρόσωπο με ιατρική ιδιότητα. Τώρα η κυρία Μπακοδήμου, υπάρχει ένα ζήτημα που υπήρξε με πολλούς δημοτικούς συμβούλους που δεν είχαν τακτοποιήσει κάποιες οφειλές, εν πάση περιπτώσει. Οπότε γίνεται αυτή η αλλαγή. Και να επισημάνουμε, και έχει την ιδιαίτερη σημασία του, το γεγονός ότι ο νέος δημοτικός σύμβουλος προέρχεται από την κοινότητα των ΡΟΜΑ, είναι αστυνομικός στο επάγγελμα και έχει επίσης και αυτό το ενδιαφέρον του.

Να έρθουμε ξανά στο Αγρίνιο. Έχει έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή από το πρωί, ημέρα καριέρας, που διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Αγρίνιο. Η εκδήλωση διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου Υπηρεσίες Υποστήριξης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, και είναι σε εξέλιξη στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου, με στόχο τη διασύνδεση επιχειρήσεων με ανέργους και πολίτες που αναζητούν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Οι 20 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ημέρα καριέρας προσφέρουν περίπου 180 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για επιχειρήσεις του παραγωγικού κλάδου που ζητούν τεχνικούς, αποθηκάριους, πολιτές, μηχανολόγους, τεχνολόγους τροφίμων. Να, ένας κλάδος που σας είπα κατά καιρούς το συζητάμε, γιατί έχουμε το αντίστοιχο τμήμα στο Πανεπιστήμιο εδώ, στο Αγρίνιο. Υπάρχει μια απορρόφηση λοιπόν. Και στον κλάδο της εστίασης, που υπάρχει το μείζον θέμα, προσφέρει τις 51 από τις 180 θέσεις σε διάφορες ειδικότητες. Και οι ανάγκες στελέχωσης αφορούν επίσης εργαζόμενους στη διοίκηση, στη λογιστική, στις οικονομικές υπηρεσίες. Μιλάμε επίσης για υπαλλήλους γραφείου και εξυπηρέτηση πελατών, επαγγελματίες πληροφορικής, ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, τεχνικούς εγκαταστάσεων, προσωπικό παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων. Επίσης αναζητούνται επαγγελματίες υγείας και φιλοξενίας. Στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Κώστα Χονδρού, στο που δημοσιεύει το συνείδηση.gr, βλέπουμε ότι το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης του Λακαρνανίας Θανάσης Μαυρομάτης, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης και Αναψυχής Αγρινίου, ο Κώστας Ναστούλης. Βλέπουμε και τον πρόεδρο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, τον Ανδρέας Καρτσάρη, εκεί, τους αντιδημάρχους Βασίλη Φωτάκη και Κωνσταντίνο Βραχωρίτη και πολλοί ακόμα κόσμο.

Τελευταία μέρα σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, που προβάλλεται στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο Ελληνής ταινία «Η Κρίστοφερ» του Στίβεν Σόντεμπεργκ. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. 9.30 είναι η προβολή. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές ότι η τιμολογιακή πολιτική έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε οικονομικό εισιτήριο μόλις τα 6 ευρώ. Σας ακούγεται κάπως ενδεχομένως, αλλά είναι συγκριτικά πολύ ψηλότερη τιμή στους κινηματογράφους ολόκληρης της χώρας. Δεν είναι κερδοσκοπικός ο χαρακτήρας του δημοτικού κινηματογράφου και είναι πολύ καλό που έχουμε και αυτόν και το χειμωνιάτικο, βέβαια, το χειμερινό.

0: Και μια είδηση που είναι για αργότερα, αλλά το βάζουμε στο καλεντάρι. Λοιπόν, στο μουσικό φεστιβάλ της Αμβρακίας θα έρθει ο Μίλτος Πασχαλίδης την 1η του Αυγούστου. Οπότε, επειδή ακριβώς είναι και μήνας διακοπών, για πολλούς, όχι για όλους, βάλτε το στο πρόγραμμα. Έχει φανατικούς θαυμαστές ο Μίλτος Πασχαλίδης. Έχει πει και τα δικά του και επικρίθηκε και χειροκροτήθηκε για τα αγόρια, για τα παιδιά, για τους άντρες σε σχέση με τη συμπεριφορά τους απέναντι στις γυναίκες. Ίσως η διατύπωση δεν ήταν η καλύτερη, αλλά τέλος πάντων δεν θα προχωρήσουμε άλλο στο σχολιασμό. Έχει 31 χρόνια δισκογραφίας. Τα τραγούδια έχουν σφραγίσει έτσι στιγμές πολλών ανθρώπων, μας έχουν συντροφεύσει. Και στη λίμνη η Αμβρακία θεωρούμε ότι θα έχει έτσι ένα ωραίο μουσικό γεγονός, να το χαρούμε. Πρώτη Αυγούστου βέβαια έχουμε και Αλέξανδρο Τσουβέλα για τους λάτρεις της stand-up comedy, και νομίζω ότι και εκεί θα υπάρξει ενδιαφέρον. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά για το συγκεκριμένο μουσικό φεστιβάλ. Έχουμε αναφέρει και 31 Ιουλίου Pix Lux, Ιουλία Καραπατάκη και Χατζη Φραγκέτα. Το κάθε κομμάτι είναι ιδιαίτερο. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα έχουμε πολλές προτάσεις να τις αξιοποιήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde.

0: λαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Technomotors. Δελή Γεώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
8: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Ρε, δεν είναι τίποτα η εξέταση του προστάτη. Το PSA, πώς το λένε. Πας, το κάνεις και ησυχάζεις το κεφάλι σου. Από το να έχεις δει τη φωνή στο μυαλό σου όλη την ώρα. Πω, πρέπει να πάω. Πω, μήπως έχω κάτι. Χίλιες φορές καλύτερα να κάνεις την εξέταση, να πάει στην ευχή.
10: Ρε, στην ηλικία μας, αυτά είναι αυτονόητα.
11: Δεν έχεις άδικο. Θα πάω. Εσύ έχεις πάει, ε?
9: Εγώ. Όχι.
12: Ξέρεις να τα λες. Μάθε και να τα ακούς. Οι προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο μας αφορούν όλους. Τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, κολονοσκόπηση, PSA και αξονική θώρακος. Ας κρατήσουμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. ΕΟΠΕ, Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
13: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
14: Άρια περιπρόωρων εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με τον κύριο Ανδρουλάκη, το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την καθολική δωρεάν πρόσβαση όλων των νέων έως 24 ετών στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είναι τίποτα μπροστά στο 1 δισεκατομμύριο από το πρόστιμο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια της ανακύκλωσης που, όπως ανέφερε, τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι η πορεία της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια έχει ως προαπαιτούμενο το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, έστειλε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στον απόϊχο των πρόσφατων επεισοδίων στην Αλβανία, με φόντο τα επενδυτικά σχέδια στην αλβανική ακτογραμμή βορείως του Αυλώνα, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι σε πλήρη επαγρύπνηση. Ένταση μεταξύ συγγενών θυμάτων και της Ζωής Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη διάρκεια της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Ντέμπη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, η ένταση ξεκίνησε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για τη νομική υπεράσπιση κάποιων παραγόντων της δίκης, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στα περιμπαζώματος και στις έρευνες πάνω στα συντρίμμια, προκειμένου να υποστηρίξει την άποψή της σχετικά με την τηλεοπτική κάλυψη. Έντονη ήταν η αντίδραση ορισμένων συγγενών που διαφώνησαν με τα λεγόμενά της και της επιτέθηκαν λεκτικά, τονίζοντας ότι δεν της επιτρέπουν να αναφέρεται γενικά στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Όπως είπαν, τα λεγόμενά της γίνονται για λόγους εντυπωσιασμού. Σε εξέλιξη είναι από

0: Τις 8 το πρωί πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη Φωκίδας χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρεί και με εναέρια μέσα. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στη Μάνδρα 20χρονος ημεδαπός για ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και κρατώντας ένα αμορτισέρ μήκους περίπου 50 εκατοστών, είχε εισβάλει νωρίτερα σε κατάστημα επί της οδού Σαλαμίνος, απείλησε την υπάλληλο, αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγε. Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη στον Ασπρόπυργο. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πως θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μουσική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. 2-10-48-00-170 έως 4.

0: ωραίο τραγούδι. Το ψέξω ότι το τραγούδι είναι 36 ετών.
1: Το πιστεύω. Το πιστεύεις ότι σήμερα δεν παίζουμε Doors?
0: Όχι.
1: Κοίτα πόσο ωραία τραγούδια έχουμε, μας έχεις πήξει. Μέχρι και οι ακροατές, καλό μεσημέρι Σωτήρη, σου στέλνουν τραγούδια των Doors, αλλά για να μην παίζεις τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, λέει Love Street, να παίξουμε Love Street. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, τον άλλο μήνα θα το παίξουμε. Έχω πήξει στους Doors. Κομμένη για ένα μήνα οι Doors.
0: Είναι δυνατόν?
1: Ναι, αίρεση, δεν μπορώ. Φτάνει. Λυπήσουμε λίγο, καλοκαίρι είναι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να το πω νωρίς γιατί χτες το ξέχασα, έχουμε δύο εισιτήρια για σας για να πάτε διακοπές στην Κρήτη. Η Anek Lines έχει την καλοσύνη να μας δωρίζει και σήμερα εισιτήρια. Ένας τυχερός θα κερδίσει δύο εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα με επιστροφή, είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Ηράκλειο είτε για το δρομολόγιο Πειραιάς Χανιά. Μπορείτε να ξεκινήσετε από τώρα να τηλεφωνείτε στο 210-48-00-170 έως 174. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. 2 παρα 5 η κυρία Δήμητρα Σταματίου θα κάνει την κλήρωση.
0: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα, λέει το σκίτσο του Πετρουλάκη. Όπου και να κάθεσαι, ο Τσίπρας σε βλέπει και ο Μητσοτάκης σε ακούει.
1: Καλό. Καλό, καλό. Έξυπνο. Το δίνω. Έχουμε διάφορα ωραία να σας πούμε σήμερα και χαριτωμένα, αλλά πριν από όλα αυτά θα πάμε στη Λάρισα, διότι στη δίκη των Τεμπών που συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικά να έχει αρχίσει ακόμα, γίνονται διάφορα χαριτωμένα. Ο Χρήστος Νικολαίδης που τα λέει και ωραία είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σου Χρήστο.
2: Γεια σας, γεια σας από τη Λάρισα, από αυτή την περίφημη αίθουσα, την οποία συνεχίζεται για 11η μέρα σήμερα η εκδίκαση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών.
1: 11 μέρες μόνο. Και συζητάνε διαδικαστικά ακόμα, έτσι δεν είναι?
2: 11η δικάσιμος είναι η σημερινή. Και δυστυχώς όλες οι προηγούμενες έχουν αναλωθεί σε διαδικαστικά θέματα. Δεν έχουμε μπει δηλαδή ακόμα στην ουσία της υπόθεσης. Και ακόμα και σήμερα συζητούνται τα αιτήματα που έχουν προβάλει, που έχουν διατυπώσει, που έχουν υποβάλει τις προηγούμενες ημέρες οι δικηγόροι.
1: Ωραία. Σήμερα γιατί υπήρξε ένταση μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και των συγγενών, κάποιων από τους συγγενείς των θυμάτων?
2: Υπήρξε ένταση όταν στη διάρκεια της αγόρευσής της η κυρία Κωνσταντοπούλου, μια αγόρευση η οποία διήρκησε συνολικά περίπου μια μισή ώρα. Και κρατήστε το παρακαλώ αυτό.
0: Το λακωνίζει είναι στη Φιλοσοφίν.
2: Στη διάρκεια λοιπόν αυτής της αγόρευσης, στο πρώτο 20 λεπτό.
1: Συγγνώμη να σε διακόψω, δεν μπορώ να σε διακόψω. Θα το πεις. Θέλω να σου πω το εξής. Μου είπαν τα μέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος ότι χθες στη συνεδρίαση, μόλις ανακοίνωσε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου πρέπει να αποχωρήσει για να πάει στη δίκη των Τεμπών, οι βουλευτές αγκαλιαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί είπανε, α, ωραία, θα έχουμε μια ωραία συνεδρίαση. Συνέχισε, Χρήστο, συγγνώμη,
2: ψηλάκησε. Τώρα με την κλάση και δεν θέλω να παραβώ τις αρχές του ρεπορτάζ που παραθέτουμε μόνο τα γεγονότα και όχι προσωπικές απόψεις, αλλά με την κλάση και θα το κάνω. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές αυτό το στοιχείο είναι στοιχείο βασανισμού για τους δημοσιογράφους και για όλους τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη δίκη. Δηλαδή να παρακολουθείς μια αγόρευση η οποία υπερβαίνει τη μια μισή ώρα.
0: Εντάξει.
2: Για πράγματα τα οποία έχουν κριθεί και είναι βέβαιο έτσι, ότι δεν υπάρχει. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν υπάρχει και μια διαδικασία μέσα στο δικαστήριο που να
1: βάλει. Ναι, η έδρα γιατί όριο. Δεν είπε, κύριε συνήγορε, ακουστήκατε, το βλέπουμε έχετε συχνά
2: από,
1: στα δικαστήρια.
2: Έχετε από 10 λεπτά για παράδειγμα.
0: Fast forward. Ναι.
2: Δεν μπορεί να δίνεται απεριόριστος χρόνος στους συνηγόρους για να επιχειρηματολογήσουν και να ξεκινούν. Και ακούστε λιγάκι, έπρεπε να επιχειρηματολογήσει επί του αιτήματος για οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, ένα, και δύο, επί της υποχρεωτικής παρουσίας των κατηγορουμένων. Mm-hmm. Λοιπόν, επ' αυτών αυτό, των δύο ζητημάτων ξεκίνησε να αγορεύει, θυμίζοντας την υπόθεση από την αρχή, τους νεκρούς που είχαμε υποτίθεται τους οποίους με έναν πλάγιο τρόπο θέλησε να συνδέσει με την προσπάθεια μεθόδευσης και συγκάλυψης. Μέχρι και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα η ίδια η πρόεδρος του δικαστηρίου να παρέμβει, να την διακόψει και να της πει «Κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν δικάζουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ». μέχρι και για τον Κυρανάκη που έγινε γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, δηλαδή, οι συγγενείς σε ποιο σημείο αντέδρασαν?
2: Ναι, να επιστρέψουμε λοιπόν σε αυτό. Όταν λοιπόν στη διάρκεια αυτής της αγόρευσης της η κυρία Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στις έρευνες που κατά την άποψή τους έπρεπε να γίνουν πάνω στα συντρίμμια και δεν έγιναν σωστά και γίναν από κάποιους άλλους ανθρώπους, κάποιες άλλες οργανώσεις και όχι από τις επίσημες αρχές, τότε υπήρξε η αντίδραση κάποιων συγγενών των νεκρών που θέλησαν να πάρουν το λόγο να τη διακόψουν με έναν μάλλον έτσι τρόπο εκτός της διαδικασίας, λέγοντάς της ότι δεν γνωρίζει από αυτά τα πράγματα και καλά θα κάνει να μην μιλάει για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε σε αυτά τα σχόλια, λέγοντας κάποια πράγματα τα οποία αρέθησαν ακόμα περισσότερο και όλο και περισσότερους συγγενείς θυμάτων. Κάποια στιγμή την ακούσαμε να λέει ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δηλητηριάζουν τις ψυχές σας εναντίον μου. Ναι. Οι συγγενείς των θυμάτων απάντησαν ότι δεν της δίνουν ποτέ το δικαίωμα να μιλάει εξ ονόματος του δικού τους θύματος. Να μην μιλάτε, λέει, για δήθεν εκπροσωπώντας τους 57 νεκρούς, να μιλάτε μόνο για τους εντολείς σας. Mm-hmm. Ήταν ένα ακόμα θέμα το οποίο έτσι κατά κάποιο τρόπο προκάλεσε την ένταση. Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε κάποιες αιχμές εναντίον του συνήγορου μιας εκ των οικογενειών των θυμάτων, του κυρίου Καλογύρου, θέλοντας να σημειώσει ότι με μειωτικό τρόπο κάποιοι προσπαθούν να βάλουν προσκόμματα στη διαδικασία. Αυτό ηλέκτρισε την ατμόσφαιρα ακόμα περισσότερο, με τον κύριο Καλογύρου να απαντά ότι επιτέλους μας έχει εξαντλήσει σταμάτα αυτή την τακτική. Στη συνέχεια τους και κάποιους άλλους συγγενείς θυμάτων να καταφέρονται με χαρακτηρισμούς εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι κανένας δεν της δίνει το δικαίωμα να μιλά ως ο άνθρωπος ο οποίος θέλει και μόνο αυτό στη δικαιοσύνη και εκπροσωπεί τους πάντες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί μάλιστα δεν τους εκπροσωπεί τους πάντες και ωραία, παίζει διάφορα πολιτικά και επιχειρηματικά.
1: Τώρα η δίκη τεχνίδια συνεχίζεται.
2: Εκείνη την ώρα η δίκη διέκοψε για περίπου 20 λεπτά λόγω αυτής της έντασης.
1: Ναι.
2: Στη συνέχεια άρχισε και πάλι η συνεδρίαση με την κυρία Κωνσταντοπούλου να αγορεύει σε πολύ πιο ήπιους τόνους αυτή τη φορά. Ολοκλήρωσε μετά από καμιά ώρα και στη συνέχεια
1: άλλη μια ώρα.
2: Ναι. Και το δικαστήριο στη συνέχεια
0: ο Φιντέλ Κάστρο μίλαγε 4 ώρες, οπότε μπορεί να καταλάβετε ότι μπορεί να κάνετε, είσαστε τυχεροί.
1: Και τελικά, Χρήστο, η κάλυψη μάλλον για από τα ΜΜΕ απορρίφθηκε. Δηλαδή μπορείτε να είστε παρόντες οι δημοσιογράφοι, αλλά απαγορεύεται αναπαραγωγή ήχου και εικόνα, σωστά?
2: Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Η αλήθεια είναι ότι το νομικό πλαίσιο είναι πάρα πολύ σφιχτό σε αυτή την περίπτωση. Για να επιτραπεί η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, θα πρέπει να συνενέσουν όλοι οι παράγοντες της δίκης. Και η εισαγγελία και οι διάδικοι.
1: Καλά, αν το επέτρεπαν θα γινόταν show, δεν θα γινόταν δίκη.
2: Αυτό ήταν ένα από τα επιχειρήματα τα οποία ακούστηκαν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μια τέτοια ομοφωνία, γιατί ένας από όλους αυτούς να διαφωνήσει, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος. Δηλαδή εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο νόμος.
0: Και αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κανένας όταν δεν μιλάει σε μια δίκη ως δικηγόρος, αλλά ως πολιτικός και προσβλέπει να μαζέψει ψήφους από αυτά που λέει.
2: Ναι, να σας πω έτσι χαρακτηριστικά ότι ένας εκ των δικηγόρων είπε ότι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση που έχουμε καταγραφεί δημοσιογραφική θα είναι από τα πρόσωπα τα οποία έχουν διπλή ιδιότητα και είναι και εδώ ως συνήγοροι, αλλά έχουν και πολιτική ιδιότητα. Ένας άλλος σημείωσε ότι η θέαση, έτσι όπως την έχουμε την καταγράψει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει γίνει με τρόπο που είναι αποκρουστική για τους συγγενείς των θυμάτων. Άρα η δημοσιότητα μπορεί να καταρακώσει ανθρώπους και να προκαλέσει ψυχικά τραύματα σε ανθρώπους που είναι ήδη καταρακωμένοι. Είναι δηλαδή, ακούστηκαν επιχειρήματα ένθεγκα και ήθεν. Από εκεί και πέρα όμως και η ίδια η εισαγγελέας, την αγόρευσή της, τάχθηκε κατά της οπτικοακουστικής κάλυψης της δίκης, αιτιολογώντας τις θέσεις της, υπενθυμίζω ότι η συνένεσή της είναι αναγκαία για να εφαρμοστεί ο νόμος, είπε ότι δεν συνενεί γιατί εκτιμά ότι η κάλυψη καταστρατηγεί την απαγόρευση επικοινωνίας μεταξύ των μαρτύρων, αλλά και επειδή ούτως ή άλλως έχει διασφαλιστεί πλήρως η αρχή της δημοσιότητας με την ανεμπόδιστη είσοδο πολιτών στην
1: χώρα της. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ο Χρήστος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι, από τη δίκη των Τεμπών.
0: Κάτσε, η δίκη των Τεμπών ξεκίνησε τέλη Μαρτίου.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έχει διακόψει το Πάσχα, μετά διακόψει ένα μήνα για να ξαναφτιάξουν
0: τον έφεση. Δεν τώρα δύο μήνες και από τους δύο μήνες να έχουν 11 μέρες.
1: Δεν είναι δυνατόν, αλλά είναι. Γιατί σου είπα, σου θυμίζω ότι διέκοψε για ένα μήνα για να βάλουν επιπλέον καθίσματα.
0: Ναι.
1: Ενώ λέγανε στην αρχή ότι είναι. Δηλαδή όλοι μαζί φταίνε,
0: ναι,
1: στο ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
0: Αλλά πάντως καταλαβαίνεις ότι αυτό πάει για το, μετά το 2030.
1: Καλά τώρα, είσαι υπερβολικός. Βάζεις πολύ αλάτι.
0: 7 χρόνια κάτσε η δίκη του δολοφονημένου από την Χρυσή Αυγή, πώς
1: το λένε. Οι παράγοντες της δίκης εκτιμούν ότι μέσα σε 2 χρόνια θα έχουμε τελειώσει. Έτσι λένε, τι να σου πω, εγώ δεν είμαι ούτε νομικός, αλλά τώρα είναι τα διαδικαστικά. Μετά θα μπουν στην ουσία ότι είναι τεράστιος ο φάκελος, ότι θα καθυστερήσουμε, θα καθυστερήσουμε. Θα διακόψει τώρα ένα μήνα για το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο διακόπτουν τα δικαστήρια. Αλλά εντάξει, τσούκου τσούκου γίνεται δουλειά. Λοιπόν, τώρα σήμερα έχουμε και την πλατφόρμα αυτή που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τώρα ολοκληρώθηκε, το πόσο κάνει. Το είδες αυτό? Μη γελάς ρε εσύ αμέσως, μη γελάς.
0: Δηλαδή με συγχωρείς, κάνανε 7 χρόνια να κάνουν μια πλατφόρμα.
1: Όχι, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες. Ναι. Υπάρχει
0: όχι,
1: το site του καταναλωτή.
0: Το ίδιο αυτό είναι το ότι μπορείς να δεις τη μέση στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Ναι. Το άλλο υπάρχει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι μπορείς να δεις τα μπισκότα που παίρνεις, πόσο κάνουν εδώ και πόσο κάνουν στο εξωτερικό.
1: Ναι. Δηλαδή, άμα είναι πιο φθηνά στο εξωτερικό.
0: Θα τσαντίζεσαι γιατί και έφτανε πιο φθηνά στο εξωτερικό στην Ολλανδία από εδώ.
1: Και, θα τα
0: και δεν θα μπορείς να τα αγοράσεις από εκεί.
1: Όχι, είδα ότι έχει ορισμένα και καλά. Δηλαδή, βάζεις ας πούμε ένα ελαιόλαδο, ρε παιδί μου, μια συγκεκριμένη μάρκα. Σου βγάζει αμέσως σε πόσα σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμο, με την τιμή του καθενός. Άρα ξέρεις ποιος το πουλάει φθηνότερα. Αλλά άμα εκεί που το πουλάνε φθηνότερα είναι 30 χιλιόμετρα από εκεί που μένεις, θα πάρεις τα μάξι να πας 30 χιλιόμετρα να πάρεις φθηνό το λάδι. Δηλαδή, όλα αυτά είναι. Αλλά τώρα. Το λέω αυτό γιατί μου είπανε μια απίθανη ιστορία, ρε Συνώτη. Απίθανη, πραγματικά. Έχει ανοίξει το πρόγραμμα «Αλλάζω θερμοσύφωνα».
0: Ναι, ναι.
1: Ακούω διάφορους
0: κοινωνικούς. Παίρνεις ένα βάουτσερ και αλλάζεις.
1: Που λένε εδώ. Άλλαξε το θερμοσύφωνά σου με 50% έκπτωση. Γιατί σου δίνουν ένα βάουτσερ, το δίνεις αυτόν που το στο μαγαζί και σου κάνει 50% έκπτωση. Άκου τώρα τι μου είπε ένας φίλος που πήγε να πάρει θερμοσύφωνα. Πήρε το βάουτσερ, δόξα τω Θεώ, πάει σε ένα μαγαζί, λέει θέλω το θερμοσύφωνα τάδε. Λέει μάλιστα, πόσο κάνει? 805 ευρώ. Μάλιστα, του λέει. Έχω και ένα βάουτσερ. Α, του λέει, περίμενε. Αυτή η τιμή που σου είπα ήταν χονδρική. Λιανική κάνει 1200. Λέει, μα εγώ σε ρώτησα πόσο κάνει πριν να το αγοράσω εγώ, δεν είμαι έμπορος. 1200 με το βάουτσερ. Φεύγει. Πάει σε άλλο μαγαζί. Λέει, θέλω τον τάδε θερμοσύφωνα. Πόσο κάνει? 850.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Καλημέρα, φίλε. Πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 26410 91 760.
13: Κινητό 6945 36 27 08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
14: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
15: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
19: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
20: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
21: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
22: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
23: Τι δροσιά του να έχετε?
21: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
24: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
1: Φωτογράφηση.
0: Γιατί?
1: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
0: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
1: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα, ανεκτές τόνισε. Εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τη συμφωνία που έχουν συνάψει οι ΗΠΑ και Ιράν και αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε επανειλημμένα το πρωί στόχους στο νότιο Λίβανο και ενώ ο Ιρανικός στρατός έχει προειδοποιήσει ότι αν συνεχιστούν οι επιθέσεις θα απαντήσει. Σε άμεση εκεχηρία στο Λίβανο κάλεσαν οι ηγέτες των χωρών της G7, οι οποίοι χαιρέτησαν την προσωρινή συμφωνία σε κοινή ανακοίνωσή τους από το θέρετρο Εβιάν στη Γαλλία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν οι χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στη Βούλα. Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Σύμφωνα με το χάρτη, υψηλός κίνδυνος προβλέπεται για αύριο σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, καθώς και στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα ορεινά. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: εντυπωσιάζουμε με τους ακροατές που τα ξέρουν όλα και μας διορθώνουν, λες και εμείς είμαστε οι άσχετοι. Μου γράφει ένας: «Ήμαρτον ρε Βασίλη με αυτά που λες. Ξέρεις πολλές γειτονιές που έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ να απέχουν το ένα 30 χιλιόμετρα από το άλλο?» Λοιπόν, άκουσε φίλο μου Ξερόλα. Επειδή έβλεπα την πλατφόρμα πριν μπω στο στούντιο, το καλαμποκέλαιο έχει περίπου, η συσκευασία η μεγάλη, αν θυμάμαι καλά, 80 ευρώ. Υπάρχει ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο εγώ δεν γνωρίζω ότι υπάρχει, που το έχει 10 ευρώ φθηνότερα. Δεν το λέω για λόγους διαφήμισης, αλλά δεν το ξέρω που υπάρχει.
1: Στη Θήβα.
0: Αυτό το σούπερ μάρκετ, εμένα, από το σπίτι μου, το έχω δει ποτέ, άρα είναι πάνω από 30 χιλιόμετρα. Θέλω να πω ότι όταν σου βγάζει ότι κάποιος το πουλάει και πιο φθηνά, δεν σημαίνει ότι είναι δίπλα στο σπίτι σου. Αυτό εννοώ. Είναι αυτά που είναι τα μεγάλα που έχουν σε κάθε γειτονιά σούπερ μάρκετ, που έχουν την ίδια τιμή όλα.
1: Ρε παιδί μου,
0: και κάπου φθηνότερα. Κάποιος, αλλά μπορεί να το βρεις.
1: Πολλοί από τους ακροατές τα λένε αυτά, έχουν μια πολιτική τοποθέτηση. Και δεν είναι. Λέει ο άλλος. Καλά, τι φταίει η κυβέρνηση, λέει, οι Έλληνες δεν μπορεί να είναι λαμόγια.
0: Το άλλο λες. Λέει
1: ένας. Μα δεν λέμε ότι είναι λαμόγια ή δεν είναι. Λέμε όμως ότι αυτό το ότι ο άλλος πληρώνει, παίρνει από το θερμοσύμφωνα και βγάζει άλλο ένα κατοστάρικο για την τσέπη του, αυτό θα πρέπει να το ελέγξει η κυβέρνηση.
0: Πρόσεξε, λέει ένας. Μια χαρά άλλαξα θερμοσύμφωνα με την επιδότηση. Όλα αυτόματα τα έκανε το κατάστημα. Μην τα απαξιώνετε όλα, έλεος κάπου. Και από πάνω υπάρχουν 10 μηνύματα που λέγαν: «Πείτε τα παιδιά, έχουμε μείνει με το βάουτσερ στο χέρι, κανείς δεν μας δίνει θερμοσύμφωνα».
1: Και λέει ο άλλος ότι εγώ, λέει, άμα πάρεις, λέει, θερμοσύμφωνα με βάουτσερ, έχεις μεγάλο πρόβλημα να βρεις μάστορα. Μου ζητάνε μέχρι και 600 ευρώ για
0: την
1: τοποθέτηση.
0: Εγκατάσταση παραπάνω. Άρα, φίλε μας, εσύ που ήσουν τυχερός και βρήκες κάπου και σου δώσανε με την επιδότηση, απλώς είσαι τυχερός. Δεν είσαι ο κανόνας. Τέλος πάντων, τώρα καθόμαστε κι εμείς και πιάνουμε κουβέντα. Αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Μπινιάρη, μέλος του Συλλόγου Μεσητών της Αττικής. Είναι πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Μεσητών, διότι διαβάζουμε εδώ και μέρες ότι οι τιμές των ακινήτων έχουν μεν σταθεροποιηθεί το 2026, αλλά δεν έχουν πέσει, που σημαίνει ότι παραμένουν ακριβά τα σπίτια στην Αττική και δεν προβλέπεται να πέσουν. Επειδή έχουμε διαβάσει και διάφορα άλλα για το σπίτι μου 2, ότι πολλοί
1: 21.000 Έλληνες πήραν, λέει, την προέγκριση, αλλά δεν μπορούν να βρουν σπίτι.
0: Θέλουμε να δούμε τι είναι από όλα αυτά αλήθεια. Καλό μεσημέρι, κύριε Μπινιάρη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους κρατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Μεσητών Αθηνών Αττικής.
0: Ωραία, okay. Ωραία. Πείτε μας τώρα, οι τιμές πώς κινούνται αυτή την περίοδο? Διότι, ξέρετε, δεν είναι μόνο η αγορά του σπιτιού, είναι και το νίκη, γιατί τελειώσαν οι πανελλαδικές. Τα παιδιά που γράψανε καλά, θα έρθουν οι οικογένειες
2: αν ζητήσουν κατοικίες.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα το δούμε από τον επόμενο.
0: Έρχεται, ναι.
2: Να δουν το αποτέλεσμα των πανελληνίων.
0: Οι τιμές πράγματι σταμάτησαν να παίρνουν την ανηφόρα και σταθεροποιήθηκαν?
2: Οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί από καιρό. Δεν σταμάτησαν, τώρα έχουν σταθεροποιηθεί από καιρό. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε εκτόξευση του κόστους κατασκευής. Ειδικά με τα τελευταία γεγονότα, με το Ορμούς και με όλα αυτά. Γενικά, δηλαδή, έχουν επιτείνει το κόστος κατασκευής, το έχουν αυξήσει πάρα πολύ. Και αυτό δημιουργεί ένα ακόμα πρόσθετο πρόβλημα που εγώ το καταλαβαίνω, γιατί μιλάμε καθημερινά με πάρα πολλούς κατασκευαστές, οι οποίοι άνθρωποι πάνε να μου πούνε να ανεβάσουμε την τιμή. Λέω, ξεχάστε το, εδώ δυσκολευόμαστε, είναι υφιστάμενοι. Αλλά βλέπω το ζόρι τους, το νιώθω δηλαδή. Βλέπω ότι πραγματικά ζορίζονται, γιατί όταν έχεις ένα έργο που έχει ξεκινήσει με ένα κοστολόγιο 2.000 ευρώ το τετραγωνικό και σου έχει ξεπεράσει τις 2.500 ευρώ το τετραγωνικό και ανεβαίνει, αρχίζεις και λες, πού πάμε τώρα?
0: Μισό λεπτό, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. Μπορείτε να μας δώσετε μια τιμή έτσι μέση, ένα σπίτι 70-80 τετραγωνικά, δύο υπνοδωμάτια, ένα μπάνιο, μια κουζίνα?
2: Να πούμε την τιμή της μονάδας.
0: Ναι.
2: Η τιμή της μονάδας, με δεδομένο ότι σε μια μέση περιοχή, δεν είναι τώρα στην πιο φθηνή ούτε στην πιο ακριβή.
0: Ναι.
2: Με δεδομένο ότι σίγουρα θα υπερβεί πλέον με τα σημερινά δεδομένα από 2.000 ευρώ το τετραγωνικό. Αν προσθέσουμε και περίπου 1.000 ανά τετραγωνικό μέτρο την αξία της γης, ξεκινάμε με 3.000 πλάς κοστολόγιο για τον κατασκευαστή. πάνω εκεί πρέπει να μπει το κέρδος του. Άρα μια τιμή κάτω
0: από 3.000
2: ευρώ το τετραγωνικό δεν θα μπορούσε.
0: 3.824, 240 ή το κέρδος. Δηλαδή λέτε ότι υπάρχουν σπίτια νεότευκτα που θα τα βρεις 300 χιλιάρικα.
2: Όχι, όχι, είπα ότι αυτό είναι το κόστος του κατασκευαστή. Είπα ότι θα βάλει και ένα χιλιάρικο το μέτρο, διότι έχει 22% χώρο, έχει...
1: Άρα 4.000 το τετραγωνικό.
2: Ναι, ξεκινάμε με 4.000 το μέτρο. Ξεκινάμε.
0: Άρα 400 χιλιάρικα. Ένας...
2: Στα 100 μέτρα 400 χιλιάρικα.
0: Ναι, στα 100 μέτρα. Ωραία. Αφήστε τα καινούργια σπίτια. Υπάρχουν σπίτια που είναι μιας 20ετίας, θέλω να πω έχουν χτιστεί με τον νέο οικοδομικό κανονισμό. Είναι και ενδεχομένως και καλοσυντηρημένα, δηλαδή μια χαρά σπιτάκια. Αυτά πόσο κοστίζουν? Γιατί εγώ που έκανα μια έρευνα πριν από κάτι μήνες, 250-300 χιλιάρικα.
2: Και... περίπου ένα ανακαινισμένο παλιό στην αντίστοιχη περιοχή έχει γύρω στις 3.000 το μέτρο. Γύρω. Τώρα ξέρετε αν έχει πάρκινγκ, αν δεν έχει, αν έχει αυτονομία θερμάνσεως, αν δεν έχει, μπορεί να είναι και 2,5. Ναι. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί ανεβήκαν τόσο πολύ άγρια τα τελευταία 5 χρόνια?
0: Το,
1: δηλαδή,
0: σπίτι,
1: το σπίτι μου ένα
0: το
1: ήταν,
0: πρόγραμμα
1: η χρυσή
0: ανέβασε.
1: Βίζα ήταν. Τι ήταν?
2: Νόμιζα τάξη η ανάπτυξη.
1: Α, η ανάπτυξη λέτε.
0: Ναι, τώρα έτσι όπως το λέτε ακούγεται ότι ήταν ως κάτι αναπόφευκτο. Αλλά εδώ ακούμε ότι υπάρχουν χιλιάδες σπίτια κλειστά που αν κινητροδοτούνται θα ήταν ανοιχτά.
2: Υπάρχουν χιλιάδες κλειστά σπίτια και αυτό που δεν ακούγεται είναι ότι τα περισσότερα κλειστά σπίτια δεν είναι αυτά που κάποιοι ιδιώτες από έτσι θελισμό κρατούν κλειστά ή από τρέλα. Είναι το γεγονός ότι δεκάδες, μάλλον εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή να έχουν κόκκινα δάνεια ή αναγορασμένα από φαντς δεν διατίθενται στην αγορά. Και δεν διατίθενται στην αγορά και πρέπει να ακουστεί αυτό οπωσδήποτε. Γιατί όταν έχεις αγοράσει ένα δάνειο στο 25 ή στο 20 ή στο 30% και προσπαθείς να το πουλήσεις στο 100% που είχες πάρει πλέον τόκον για όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή στο 130, βεβαίως και υπάρχει δυσκολία σε αυτό. Βεβαίως και δεν είναι ευκαιρία να αγοράσεις ένα ακίνητο από πάντα. Είναι στην τιμή της αγοράς, την έβλεγε αξία.
0: Και αυτοί κάνουν και δημοπρασία. Δεν είναι, λένε, πουλάνε ένα σπίτι.
2: Κάνουν, αλλά οι δημοπρασίες είναι ένας άλλος κινδύνος που. Δεν είναι εύκολο να λάβει μέρος ο καθένας.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε, ένα ακίνητο από πληστηριασμό έχει τεράστιους κινδύνους που ο μέσος πολίτης, δηλαδή εγώ προσωπικά δεν τον αντιλαμβάνω. Θέλει τεράστιους ελέγχους. Δεν είναι
0: όχι,
2: αυτό
0: προσέξτε. Κόσμος, δεν μιλάω για τον πληστηριασμό που αγοράζεις ένα σπίτι χωρίς να το δεις. Εγώ μιλάω ότι πας ένα μεσίτη, καλή ώρα σαν και εσάς. Αλλά ανήκει σε φαν το διαμέρισμα και σου λέει κάνει 190.000, αλλά θα το πάρει αυτός που θα δώσει τα περισσότερα. Και ενώ η τιμή πώλησης είναι 190, φτάνει 250-260.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα τρίκ που έκαναν και κάποια γραφεία.
0: Είναι σωστό αυτό.
2: Καθόλου σωστό δεν είναι, αλλά είναι μέσα στην αγορά, δεν είναι παράνομο. Δηλαδή ξεκινάς από 190, λες εσύ, Χιώτης, είναι 195. Σου λέει μάλιστα κύριε Χιώτη, θα συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι.
2: Και να παίρνει τηλέφωνο. Σου λέει: κοιτάξτε, επειδή και ένα μπινιάρη έχει δώσει πάνω από 195, για δείτε τι καλύτερο μπορείτε να κάνετε. Ξεκινά ξανά εσύ, 205. Εντάξει, σου λέει. Είναι και κάποιοι άλλοι. Και αφού στο τέλο μείνουν οι 3-4 επικρατέστερες, του φωνάζουν του 3-4 επικρατέστερες να δώσουν την τελική του προσφορά.
0: Αν δεν του φωνάζουν, διαλύουν το διαγωνισμό και σου λέει: άρα έχει ζήτηση το σπίτι. Και ξανακάνουν δεύτερη κίνηση με 230.
2: Με αυτά τα τερτύπια, καταρχάς εμείς ως σύλλογος δεν συστήνουμε στα μέλη μας να κάνουν τέτοιου είδους διαμεσολαβείς. Δεν μπορούμε να τα απαγορέψουμε, νόμιμο είναι, απλά δεν το συστήνουμε.
0: Ναι.
2: Όμως αυτά τα τερτύπια δεν βοηθούν την αγορά. Δηλαδή δεν πουλάνε πολλά σπίτια έτσι. Πουλάνε ελάχιστα.
1: Πώς θα μπορούσε η κυβέρνηση να μεγαλώσει την προσφορά των ακινήτων αυτών, ας πούμε, των κλειστών?
2: Βάζοντας με πολύ μεγάλη φορολογία, ειδικά στα funds που διακρατούν κλειστά σπίτια. Ενώ τα έχουν αγοράσει έναντι πινακίου φακής και μάλιστα επιπιστώσει.
1: Και γιατί δεν το κάνει αυτό?
2: Αγοράζω εγώ όλα τα σπίτια του κόσμου. Επιπιστώσει, αγοράζω εγώ σήμερα όλα τα σπίτια του κόσμου.
1: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν η κυβέρνηση αυτό?
2: Γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση, δεν είναι και τόσο απλό φαντάζομαι. Θα πρέπει να νομοθετήσουν, να βρουν κάποια νομοθετικά εργαλεία, δεν θα είναι κάτι απλό. Αλλά είναι κάτι που πραγματικά θα πρέπει να το κάνει και που θα τη βοηθούσε, γιατί είναι ένα λαϊκό μέτρο, θα έλεγα.
0: Αυτό που διαβάσαμε, ότι υπάρχουν ενδιαφερόμενοι από το σπίτι μου 2 που που έχουν πάρει την προέγκριση του δανείου, αλλά δεν βρίσκουν σπίτι να αγοράσουν. Ισχύει.
2: Ισχύει. Και το σημαντικότερο είναι ότι και οι άλλοι δύσμοιροι που πήραν το σπίτι μου ένα, και αρκετοί από αυτούς το σπίτι μου δύο, ήταν άνθρωποι που κανονικά δεν είχαν τα εχέγγυα της χρηματοδότησης. Οι περισσότεροι, έτσι. Κάποιοι τα είχαν, απλά πήγανε για να πάρουν καλύτερο επιτόκιο. Και τι συνέβη. Προσπαθώντας να αγοράσουν σπίτι, και τελικά αυτοί που αγόρασαν, ας πούμε, τι έπαθαν. Αγόρασαν μεν το σπίτι με ένα επιδοτούμενο από την κυβέρνηση επιτόκιο, δηλαδή με χαμηλότερο τόκο, αλλά το αγόρασαν πιο ακριβά από όσο έκανε, έχοντας προπληρώσει τα ωφέλη των μελλοντικών 20-25 ετών από τόκο που θα έχουν. Και αυτό γιατί έγινε, γιατί κάθε φορά που βάζουμε μια παράμετρο κρατική και λέμε τα σπίτια από 80 έως 120 μέτρα που κάνουν από 150 έως 250 χιλιάδες και είναι από 15 έως 25 ετών μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα, τι κάνουμε, φωτογραφίζουμε συγκεκριμένη κατηγορία κινήτων. Έτσι δημιουργούμε.
0: Και πάνε διοκτήτες και το ανεβάζουν.
2: Ζήτηση. Μα δεν πάνε, είναι φυσικό. Δηλαδή, εσείς, αν είστε διοκτήτες σε ένα σπίτι που σας φέρνει ένα πελάτη το μήνα, ξαφνικά σας έφερνα 62 πελάτες, τι θα κάνατε.
0: Το πουλάγα όσο πιο ακριβά μπορούσε.
2: Ακριβώς. Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς και της ζήτησης.
1: Σπρώχνει αυτό τι είπες πάνω.
2: Είναι ο καπιταλισμός. Δηλαδή, ας το αποδεχτούμε. Τίποτα δεν είναι δωρεάν.
1: Αυτές οι στατιστικές που λένε ότι για να πάρεις ένα διαμέρισμα καινούργιο 70 τετραγωνικό πρέπει να δουλεύεις 15,3 χρόνια και να μην ζεις, ας πούμε, να παίρνεις όλα τα λεφτά και να τα βάλεις στο σπίτι, εφταθούν.
2: Ξέρετε το πώς αυγάζεις και το πώς αντιλώνεις, γιατί είμαστε και στη χώρα που δεν δηλώνουμε πώς αυγάζουμε.
0: Μα αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι από το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο, οι περισσότεροι δικαιούχοι είναι παιδιά νέα που οι μπαμπάδες τους έχουν μαύρο χρήμα.
1: Και δεν
0: το δηλώνουν.
1: Και δίνουν την πρωτοκαταβολή εκεί.
0: Έτσι, δίνουν μπροστά τα μαύρα και μετά πάνε και παίρνουν ένα δανειάκι.
2: Είναι λίγα τα μαύρα εκεί. Τι τα μαύρα, είναι λίγα τα μπροστά χρήματα. Είναι, ξέρω εγώ, 30-40 χιλιάδες.
0: Εξαρτάται τη συμφωνία που κάνεις. Άμα είμαι ιδιοκτήτης και μου φέρεις παραπάνω μαύρα, δεν θα φαίνονται στο συμβόλαιο, αλλά εγώ θα τα έχω βάλει. Και αυτό είναι μια διαδικασία αθέμητου ανταγωνισμού. Αυτό θέλω να πω.
2: Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο κανόνας. Περισσότερο πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε διαδικασίες που να απλοποιούν, δηλαδή να έχουμε λιγότερη φοροδιαφυγή και περισσότερο εμφανές χρήμα. Επί παραδείγματι, βλέπω τώρα που γίνεται μια διαβούλευση και δίνουν στους συμβολιογράφους να είναι οι συμβολιογράφοι το one-stop shop, δηλαδή οι άρχοντες, όλο το συμβολέο. Όλα θα γίνονται εκεί. Θα έχει ένα λογαριασμό ο συμβολιογράφος, όχι προσωπικότερα, ένα άλλο λογαριασμό. Εκεί θα βάζει ο αγοραστής τα λεφτά, ο συμβολιογράφος θα τα δίνει, εκεί θα βάζει ο αγοραστής, ο συμβολιογράφος θα τα μεταφέρει στον πολίτη. Δηλαδή, βλέπω που γίνονται κινήσεις γι' αυτό, για να αποφευθεί κάπως το οποιοδήποτε μαύρο χρήμα. Απλά χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις. Παραδείγματος χάρη στην Ελβετία, που το κάνουν αυτό το σύστημα, δεν παίρνει ο συμβολιογράφος μόνο τα χρήματα του συμβολέου. Παίρνει και όλων των συντελεστών του. Τι είστε εσείς, κύριε μηχανικός, μάλιστα. Η αμοιβή σας εδώ. Τι είστε εσείς, κύριε δικηγόρος, η αμοιβή σας. Τι είστε εσείς, μεσίτης, η αμοιβή σας. Και μετά ο συμβολιογράφος πληρώνει. Άρα εκεί δεν μπορείς να πεις, ας το μην κόψουμε απόδειξη. Άσε το ΦΠΑ, πάρ' τα από εδώ, δώσ' τα από εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, λίγο κύριε πρέπει Πινέρα. Όταν προσπαθούν να νομοθετήσουν, να παίρνουν όλους τους υπόψη τους παράγοντες της αγοράς. Ας ελπίζουμε τώρα να ακούνε Sky.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Δημήτρης Μπενιάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεσητών της Αττικής. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι το Πανεπιστήμιο Κύλη υπέβαλε προς πιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα προγράμματα αυτά είναι Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ, Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, Δημοτική Εκπαίδευση και Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομικά. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι Nova και η Viasat Epic Drama χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, στο Παρίσι. Με αφορμή τις σειρές του καναλιού Ήπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μονμάρτι, που διαδραματίζονται στη Γαλλία, ένας τυχερός συνδρομητής τηλεόρασης Nova θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει στο Παρίσι. Αν είσαι συνδρομητής τηλεόρασης Nova, δήλωσε συμμετοχή στο nova.gr. Αν όχι, επίλεξε τώρα το πρόγραμμα τηλεόρασης Nova που σου ταιριάζει και μπες και εσύ στην κλήρωση.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και κρυμμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
9: Μητέρα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
8: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
0: Δήμητρα, πριν φύγουμε, δεν μας λες και έναν αριθμό από το 1 ως το 67?
17: Το 60.
0: Το 60. Η κυρία Εύα Τσαγκαράκη, με κινητό που τελειώνει σε 070, κερδίζει τα δύο εισιτήρια της ANEC Lines. Καλές διακοπές, κυρία Εύα. Οι υπόλοιποι, ξανά προσπάθεια αύριο. Κάποια στιγμή θα το πετύχετε. Έχουμε ακόμα. Μέχρι την Παρασκευή θα δίνουμε εισιτήρια. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
18: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
19: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
18: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
18: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
22: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
17: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
20: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
17: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
20: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε.
23: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
24: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
25: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
24: Η Μερούλα.
25: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε.
24: Αλλά πού?
26: Μύρισε όλη η γειτονιά.
27: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
28: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
27: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
28: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
27: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
28: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
27: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
29: Πώς κοιμήθηκες χθες?
30: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
29: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
31: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
29: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
31: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
32: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8. Αγρίνιο.
3: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον

0: για τη φοροδιαφυγή σε χώρους εκδηλώσεων, πολύ το μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και τουριστικούς προορισμούς, αντιδράσεις από επαγγελματίες για το ψηφιακό πελατολόγιο.
1: Τόσα χρόνια που δεν σας είχαμε πιέσει με αυτά τα ψηφιακά εργαλεία, δεν υπήρχε παραβατικότητα και φοροδιαφυγή στον κλάδο σας.
2: Λένε ότι δεν έχουμε αφορολόγητο όριο, όλοι οι επαγγελματίες. Φορολογούμαστε με τεκμαρτά εισοδήματα. Και αυτή τη στιγμή το μέσο εισόδημα που φορολογεί το κλάδος ο δικός μας είναι 17.000 ευρώ και αυτά τα νούμερα τα γνωρίζετε.
1: Θεωρείτε κακό τη θέσπιση τεκμαρτού σε ένα κλάδο ο οποίος δήλωνε μέσα μηνιαία εισοδήματα 300-350 ευρώ.
0: Ενδιαφέρον διάλογος από τη μια εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, από την άλλη ο γραμματέας των εργαζομένων στα συνεργεία αυτοκινήτων, και όλο και μεγαλύτερος εφιάλτης για τους ψαράδες αλλά και τους λιόμενους. Αποδεικνύεται ο λαγοκέφαλος. Μας έχει καταστρέψει, λένε οι αλείς, οδηγίες για το πώς θα αντιμετωπίσουμε το δάγκωμα και έτοιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για επικήρυξη, να το πούμε έτσι, με 5 ευρώ το κιλό για κάθε λαγοκέφαλο, έχει στείλει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
3: Είναι περισσότερο οικονομική ενίσχυση των ψαράδων αυτή από τις επιπτώσεις του λαγοκέφαλου. Δεν είναι τόσο πολύ ότι αν το κάνουμε αυτό θα δούμε δραστική μείωση στους πληθυσμούς τους. Το κάνουν κατά αναπαραγωγικές περιόδους, σε στοχευμένες περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε.
4: Έχουν τόσο γερά δόντια που ακόμα σπάνε 2 χιλιοστά αγκίστρι. Το σπάνε. Το κόβουν στη μέση.
5: Κάνει πολύ βαθύ κόψιμο. Άρα μιλάμε για ένα ανοιχτό τραύμα. Ένα βαθύ ανοιχτό τραύμα. Αν υπάρχει αιμορραγία, θα πρέπει να ασκήσουμε άμεση πίεση στο σημείο που αιμορραγεί.
0: Και από ό,τι λένε, αυξάνεται διαρκώς ο πληθυσμός τους και στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά στη Μεσόγειο είναι η άνοδος της θερμοκρασίας αυτή που προκαλεί την εισβολή τους σε αυτά τα νερά. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια αναλυτικά. Δήμητρα Σταματίου σήμερα στον ήχο, Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη Περσαμπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και όπως πάντοτε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει. Γεια σου Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι και επίτρεψέ μου να ξεκινήσω από την Παιανία, από τα Σπάτα. Η Αττική Οδός, το ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος που σας περιέγραψα, της Παιανίας, έχει ένα πρόβλημα, έχει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν θα το είχε πολύ ακόμα από ό,τι μαθαίνω βέβαια, γιατί έχει πάθει ευλάβη ένα φορτηγό, υπάρχει εκροή λαδιών με λίγα λόγια και έχουν ρίξει ή της Αττικής Οδού ήδη άμμο στο σημείο. Ελπίζω να ελευθερωθεί ο δρόμος, ο οποίος είναι κατά τη μειωμένες λωρίδες, όπως αντιλαμβάνεσαι, στο σημείο και να φύγει και αυτό το μποτιλιάρισμα. Πάμε όμως στα άλλα προβλήματα που έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα να ταλαιπωρούν τους οδηγούς στη Λεωφόρο Κηφισού. Και τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν βραδυπορίες. Περισσότερο στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο. Ο Σκαραμαγκάς ομοίως, κυρίως η Λεωφόρο Χιστού προς Σκαραμαγκά, και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε τη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας δύσκολες προς την Βουλή Αμφότερες και στον κόμβο των Αμπελοκήπων την Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα αρχίσουμε με την εφαρμογή αυτή που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Είναι μία ακόμη εφαρμογή με την οποία επιχειρεί η κυβέρνηση να δημιουργήσει ανάγχωμα στην ακρίβεια. Δίνει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει τιμές προϊόντων από διαφορετικά εννοείται καταστήματα σε Ελλάδα ή ακόμη και το εξωτερικό, εδώ κολλάνε οι πολυεθνικές, και έτσι εφόσον λειτουργήσουν οι νόμοι της αγοράς και του ανταγωνισμού, κάτι που σηκώνει πολύ συζήτηση, να δημιουργηθεί μια πίεση προς τα κάτω, μια μείωση των τιμών προς τα κάτω, έτσι. Το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα, είχαμε και σε λίγο, θα τις ακούσουμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα μας το εξηγήσει η Έλενα Χελβατζόγλου, ήδη μας περιμένει. Γεια σου Έλενα.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γνωρίζουμε ότι η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και αυτή τη φορά όπλο της κυβέρνησης είναι το νέο ψηφιακό εργαλείο, το πόσο κάνει.gov.gr. Η παρουσίαση της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής έγινε αρχικά σε σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στη συνέχεια αναλυτικά από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τι κάνει, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές σε 9,5 με 10.000 προϊόντα. Ποια είναι η διαφορά με το e-καταναλωτή? Δεν πρόκειται για μια απλή καταγραφή προϊόντων. Η μία διαφορά είναι ότι οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, χωρίς να προβούν στην αγορά όμως, και να εντοπίσουν ποιος προμηθευτής προσφέρει την καλύτερη τιμή, επιλέγοντας αυτό που τους εξυπηρετεί περισσότερο. Επίσης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν πόσο κοστίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα στο εξωτερικό, κάτι που αναμένεται να ενισχύσει τη διαφάνεια και να πιέσει την αγορά να λειτουργήσει στις συνθήκες.

0: πραγματικού ανταγωνισμού. Τέλος, να πούμε ότι βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η ανανέωση των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα, αλλά και η δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία κάθε προϊόντος σε βάθος 3 μηνών.
1: Δηλαδή, ουσιαστικά, ακόμη και σε πραγματικό χρόνο θα μπορεί να βλέπει τις διαφοροποιήσεις των τιμών. Το δεύτερο που είπες, γιατί ξέρεις, σε όλα αυτά το μεγάλο στοίχημα είναι να είναι εύχρηστη η εφαρμογή. Γιατί θα μπαίνουν νέοι, θα μπαίνουν λίγο μεγαλύτεροι, θα προσπαθήσει βεβαίως η κυβέρνηση, απευθύνεται και σε ανθρώπους μιας ηλικίας που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με τα ηλεκτρονικά μέσα. Οπότε πρέπει να είναι εύχριστο, να μην είναι κάτι που να μπαίνει κάποιος μέσα και να πατάει 15 κουμπιά μέχρι να βρει που είναι πιο φθηνά τα μακαρόνια. Και με αυτό που μας είπε στο καλάθι, δεν ξέρω, δηλαδή θα επιλέγω εγώ ένα καλάθι, θα βάλω μακαρόνια νούμερο 6, ρύζι και 2-3 άλλα προϊόντα και αυτομάτως θα μου έρχονται οι διαφορετικές τιμές από κάθε σούπερ μάρκετ, ας το πούμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα χρειάζεται εγώ να δω πόσο κάνουν τα μακαρόνια νούμερο 6 στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market και ούτω καθεξής. Θα βάζω μακαρόνια νούμερο 6 και θα βλέπω αυτομάτως σε όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ ποια είναι η τιμή τους.
0: Σε κάθε ένα προϊόν μπορούμε να βλέπουμε τις τιμές και να τις συγκρίνουμε και κάθε κρίση ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει ως και 5 λίστες. Με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα.
1: Αυτό λέω, γι' αυτό θα είναι εύχριστο, γιατί θα έχω ένα στάνταρ, θα έχω ένα καλάθι με προϊόντα που θα μπαίνω και θα το παρακολουθώ. Δεν θα χρειάζεται εγώ να κάνω μια περιήγηση σε 15 σούπερ μάρκετ, άλλες 5 πολυεθνικές κτλ. Μέχρι να βγάλω άκρη, γιατί επαναλαμβάνω, το ζητούμενο είναι να είναι εύχριστο και φιλικό προς τον καταναλωτή αυτή η εφαρμογή. Οπότε για να το δούμε πώς λειτουργεί ακριβώς, γιατί ό,τι και να λέμε, ξέρεις Έλενά μου, είναι διαφορετικό να μπει ο καθένας και να το δει. Θα πρέπει να μπει πόσο κάνει.gov.gr
0: και μπορούμε να το κατεβάσουμε και από το κινητό μας.
1: Θα έχει και τύπου εφαρμογή. App δηλαδή, app.
0: Ακριβώς, εφαρμογή. Και λέμε ότι υποστηρίζεται και σάρωση barcode από το κινητό.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα από αυτό σκανάρουμε το barcode ενός προϊόντος και μεταφερόμαστε απευθείας το αποτέλεσμα αναζήτησης του συγκεκριμένου κωδικού και τα συγκρίνουμε με τα υπόλοιπα.
1: Και αυτό είναι πολύ καλό που λες, γιατί όταν βρίσκεσαι ήδη σε ένα σούπερ μάρκετ και έχεις το προϊόν, να μπορείς να το σκανάρεις και να πεις πόσο μου το έχει το άλλο σούπερ μάρκετ. Ούτως ώστε και εσύ να μπορέσεις να κάνεις αυτή τη σύγκριση. Δηλαδή, μεγάλο ρόλο εδώ παίζει ο καταναλωτής βέβαια και η καταναλωτική συνήθεια και συνείδηση. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Χελβατζόγλου μας έδωσε το περίγραμμα. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει πολλές λεπτομέρειες. Θα τις βρείτε αναλυτικά βήμα προς βήμα και στην ιστοσελίδα μας, στο Sky.gr, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, για να μπορέσουμε, εφόσον επαναλαμβάνω, το μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό το εργαλείο, να μπορέσει να δημιουργηθούν συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά. Είναι και αυτό ένα εργαλείο κατά της ακρίβειας. Το είπε και ο κύριος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Έχουμε πια και μία σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις πολυεθνικές εταιρείες. Και θέλω για ακόμη μια φορά να στείλω ένα μήνυμα ότι αδικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια και εδώ το όπλο που έχει ο καταναλωτής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να δημιουργήσει και εκείνος την πίεση στην αγορά για να πέσουν οι τιμές. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης.
3: Ένα αληθινό όπλο που αποσκοπεί στη διαφάνεια στην αγορά αποτελεί ένα σύγχρονο αξιόπιστο και φιλικό εργαλείο προς τους πολίτες, καθώς δίνει άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τις τιμές όλων των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
1: Αυτά είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Να δούμε τώρα και τις πρώτες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, την πλευρά των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΖΕ, ο κύριος Καφούνης, ήταν στο Action. Θέτει το θέμα των επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις.
4: Εάν θέλουμε πραγματικά να δούμε τον καταναλωτή να βρίσκει χαμηλότερες τιμές τα είδη, θα πρέπει να βάλουμε μαχαίρι στην ψηφιακή και μη γραφειοκρατία και ταυτόχρονα να ελαφρύνουμε τις επιχειρήσεις από βάρη, τα οποία προφανώς μετακυλίονται στον καταναλωτή.
1: Αυτό ζητάνε οι επιχειρήσεις, λιγότερες επιβάρυνσεις. Τώρα θα έρθουμε να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, ενώ έχουμε, όπως έχετε καταλάβει, έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο. Έχουν αρχίσει οι περιοδίες του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Το θερμόμετρο έχει ανέβει κατά καλά με δεικτικά σχόλια, με δηλητηριώδη σχόλια αυτή την περίοδο από όλους και για όλους. Και θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί πριν από λίγες ώρες σε αυτό το στούντιο ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Και σε λίγο θα κάνουμε και μια γενικότερη ανασκόπηση με τον Αντώνη Ατζολετό. Ας αρχίσουμε όμως με τη συνέντευξη του Ανδρουλάκη στον Παύλο Τσίμα.
5: Παραχώρησε εδώ στον Παύλο Τσίμα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ήταν μια συνέντευξη εφόρης της ύλης. Ξεκίνησε από το Μουντιάλ και φυσικά κατέληξε στις εκλογές και στα διλήμματα που θέτει ο ίδιος εν όψη των εθνικών εκλογών. Όταν ρωτήθηκε για το πότε εκτιμά ότι θα γίνουν εκλογές, εξήγησε ότι φυσικά δεν έχει το περιθώριο αξιωματική αντιπολίτευση να το ρυθμίσει αυτό. Είναι μια επιλογή του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ, όπως είπε, δουλεύει με ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής. Βεβαίως, η ατάκα αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη για το τσάμπα έχει μονοπολίσει το πολιτικό ενδιαφέρον. Δεν θα μπορούσε παρά ο Παύλος Τσίμας να ρωτήσει σχετικά τον Νίκο Ανδρουλάκη που τον είχε εδώ στο ραδιοφθάλμο του Sky. Απάντησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια και ότι είναι προτεραιότητα κοντολογής του ΠΑΣΟΚ να δώσει αυτά τα χρήματα για τους νέους ανθρώπους και για τη μετακίνησή τους, και ότι είναι τσάμπας ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους πολιτικούς του φίλους και τα συμφέροντα, αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, ανέφερε κοντολογής. Και βεβαίως είδαμε αυτό που κάνει το τελευταίο διάστημα, να ρίχνει πυρά τόσο στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και στην προηγούμενη τον Τσίπρα Καμένου. Καταλαβαίνεις ότι η μάχη στην κεντροαριστερά είναι σε πλήρη εξέλιξη, γίνεται μια αναδιάταξη δυνάμεων, και βεβαίως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα φροντίζει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ να υπενθυμίζει διάφορα περιστατικά που έχουμε βιώσει από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως προτάσει σε κάθε περίπτωση ότι είναι μια διαφορετική περίπτωση πολιτικού αρχηγού. Και σήμερα έριξε τα καρφιά του ότι δεν τον όρισαν αυτόν αρχηγό, όπως λέει ο κύριος Αλαβάνους, ούτε η οικογενειακή του κατάσταση ήταν αυτή που τον έκανε αρχηγό της Νέας Δημοκράτης. Άρα δώσε την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή.
1: Δημέτωπο από τον κύριο Αλουλάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Κοίταξε, δεν θα σου πούνε από τη Χαριλαουτρικού ότι είναι δημέτωπο, αλλά πάντως σε κάθε περίσταση φροντίζει. Ναι. Θα σου λέει τα προβλήματα εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση και τα προβλήματα του κόσμου, αλλά βεβαίως δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο και όσον αφορά την πλευρά του κύριου Τσίπρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Θα ανοίξουμε τώρα την ατζέντα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Χαίρετε.
1: Θέλω πρώτα να ακούσουμε, είναι ένα debate τώρα που έγινε, χθεσινός Μητσοτάκης από τη Βούλα, σημερινός Ανδρουλάκης στο ΣΚΑΙ.
7: Εγώ λοιπόν είπα ένα μέτρο εφαρμόσιμο, φθηνό, είναι λίγα τα χρήματα και θα δώσουμε την δυνατότητα σε μια γενιά να μάθει να ζει με τις δημόσιες συγκοινωνίες.
8: Ο τζάμπα 1 ανταγωνίζεται το τζάμπα 2 και θα ακολουθήσει και τζάμπα 3 και τζάμπα 4. Τους λέω λοιπόν ότι το τζάμπα δεν υπάρχει πια. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές, να ξέρετε ότι από κάπου θα σας τα πάρει.
7: Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, είναι τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβώς για τους πολίτες.
8: Καθώς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις εκλογές, αν έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα αυτά τα οποία μας έχουν πει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σκεφτείτε τι έχουμε ακόμα να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον χθεσινό Κυριάκο Μητσοτάκη από τη Βούλα, σημερινό Νίκο Ανδρουλάκη εδώ στο Sky. Να το συνδέσω και με το προηγούμενο ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
6: Καλώς ήρθες.
1: Το προηγούμενο ρεπορτάζ δεν είναι της Δέσποινας, ενώ της Έλενας. Έλενας Χελβατζόγλου μας παρουσίασε τη νέα πλατφόρμα για την ακρίβεια. Τα νοικοκυριά λοιπόν αναδεικνύουν αυτό το μείζον πρόβλημα καθημερινότητας και βλέπουμε την κυβέρνηση να έχει εμπεδώσει πια πως αυτό είναι το μείζον πρόβλημα, και αυτό νομίζω ότι εντάσσεται στη στρατηγική εν όψη εκλογών. Δηλαδή το να παρουσιάζει εργαλεία και να προσπαθεί να δείξει ότι εγώ είμαι εδώ και προσπαθώ να κάνω κάτι για το πρόβλημα που μου λέτε ότι είναι το μείζον.
6: Μα όταν Σπύρο η οικονομία μπαίνει στο προσκήνιο, μυρίζουν ακόμα πιο πολύ εκλογές. Ναι. Γιατί οι εκλογές δεν κερδίζονται ούτε με τις ιδεολογίες, ούτε με τίποτα, αλλά με την τσέπη των επιχειρηματιών, των οικοκυριών, των επιχειρήσεων.
1: Και η ακρίβεια είναι. Το υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
6: Και προφανώς η αντιπολίτευση χτυπά την κυβέρνηση εκεί που πονάει, στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των μισθών, στο μήνα που δεν βγαίνει, και εκεί θα δούμε να επικεντρώνονται. Και το Πασόκ και ο Αλέξης Τσίπρας, που σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο και θα τον ακούσουμε πάλι να μιλάει για τον οικονομικό πατριωτισμό, τον οποίο έχει σηκώσει ψηλά, και βέβαια και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά σε συνδυασμό και με την συζήτηση που έχει ξεκινήσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα συζητείται στη Βουλή το άρθρο 16, που αποτελεί πάντα διαχρονικά ένα πεδίο και ιδεολογικής αντιπαράθεσης, και σήμερα το είχαμε αυτό στη Βουλή. Όλα αυτά μπαίνουν στο μίξερ πηγαίνοντας προς το Σεπτέμβριο. Ο Πρωθυπουργός βεβαίως διαβεβαιώνει.
1: Και χθες το τόνισε, έτσι δεν είναι, Αντώνη?
6: Ναι.
1: Εκλογές το 27.
6: Και χθες το τόνισε, και επειδή είναι πολύ συνεπής πάνω σε αυτό το πεδίο, και στα θεσμικά, πως λέγαμε παλιά θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο, δεν το έκανε ποτέ. Αναρωτιέται κανείς αν όντως τους αφήνει αυτό πλώς να ελπίζουν και να κάνουν σχέδια προκειμένου να κάνουν στο ζέσταμα, που λέμε και στα αθλητικά. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κομματικά επιτελεία ετοιμάζονται, γιατί και η Νέα Δημοκρατία περιοδίες full, σε πιο εντατικούς ρυθμούς, το ίδιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και φαντάζομαι ετοιμάζονται και με διαφορετικές στρατηγικές, εάν, όπως φαίνεται ήδη δηλαδή, πάνε σε εκλογές με αντίπαλο Τσίπρα στη δεύτερη θέση ή με αντίπαλο Ανδρουλάκη. Δηλαδή θα διαφοροποιείται και η τακτική της κυβέρνησης, αν δει ότι έχει απέναντί της Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
6: Ναι, τώρα πηγαίνει με τον αντίπαλο Τσίπρα, που ενδεχομένως να τη βολεύει κιόλας για τη συσπήρωση του κοινού.
1: Μιας και τώρα πήγαμε προς την κεντροαριστερά, είδαμε κάποιες συνήθειες θέσεις στο ΣΥΡΙΖΑ που τι μαρτυρούν αυτές, Αντώνη?
6: Δεν σε άκουσα.
1: Είδαμε, λέω, κάποιες κινήσεις χθες στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τι μαρτυρούν? Καταρχάς, τι κινήσεις έγιναν για κροατές που μπορεί να μην το γνωρίζουν?
6: Καταρχάς, βλέπουμε ανθρώπους από την ηγετική ομάδα που ήταν κοντά στο Σοκράτη Φάμελο, όπως ο Κώστας Ζαχαριάδης, να απομακρύνονται.
1: Ήταν εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Εκπρόσωπος τύπου. Η βιτρίνα του κόμματος. Που τι έρχεται και λέει? Ότι το μήνυμα που εκπέμπουμε, πρόεδρε, είναι θολό. Πώς ακριβώς θα γίνει η συμπόρεση με τον Αλέξη Τσίπρα? Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και υπάρχει από την άλλη απάντηση του Σοκράτη Φάμελου στην εσωκομματική αντιπολίτευση, στον Νίκο Παπά, που τον έβγαλε χθες, τον αντικατέστησε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έχουν ανοίξει στα μέτωπα εδώ πέρα. Και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ή κάποια στελέχη θα κάνουν υπομονή και βουλευτές να μείνουν στο κόμμα, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο πλέον, ενδεχομένως και μέσα στις εκλογές, ενδεχομένως και με μια φόρμουλα, να δουν πώς θα συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί θέλουν να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, και ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ, ή δεν θα αντέξουν και θα φύγουν και το κόμμα θα περάσει τον Παύλο Πολάκη. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Εκτός και αν ο Παύλος Πολάκης, αν δεν έχει το κόμμα, κάνει δικό του κόμμα. Δηλαδή ανοίγουν ποτά σενάρια εδώ πέρα.
1: Ναι. Οπότε λες ότι μέσα στο καλοκαίρι.
6: Ίσως μετά το καλοκαίρι, εκτός αν μέσα στο καλοκαίρι αρχίζει και μαδάει η Μαργαρίτα.
1: Ναι, αυτό.
6: Αποχωρούν βουλευτές, αποχωρούν στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δείξει. Ακόμα γίνονται ζυμώσεις, συνεννοήσεις.
1: Ναι. Και δεν ξέρουμε και τώρα καθορίζονται ή είναι καθορισμένα τα στρατόπεδα εντός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή.
6: Τα στρατόπεδα είναι καθορισμένα. Είναι με τον
1: Πολάκης.
6: Είναι ο Πολάκης και είναι το κομμάτι που είναι με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δεν υπάρχει τρίτος πόλος. Ξέρω εγώ, Παπάς, Δούρου, αυτά.
6: Όχι. Παπάς, Δούρου, ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι από τη μια παιδιά που λένε ΣΥΡΙΖΑ, δεν πειράζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνουμε όπως είμαστε στις εκλογές.
6: Ακριβώς. Και λένε, φέρτε μας συμφωνία με τον Τσίπρα. Αν δεν μας φέρετε, θα κατέβουμε μόνοι μας. Συμφωνία με τον Τσίπρα δεν υπάρχει, γιατί ο Τσίπρας.
1: Ο Τσίπρας ο ίδιος λέει.
6: Εκτός αν, επειδή και σε αυτό ελπίζουν κάποιοι, το σενάριο να δώσει κάποιο σήμα κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας ότι εντάξει, πάμε όλοι μαζί, αλλά αυτό δεν θα γίνει τώρα σε καμία περίπτωση.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, έτσι διαμορφώνεται τα πράγματα, και ακόμα είμαστε στην αρχή, όπως καταλαβαίνετε. Σήμερα, επειδή λέμε για τον Τσίπρα, τοποθετήθηκε για τον κύριο Τσίπρα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
9: Κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας 4 χρόνια καθαρά, γεμάτα. Εγώ είδα να φορολογεί όλα τα υπόλοιπα άφημη της μεσαίας τάξης και τα χαμηλά εισοδήματα. Ο κύριος Τσίπρας όλα αυτά τα αύξησε. Επέβαλε 32 φόρους, πάνω από 30 νέους φόρους. Mm-hmm. Α, όλα αυτά λοιπόν εγώ τα ακούω, Βερεσέ.
1: Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τεμπονέρας που βεβαίως έχει ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα, στέλεχος είναι πια της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, το πρωί ήταν στο Sky.
10: Δεν ξέρω για τσάμπα 1 και τσάμπα 2, αλλά τσάμπα μάγκα είναι ο κ. Μητσοτάκης και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι πιο εγκρατής.
5: Από την έννοια
10: ότι το κόμμα του, επειδή χρωστάει μισό δις στον ελληνικό λαό και όπως μας είπε ο κ. Γεωργιάδης, μάλλον τα χρήματα αυτά είναι δανεικά και αγύριστα, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι λιγάκι πιο συγκρατημένος.
1: Ο κ. Τεμπονέρας από την Ελλάς και η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
5: Και εγώ αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού και βρισκόμουν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή εν ώψη προεκλογικής περίοδου Ιουνίου, είμαστε δεν είμαστε, κάτι είμαστε, τώρα αρχίζουν να πετάγονται τα τσιτάτα. Το τζάμπα λοιπόν είναι ένα από τα τσιτάτα.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με την... με το πολιτικό θερμόμετρο που όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές θα ανεβαίνει. Τώρα να δούμε πώς κινούνται τα πράγματα στο πεδίο της διπλωματίας. Είχαμε μία συνάντηση με επικεντρό το Κυπριακό σήμερα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και η διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνκονο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Μαρία.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Συζήτησαν, όπως είπες, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, για τη διευρυμένη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί, ωστόσο δεν έχει κλειδώσει ημερομηνία. Αλλά και τις επαφές που είχε η κυρία Ολγκίν με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης εξέφρασε την υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος στο πλαίσιο των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε τη σημασία της διατήρησης της συγκεκριμένης δυναμικής που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δύο και πλέον έτη, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματα με στόχο την επίτευξη μιας επανεκκίνησης των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου. Είναι ξεκάθαρες οι γραμμές που βάζει η Ελλάδα και γιατί σου το τονίζω αυτό. Ναι. Διότι η Τουρκία από την πλευρά της εμένει στη λύση των δύο κρατών και είναι μια θέση την οποία την επανέλαβε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν κατά τη συνάντησή του με την κυρία Ολγκίν τη Δευτέρα.
1: Οπότε η Τουρκία εμένει σε αυτή την προκλητική και πάγια τακτική της όμως στη λύση των δύο κρατών, παρά την δυναμική, όπως λες, που επιχειρεί να διατηρήσει η ελληνική πλευρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσιλίνικο, διπλωματική μας συντάκτρια. Νομίζω είναι ώρα να πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
13: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Πώς Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
19: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
20: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση.
22: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
23: Αγροτικό Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλό Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
24: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
25: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
24: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
25: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
24: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
25: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
26: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
27: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
28: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
29: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
30: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
31: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
32: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
33: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
0: Υποστηρίζεται είναι ότι αν δεν πει μπροστά ο Μάρκο Ρούμπιο για να υποστηρίξει με τον γνωστό του πιστικό τρόπο τη συμφωνία, ο πρόεδρος δεν θα περάσει το μήνυμα της νίκης ούτε στους πιο πιστούς οπαδούς του.
1: Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτή την αξία έχει ενημέρωση από τον Μιχάλη Γρατίου το παρασκήνιο που υπάρχει στο Λευκό Οίκο αυτή τη στιγμή μεταξύ του Τραμπ, του Υπουργού του των Εξωτερικών του Ρούμπιου και του Υπουργού του Πολέμου Χέξεχ. Τώρα σε ό,τι αφορά εμάς το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε ετοιμότητα για την υποστήριξη μιας επιχείρησης από ναρκοθέτησης, όπως αναφέρει η Καθημερινή, τόσο με φρεγάτα τύπου ΜΕΚΟ όσο και με ένα πλοίο γενικής υποστήριξης. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα συμμετέχει, ενδέχεται να συμμετέχει εφόσον προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου στην αποναρκοθέτηση των στενών. Αυτή την εξέλιξη τη σχολίασε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα του πολεμικού ναυτικού, είναι ο αντινάβαρχος εν αποστρατεία, ο κ. Φενέκος, ήταν στο Action.
2: Οι Αμερικανοί έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από μόνοι τους. Όμως τους συμφέρει να υπάρχει διεθνή συνεργασία γι' αυτό και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα επεκτείνει την αρμοδιότητα στις ασπίδες και θα στείλει πλοία για αποναρκοθέτηση. Στις ασπίδες έχουμε εμείς τον έλεγχο, στο διοικητικό έλεγχο στις ασπίδες από τη Λάρισα και έχουμε και πλοίο κάτω και ενδεχόμενα να στείλουμε και κάποιο βοηθητικό ή ναρκοθυριστικό.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με το ενδεχόμενο να στείλουμε πλοία για την αποναρκοθέτηση των στενών του ορμού. Και πάμε ευθύς αμέσως στον Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Και έχουμε ειδήσεις που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, καθώς βρέθηκε στη Μόσχα ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, όπως μέσα από τα δικά σου ρεπορτάζ δηλαδή, αυτό το γνωρίζουμε, υπάρχει μια συζήτηση για τα F-35 που εάν δεν απομακρυνθούν οι S-400 δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να συμβεί ποτέ.
3: Αυτό το είχε ξεκαθαρίσει, όπως πολύ σωστά είπες, και ο Μάρκο Ρούμπιο πριν από μία εβδομάδα, λέγοντας ότι υπάρχει ο νόμος που έχει επιβληθεί και είναι η κάτσα, άρα πρέπει να φύγουν οι S-400 ή να βρεθεί με φόρμουλα. Αυτό λένε τουλάχιστον ότι ψάχνει η Τουρκία τρεις εβδομάδες πριν την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, και ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε χτες με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόβ και σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σημαντική συνάντηση, κάτι που δείχνει δεν είναι μόνο απλά ζητήματα του Ουκρανικού πολέμου ή των διμερών σχέσεων, αλλά υπάρχουν, λένε εδώ στην Τουρκία, και άλλα ζητήματα πολύ σοβαρά, που το πιο σοβαρό είναι η S-400. Εκεί η Τουρκία ψάχνει δύο φόρμουλες, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν. Η πρώτη φόρμουλα είναι να επαναγοράσει η Ρωσία τους S-400, να βρεθεί μια φόρμουλα για αυτό το πράγμα. Θα μου πει κάποιος, είναι πιθανό, δύσκολο, αλλά επειδή υπάρχουν και άλλες σχέσεις με τη Ρωσία, δηλαδή ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου, που κατασκευάζει μια επένδυση αξίας 25 δισεκατομμύρια δολαρίων, όπου εκεί έχει επενδύσει πολλά χρήματα η Ρωσία. Υπάρχουν οι Ρώσοι τουρίστες που φτάνουν, υπάρχουν οι εμπορικές σχέσεις. Και τώρα για 400 θα δούμε αν θα μπορούν να
1: μεταφέρουν. Υπάρχει και ένα Τραμπ από την άλλη πλευρά.
3: Υπάρχει ένα Τραμπ. Έτσι, έτσι. Και βεβαίως το δεύτερο σενάριο είναι η αποσυναρμολόγηση των S400 και η μεταφορά τους σε τουρκικές βάσεις στο εξωτερικό, έτσι ώστε η Τουρκία ναι να τους διαθέτει, αλλά να είναι αποσυναρμολογημένη. Θα δούμε. Όμως μπορεί να ανοίξει, αν βρεθεί μια άλλη φόρμουλα τώρα, μπορεί να ανοίξει το δρόμο έστω μια υπόσχεση από τον Τραμπ τον Ιούλιο για να μπορέσει να πάρει η Τουρκία τα F-35, μελλοντικά βέβαια. Έστω να κινητοποιηθεί και το ζήτημα του εξυγχρονισμού των F-16. Να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν προχωρά κανένα από τα προγράμματα αυτά. Ούτε τα F-16 δεν εξυγχρονίζονται. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή, η μόνη ανατολική χώρα, στην Ανατολική Μεσόγειο, που διαθέτει εξυγχρονισμένα μαχητικά τέταρτης γενιάς είναι η Ελλάδα, με τα Ραφάλ και τα εξυγχρονισμένα F-16, και σε περίπου ένα χρόνο από τώρα θα παραλάβει και 20 F-35.
1: Μα δεν είναι μόνο ισχύ στον αέρα, είναι και η ισχύ σε ό,τι αφορά την αεράμυνα της Τουρκίας, η οποία προβληματίζει, καθώς κάθε φορά είτε από την Ισπανία τη μία, είτε από την Γερμανία την άλλη, ή από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλία, προσπαθεί να θωρακίσει την αεράμυνά της, παίρνοντας οπλικά συστήματα από άλλες χώρες.
3: πολύ σωστά. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες θα εγκατασταθεί ένα ιταλικό αντιεροπορικό σύστημα, το SAMPT, το οποίο θα βρεθεί εκεί. Είναι μια ξεκάθαρη στήριξη από την Ιταλία, την αντιεροπορική αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Στα πλαίσια, ήδη έχουν σταλεί και από τη Γερμανία, όπως ανέφερε πολύ σωστά. Ήδη και νατοϊκά πλοία έχουν προστατεύσει την Τουρκία από 4 επιθέσεις βαλιστικών πυράβλων από το Ιράν. Αλλά επειδή έχετε και η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, χρειάζεται μια επιπλέον αντιεροπορική άμυνα, καθώς καταλαβαίνετε ότι όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ θα βρίσκονται στην τουρκική πρωτεύουσα. Και ο κίνδυνος είναι μεγάλος για οποιαδήποτε επίθεση, όχι μόνο με βαλιστικούς πυράβλους ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και με drones. Η Τουρκία δεν διαθέτει αξιόπιστο σύστημα. Το μόνο αξιόπιστο που διαθέτει είναι η S-400, που θα ήταν πραγματικά το πιο παράδοξο πράγμα να ενεργοποιηθεί ένα ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Mm-hmm.
1: Και κάτι το οποίο το άφησα τελευταίο, αλλά όχι επειδή είναι το λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, το άφησα τελευταίο γιατί θεωρώ πιο σημαντικό απ' όλα, αν μπορεί να σηματοδοτήσει κάτι, αν μπορεί να σηματοδοτεί κάτι, κατά τη γνώμη σου, την εκτίμησή σου και το ρεπορτάζ σου, η συνάντηση του οικονομικού μας πατριάρχη με τον Ερντογάν, Μανώλη.
3: Προσωπικά, και ως Ρωμιός το λέω, θεωρώ ότι έχει ένα πολύ μεγάλο βήμα χτες. Γιατί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος περίμενε αυτό το ραντεβού από τον Σεπτέμβριο του 2025, όπου είχε συναντηθεί ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Τραμπ, και εκεί ο Τραμπ του είχε ζητήσει να κάνει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος για τη Θεσσαλονίκη της Βόλτης Χάλκης. Τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε το ραντεβού στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Σε ένα πολύ
1: άρα, κατά τη γνώμη σου και, ναι, το ρεπορτάζ σου, τι μπορεί να λέει αυτό, Μανώλη?
3: Κοιτάξτε, νομίζω θεωρούν ότι ο Τραμπ θα ρωτήσει. Δηλαδή, τι γίνεται με αυτό το θέμα. Και πράγματι χτες στη συνάντηση, περίπου 40 λεπτών, σε πολύ καλό κλίμα, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν έδωσε εντολή στον Υπουργό Παιδείας της Τουρκίας, βεβαίως μετά από το αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, να ασχοληθούν γρήγορα, πάνω στη φόρμα, να δουλέψουν γρήγορα σε μία φόρμουλα. Να λειτουργεί, κάτι το οποίο το ζητάει το Πατριάρχειο, να λειτουργεί, να επαναλειτουργήσει η Θεωρητική Σχολή, όχι ως πανεπιστήμιο, αλλά ως μεταπτυχιακό τμήμα ενός πανεπιστημίου, που θα είναι αυτόνομο μεν, αλλά θα λειτουργεί υπό την σκέπη ενός τουρκικού πανεπιστημίου, ναι, όπως προβλέπει ο νόμος της Τουρκίας, έτσι, ναι, έτσι είναι οι κανονισμοί,
1: ναι, ναι, ναι,
3: το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για την επαναλειτουργία. Αν μου ρωτάει κάποιος, μπορεί να γίνει τώρα σε ένα μήνα? Ενδεχομένως η Τουρκία να είναι έτοιμη, μπορεί το φανάρι να μην είναι έτοιμο, γιατί ξέρετε, ένα μεταπτυχιακό τμήμα δεν δημιουργείται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ωστόσο, ναι, η εντολή δόθηκε. Την επόμενη εβδομάδα, αμέσως, η αρμόδια επιτροπή του φαναρίου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της ανώτατης εκπαίδευσης της Τουρκίας, γρήγορα, σε μία εβδομάδα, πριν έρθει ο Τραμπ. Προσέξτε, σε μία εβδομάδα. 9 μήνες περιμένουμε.
1: Άρα δείχνει, Μανώλη, ότι ο Ερντογάν έχει στο μυαλό του ότι τη στιγμή που θα κάτσει με τον Τραμπ, εάν ο, ναι, Τραμπ του θέσει το ζήτημα, τι θα του πει?
3: Θα του πει, έδωσα εντολή, προχωράνε, έγινε η συνάντηση, πάνω σε αυτή τη φόρμουλα ετοιμαζόμαστε. Νομίζω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω θα ανοίξει, αλλά είμαστε πιο κοντά από οποιαδήποτε,
1: ναι,
3: στιγμή.
1: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
3: Και αυτό που μπορώ να σας πω ήταν σε πολύ καλό, επειδή κάναμε ρεπορτάζ και μου το είπες, δώσε μου την ευκαιρία, ήταν σε πολύ καλό κλίμα. Μάλιστα ο Οικουμενικός Πατριάρχης του ευχαρίστησε ότι παρά το βεβαρημένο πρόγραμμα του Ερντογάν πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, τον υποδέχτηκε, του είπε ευχαριστώ, του είπε επίσης, το ευχήθηκε το εγγόνι του, ότι απέκτησε ένα ακόμα εγγόνι, πολλές ευχές, και ο Ερντογάν είπε έχω αποκτήσει εγγόνια, αλλά έχω 10 εγγόνια πια. Mm. Δηλαδή, του δώσε και αυτό το παράδειγμα. Ήταν σε πολύ καλό κλίμα, mm, και άλλα ζητήματα τέθηκαν. Για τα αιτήματα της ρωμιοσύνης στην πόλη, για άδειες παραμονής που κάποιες φορές καθυστερούν, για να δοθεί υπηκότητα σε κάποιους αρχιερείς για να μπορούν να μένουν μόνιμα στην Τουρκία. Και σε όλα αυτά υπήρχε μια θετική ανταπόκριση. Τα αποτέλεσματα, εδώ είμαστε.
1: Θα τα δούμε, βέβαια. Να είσαι καλά, Μανώλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Μανώλης Κωστίδης. Και στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Μιχάλη Τεζάρη, που θα μας πει και αυτό που όλοι βεβαίως είδαμε, μια συμπλοκή νέων κοριτσιών, ανήλικων, μαθητριών δηλαδή στην Εύβοια. Αλλά δεν ξέρω, Μιχάλη, αν θέλεις να ξεκινήσουμε με αυτή την εγκληματική ομάδα, συμμορία που διακινούσε κοκαίνη στην Αττική.
4: Ναι, βεβαίως, να ξεκινήσουμε. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ο Λέο, ο Τόνι και ο Μπέρτι αποτελούσαν τα αρχηγικά μέλη εννέα μελούς εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε σε μεγάλες ποσότητες κοκαίνης σε όλο το νεκανοπέδιο. Αστυνομική υποδιεύθυνση δύο ξεγκλημάτων Αθηνών, λοιπόν, προχώρησε στη σύλληψή του μετά από ταυτόχρονες επιχειρήσεις με τη συνδρομή ανδρών της ΕΚΑΜ σε σπίτια και καβάντζες σε Μαγούλα, Αρτέμιδα, Ήλιον, Βάρη και Αγίους Αναργύρους. Οι δίλες, να πούμε, χρησιμοποιούσαν κωδικές φράσεις για την κοκαίνη, όπως κρέας, μπαρούτι, μπύρα, μπριζόλα και λευκό. Από την πώληση τώρα των ναρκωτικών, καθώς επίσης και δύο πιστολιών και ενός Καλάσνικοφ, τα μέλη της πείρας είχαν αποκομίσει 942.000 ευρώ. Η δράση τους τώρα φαίνεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον από το Δεκέμβριο του 2025, ενώ από την έναρξη της έρευνας, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν πραγματοποιήσει, Σπύρο, 83 αγοραπολισίες κοκαίνης, συνολικού βάρους 11 κιλών και 636 γραμμαρίων.
1: Να, σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Τώρα, Μιχάλη, δεν ξέρω, πολλές φορές και εσύ το έχεις σχολιάσει και ως πατέρας, δηλαδή, όχι μόνο ρεπορταζιακά, αυτό το φαινόμενο που όλο και μεγεθύνεται, συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων και όχι ότι μεταξύ αγοριών είναι, πώς να το πω, αθώο, αλλά όταν βλέπεις κορίτσια σε αυτές τις ηλικίες 12-13 ετών να χτυπιούνται έτσι όπως τις είδαμε σε ένα βίντεο στην Εύβοια, τι να πω.
4: Ναι, η κατάσταση είναι αλήθεια πως μεταξύ των ελίγων έχει ξεφύγει. Είναι γεγονός που με ενδεικτικότερη αυτό το ντροπιαστικό, εγώ θα έλεγα, βίντεο, το οποίο είναι το φως δημοσιότητας, στο οποίο αποτυπώνονται δύο κορίτσια ηλικίας μόλις 13 ετών, 14, μαθήτριες γυμνασίου στο Βασιλικό της Εύβοιας, να τσακώνονται πραγματικά με μεγαλύτερο μίσος και πάθος από ό,τι θα ήταν ενδεχομένως δύο αγόρια στην ηλικία
1: τους. Ναι, ναι.
4: Και το χειρότερο από όλα δεν είναι το ότι τσακώθηκαν και αποτυπώθηκαν από ένα βίντεο κοινού τηλεφώνου. Το ακόμη χειρότερο είναι πως γύρω τους είχε δημιουργηθεί μια ρωμαϊκή αρένα από συμμαθητές τους, οι οποίοι ενώ έβλεπαν πως η κατάσταση δείχνει να μυρίζει μπαρούτι.
1: Έστησαν κερκίδα και τις έβλεπαν να τσακώνονται. Κανείς δεν μπήκε να τα χωρίσει.
4: Ενώ βριζόντουσαν τα κορίτσια, αντάλλασαν βρισχές και ύβρις, εκείνοι τις ενθάρρυναν με αποτέλεσμα όταν ξεκίνησε ο καυγάς να χειροκροτούν, να ζητοκραυγάζουν και να καταγράφουν και όλοι οι υπόλοιποι με τα κινητά τους τηλέφωνα το σοκαριστικό περιστατικό. Ενδεικτικό είναι πως μία από τις κοπέλες που συμμετείχε στον καυγά χτύπησε με το κεφάλι της επάνω στο τσιμέντο, έπεσε κάτω στο έδαφος, αλλά η άλλη συνέχισε να τη χτυπάει. Η μητέρα της μίας εκ των δύο μαθητριών μίλησε σε μέσα ενημέρωσης και είπε ότι φοβάμαι να μην φουντάρει, όπως χαρακτηριστικά είπε το παιδί μου, είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση και όταν ξεκίνησε να κάνει φασαρία και να προκαλεί να τραμπουκίζει η άλλη μαθήτρια, προφανώς δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Είναι σοκαριστικό το περιστατικό σε κάθε περίπτωση, διερευνάται από την αστυνομία, αλλά νομίζω πως περισσότερο θα πρέπει να δοθεί λύση από την οικογένεια και το μαθητικό και το σχολικό περιβάλλον, παρά νομίζω από την αστυνομία.
1: Τι να πεις. Ευχαριστώ, Μιχάλη.
4: Καλή συνέχεια, Σπύρο.
1: Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, δεν αφορά μόνο την αστυνομία, πολύ σωστά το είπε ο Μιχάλης. Η αστυνομία έρχεται στο τέλος να επέμβει σε αυτές τις ιστορίες. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε αντίληψη του τι γίνεται, το τι έγινε σε αυτή την περίπτωση και αμέσως μετά τη μητέρα της μαθήτριας, η οποία φαίνεται να πέφτει κάτω και να χτυπάει, δηλαδή, και από πάνω να μαζεύονται και άλλα κορίτσια και να την συνεχίζουν να τη χτυπούν. Όλα αυτά στην Εύβοια. Η μητέρα μίλησε στο Μέγκα.
5: Συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί ένα τσακωμό γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δένει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι όπως χτυπάει το παιδί με εμένα στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα.
1: Και ο κύριος Μαρακάκης, ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος, ήταν το πρωί στο Sky.
6: Προσωπική μου άποψη ότι πρέπει η εισαγγελία να ερευνήσει και ποιοι ήταν αυτοί που βιντεοσκοπούσαν και φυσικά να κληθούν και οι γονείς. Εάν και εφόσον έχουμε τη βεβαιότητα ότι όλοι γύρω-γύρω είναι ανήλικοι.
1: Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλει οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Επιστρέφουμε και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλενα Γαλάρη, γιατί υπάρχει και μία δίκη που γίνεται. Έλενα, μας ακούς?
4: Ναι, ναι, καλή μέρα, σας ακούω.
3: Εννοούσα τη δίκη για την δολοφονία Αλγκερίδη.
4: Εδώ, μόλις διέκοψε και το δικαστήριο, σήμερα κατέθεσε κάθερα σπυρό, ο οποίος ανακάλυψε την κατάσταση.
3: Ξέρεις, Έλενα, το ξέρω κι εγώ, οι συνθήκες στο ρεπορτάζ έξω δεν είναι πολύ εύκολες. Εμείς από εδώ από το στούντιο.
4: Έχει αέρα, προσπαθώ να μετακινηθώ. Η αλήθεια είναι για να σας
3: μιλήσω.
4: Τώρα ακούγομαι καλύτερα.
3: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλύτερα.
4: Ωραία. Λοιπόν, κατέθεσε μάρτυρας φύλαθλος, ο οποίος ήταν παρόν το βράδυ των επεισοδίων που έγιναν έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη. Μιλάμε για το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου του 2023. Ο μάρτυρας λοιπόν ανακάλεσε την αρχική κατάθεσή του που είχε δώσει στις αστυνομικές αρχές. Φέρεται να έχει δώσει στοιχεία σε βάρος 13 ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων κατέστησαν και κατηγορούμενοι. Κατά την προανάκριση φέρεται να έχει καταθέσει ότι είδε κατηγορούμενο να βγαίνει από το γήπεδο πριν τα επεισόδια και να μοιράζει προτύπες, ενώ έχει δει κάποιον άλλον να σπάει πέτρες και να τις μοιράζει εξίσου. Σήμερα λοιπόν είπε στο δικαστήριο ότι τότε ήταν μικρός, των 15 ετών, είχε άγχος, έπλασε ιστορίες, ανακάλεσε τα όσα είπε, προκαλώντας την αντίδραση του εισαγγελέα, ο οποίος δεν τον πίστεψε. Είπε ότι μας λέτε με λεπτομέρειες έχει κάνει ο καθένας. Έχετε ξεκινήσει μια διήγηση για πρόσωπα που έχουν αναγνωριστεί, τι έκανε ο ένας, τι έχει κάνει ο άλλος, τι φορούσαν. Μας λέτε ότι αυτά που είχατε πει δεν σας τα είχαν υποβάλει οι αστυνομικοί να τα πείτε, αλλά απλά θα τις ιστορίες. Λοιπόν, κύριε, σήμερα λέτε ψέματα, είπε ο εισαγγελέας, σε έντονο ύφος στο μάρτυρα, ο οποίος, όπως πω, δέχτηκε βροχή ερωτήσεων από τους συνηγόρους υπεράσπισης και συνέχισε να ανακαλεί την αρχική του κατάθεση.
3: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, η Έλενα Γαλάρη. Τότε ήμουν μικρός, είπε ο μάρτυρας. Μετά, αργότερα, συνειδητοποίησα κάποια πράγματα, ότι τα έπλασα με τη φαντασία μου όλα αυτά που είδα να πετάνε πέτρες και τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, αξιολογούνται αυτά, φαντάζομαι, από την έδρα. Η Σοφία Καλαβρού είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε, Σοφία. Γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με τους λαγοκεφάλους που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στους αλείς και φόβο, θα έλεγα, στους λοόμενους που βλέπουν τα δόντια του μπροστά τα κοφτερά.
5: Τα σαγόνια.
3: Και όλοι σου προειδοποιούν, σου λένε εντάξει, μην το φας, έχει τοξίνες, αλλά και να σε δαγκώσει θα έχεις πρόβλημα. Και πριν από λίγο βγήκε μία είδηση. Τώρα, δεν θα πούμε. Λέει ότι σε κάποια παραλία της Αττικής, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, με την έννοια ότι μην τρομάξουμε και τον κόσμο, γιατί δεν έχει ακόμα διασταυρωθεί. Αλλά
5: ακριβώς
3: διακινείται αυτό σε όλο το διαδίκτυο, ότι μια γυναίκα τέλος πάντων δέχτηκε ένα δάγκωμα, όχι ότι έπαθε κάτι τραγικό, αλλά χρειάστηκε.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα, τραυματίστηκε.
3: Σε παραλία της Αττικής, χθες,
5: τη δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος στο πόδι και της παρασχέθηκε η απαραίτητη περίθαλψη, ναι, και και ράματα.
3: Ναι.
5: Τώρα, η κατάσταση ωστόσο παραμένει ανεξέλεγκτη με τους λαγοκέφαλους, με τους αλείς να είναι πολύ αναστατωμένοι, ιδιαίτερα στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο, όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, και χωρίς ακόμη να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο. Περιμένουν λοιπόν μία λύση, δηλώνουν πως είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν με τη στοχευμένη αλίευση των λαγοκέφαλων, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωσή του. Ωστόσο, χρειάζονται και οικονομικά κίνητρα, και μάλιστα ήδη από τον Ιανουάριο ετοιμαζόταν ένα πιλωτικό σχέδιο επιδότησης του ψαρέματος του λαγοκέφαλου, το οποίο θα εφαρμοζόταν αρχικά μόνο στην Κρήτη, όπου είναι και πιο έντονο το πρόβλημα, με το ποσό που σύμφωνα με πληροφορίες θα κυμαινόταν γύρω στα 6,5 ευρώ το κιλό. Το σχέδιο αυτό όμως μετά τον ανασχηματισμό πάγωσε, δεν ολοκληρώθηκε και φυσικά δεν εκπονήθηκε. Mm-hmm. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα μας είπε εδώ χθες στο ραδιόφωνο του Sky στην Κατερίνα Δράκου ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος των αλλαίων του Ηρακλείου της Κρήτης.
0: διέταξε μία χρηματοοικονομική μελέτη ο κύριος Σιάρας για να βγάλει τα έξοδα των αλλιέων. Μετά έγινε ανασχηματισμός, ο κύριος Σινάς το έβαλε στο σιρτάρι και πάγωσε.
3: Λοιπόν, θα επανέλθουμε με το θέμα, αν έχουμε και νεότερα για τη γυναίκα. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Η Σοφία Καλαβρού ήταν ευθύς αμέσως διεθνής εξελίξης από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων.
3: Επιστροφή στο στούντιο του Sky με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καταλαβαίνεις τον αστερισμό του Μέση και του Εμπαπέ και του Χάλαντ, γιατί ήταν βραδιά με τους αστέρες να λάμπουν. Πρώτος και καλύτερος βέβαια ο παγκόσμιος πρωταθλητής Λιονέλ Μέση, χατρίκ στο Αργεντινή Αλγερία και πλέον μαζί με τον Κλόζε είναι στην κορυφή της λίστας των σκόρερ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλλων.
3: Πόσα έχει, 16. 16, αυτά είναι.
8: Και έχει δρόμο μπροστά του.
3: Ναι, ναι.
8: Όσο και αν μην το ξεχνάμε είναι 39.
3: Ναι, ναι.
8: Αλλά χθες δεν το έδειξε. Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από την ηλικία του. 3-0 κέρδισε η Αργεντινή την Αλγερία. Είχαμε νωρίτερα, γιατί αυτό ήταν ξημερώματα, Γαλλία Σενεγάλη 3-1 με δύο γκολ του Εμπαπέ. Με τη Σενεγάλη να είναι καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, να μην καταφέρει να σκοράρει. Μετά ανέλαβε δράση ο Εμπαπέ, έδωσε την νίκη στους τρικολόρ. Νορβηγία Ιράκ 4-1, δύο γκολ ο Χάλαντ. Και Αυστρία Ιορδανία το πρωί 3-1. Mm-hmm. Πιο δύσκολη από ό,τι ακούγεται το τελικό αποτέλεσμα νίκη για την Αυστρία. Και έχουμε και επειδή υπάρχει Μουντιάλ, έχουμε και τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται με τις κληρώσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό του Champions League θα αντιμετωπίσει μία εκ των Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγα, Στουρμ Γκρατς, η Χάρτς και η Ναϊμέγγεν. Ενώ ο ΠΑΟΚ για το Europa, στον τρίτο προκριματικό του Europa, τον νικητή του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
3: Διαχειρίσιμες, φαντάζομαι.
8: Το Δυναμό Κιέβου Κλουζ, και επειδή θα είναι καλοκαίρι.
3: Μπορεί να είναι. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νικό.
8: Καλή συνέχεια.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1%.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
13: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
13: Αμάν, πιάρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
14: Μπράβο!
15: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room.
10: Αδρεναλίνη.
16: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
16: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
16: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
21: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
21: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
20: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρηση.

0: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: πατρία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Λιφαντή. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πλήρως λειτουργικός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλήθος καινούριων συσκευών εξοπλισμού που προορίζονταν για πώληση σε τρίτους τελικούς χρήστες συνδρομητές, πελατολόγια, χειρόγραφες σημειώσεις, ατζέντες και χρηματικό ποσό άνω των 18.800 ευρώ. Το συνολικό παράνομο όφελος αγγίζεται 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, ανέφερε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας όλων των δήμων της Αττικής. Η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση. Τα φαινόμενα έρχονται και θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, τόνισε, καλώντας τους δήμους από τις 23 Ιουνίου να ξεκινήσουν ελέγχους, καταγραφές και επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων. Την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο προβλέπει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Πέμπτη. Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος προβλέπεται σε Αττική και περιοχές Ισέβειας, σε Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κάρπαθο και Κάσο, στο Ηράκλειο και το Λασίθι Κρήτης. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση σήμερα της εφαρμογής «Πόσο κάνει». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με την εν λόγω εφαρμογή έχουμε πλέον σύγκριση σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Πρόσθεσε ότι οι αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με τις αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές. Μέσω της πλατφόρμας posokani.gov.gr οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές σχεδόν 10.000 προϊόντων από όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή η συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το κείμενο δεν είναι τελικό, είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου αρέσει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που ήθελαν τη δημιουργία στο πλαίσιο της συμφωνίας ενός ταμείου 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Σε κοινή δήλωσή του σήμερα, οι ηγέτες των χωρών της G7 απίφθηναν έκκληση για άμεση εκεχηρία στο Λίβανο, χαιρετίζοντας παράλληλα τη συμφωνία. Διευκρίνησαν ότι στον απόϊχο του πολέμου με το Ιράν σχεδιάζουν να διαφοροποιήσουν τις ενεργειακές οδούς τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτηση από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών, η τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή στη Λουκέρνη. Επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα. «Το τζάμπα δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών. Ο κ. Μητσοτάκης είναι τζάμπας για τους πολιτικούς του φίλους, τζάμπας για τα οικονομικά συμφέροντα αλλά πολύ ακριβώς για τους πολίτες, τόνισε σήμερα στον Sky ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη σύλληψη τριών ατόμων 17, 20 και 23 ετών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση ληστείας με τραυματισμό στο κέντρο της πόλης. Το θύμα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τους δράστες οι οποίοι του αφαίρεσαν προσωπικά αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Συνελήφθησαν λίγη ώρα αργότερα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της ληστείας κατά συναυτουργία, της απίθειας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.

0: κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 31 με 33 βαθμούς. Την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Τέλος, την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι η ενισχυμένη βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Ναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Καθίστε τώρα, θα γελάσετε.

μεσημέρι στα παιδιά. Καλό μεσημέρι σε αυτή την παρέα. Καλό μεσημέρι στη μεσημεριανή μας συνήθεια. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πώς είσαστε, παιδιά, τι γίνεται? Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5 εμείς. Γενικώς, κάτι έχουν αυτές οι μέρες. Είναι αυτό που έλεγε η Σούς, θα της το πω μετά που θα έρθει, ότι αυτό το 2026 είναι κάπως, έχει μπει με τα όλα. Ναι. Δηλαδή είχαμε φοβερές προσδοκίες για εκείνο, όπως για κάθε τι καινούριο, για κάθε νέα χρονιά, και ήρθε να μας υπενθυμίσει ότι η ζωή έχει άλλα πλάνα, νομίζω. Λοιπόν, το έλεγα και νωρίτερα στην τηλεόραση, οπότε θέλω να κάνω μια αναφορά. Δεν λέμε ότι πρώτα ζούμε και μετά γράφουμε, στη δουλειά μας. Ωραία. Εχθές, τέλος πάντων, είχα μια εμπλοκή σε ένα ατύχημα στην παραλιακή οδό, εκεί που οδηγούσαμε έρημνη, και ένας άνθρωπος κάπως αφρενάριστα έπεσε πάνω μου. Ευτυχώς είμαστε και οι δύο καλά και αυτό έχει απόλυτη σημασία, τίποτα άλλο. Το θέμα ποιο είναι? Ότι την ώρα που περιμέναμε να έρθει η οδική βοήθεια, αν περνούσατε χθες από την παραλιακή εκεί μετά τις 9 και ταλαιπωρηθήκατε, ναι, ξέρετε ποιος έφταιγε. Λοιπόν, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το εξής, ότι περνούσε ένα στενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι άνθρωποι, ενώ πήγαιναν σε περιστατικό, κατέβηκαν. Ενώ μας είδαν και τους δύο ότι ήμασταν καλά, όμως κατέβηκαν, ενδιαφέρθηκαν, μας ρώτησαν αν χρειαζόμαστε κάτι, και στη συνέχεια, αφού τους είπαμε ότι είμαστε μια χαρά, συνέχισαν τη διαδρομή τους. Θα μου πεις τώρα, ρε Μαρία, αυτονόητο είναι? Δεν είναι πάντα, και επειδή συνήθως γκρινιάζουμε και καταγγέλουμε και φωνάζουμε και προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα λίγο καλύτερα έχοντας μικρόφωνα και έχοντας αυτό το προνόμιο, να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αξίζει να τα λέμε αυτά όταν συμβαίνουν. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μας το Γιάννη από την οδική βοήθεια, ο οποίος έχει διαχειριστεί τόσα πράγματα, διαχειρίστηκε και αυτό, και στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, τις γυναίκες και τους άνδρες του πληρώματος του ΕΚΑΒ, οι οποίοι πραγματικά χειρίζονται πράγματα κάθε μέρα που εμείς ούτε καν μπορούμε να τα διανοηθούμε. Δηλαδή, αν εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι πολύ πολύ σημαντικό, αυτοί οι άνθρωποι σώζουν ζωές. Το αστείο είναι ότι επειδή στην εκπομπή με τον Άρη τα μεσημέρια στην τηλεόραση του Sky διαρκώς δείχνουμε βίντεο τέτοιου τύπου, συνειδητοποιείς όταν σου συμβαίνει, γιατί εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν είχαν ξανατρακάρει, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να είσαι εσύ εκείνος που χωρίς ευθύνη θα βρεθεί σε κάτι τέτοιο. Αξιολογείς λοιπόν τα πράγματα λίγο διαφορετικά και λες πώς θα μπορέσω να φυλαχθώ από 300 πλευρές. Γίνεται πάντα? Όχι και όχι είναι η απάντηση, δεν γίνεται, αλλά όλοι προσπαθούμε για το καλύτερο. Αυτό δεν κάνουμε σε αυτή τη ζωή? Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα πόσο ωραία παρέα έχουμε εδώ, παιδιά. Καταρχάς, η Πέρσα Μπόλια, προσέξτε, Πέρσα εδώ, έχει έρθει πάρα πολύ έτοιμη για όλα και μου μεταφέρει τώρα και ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Κώστα από τη Γλυφάδα, ότι βρέχει πάρα πολύ στην παραλιακή αυτή τη στιγμή. Παναγία μου! Η αλήθεια είναι ότι και εδώ στο Νεοφάλιρο βλέπω μουντάδα αρκετή, αυτή την γκριζάδα τη γνωστή. Γενικώς ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. 2-10-48-00-170-174 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο φυσικά, και σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη, και απέναντί μου έχω αυτά τα μπλε μάτια που μόνο που τα βλέπω ταξιδεύω στις θάλασσες του Γιώργου Βραχνού. Θα αναρωτιέστε τώρα ότι πού είναι ο κύριος, ο λεγάμενος. Είχε και εκείνος μια μικρή ατυχία. Αλλά νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι εδώ κοντά μας. Στο Μάσκαρα Γιάννης, κυρία Μπόλια, παρακαλώ τη βοήθειά σας. Σας παρακαλούμε πολύ. Αττική οδό, μετά τα πρώτα διόδια από το αεροδρόμιο, δεν κουνιέται απολύτως τίποτα. Μάλλον κάποιο ατύχημα. Συνάδελφοι, εδώ ελπίζω να μην έχει συμβεί
εδώ κάτι σοβαρό. Αν έχουμε κάποια ενημέρωση, το ΜΑΜΟ θα επικοινωνήσουμε αμέσως με την Αττική Οδό και με την Τροχέα και θα σας δώσουμε πλήρη εικόνα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Αν έχει αρχίσει να βρέχει και σε κάποιες περιοχές, αντιλαμβάνεστε ότι η κυκλοφορία θα έχει ακόμη μεγαλύτερο ζήτημα. Τι λέει εδώ, η Σταυρούλα από την Αθήνα μας στέλνει τώρα μήνυμα. Ο Θόδωρος επίσης βλέπω εδώ. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, φίλε μας, skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα. Και για να αποδείξω ότι εκείνος που προκαλεί αταξία και ταραχή στην εκπομπή και στη ροή της είναι ο JK Pumpkin, λέω σήμερα να ξεκινήσουμε σωστά. Γιώργο, συμφωνείς? Πάμε. Now it's your turn to feel that pain.

0: παράδοση ιδιωτικών μόνο απαγορέψεω.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιο είναι.
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ
0: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: Βυσαρίων Καλαθάς για μία ακόμη φορά έχει καταπληκτική ιδέα. Αυτό που πρέπει να αφιερώσουμε στη φάση όλη είναι από τη Γεωργία Βασιλιάδου. Τα έχει πει η Γεωργία Βασιλιάδου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πριν όμως να σας πούμε ότι φορτηγό με μηχανική βλάβη και εκροή λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανία στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από ό,τι βλέπω στην Αττική Οδό, που σημαίνει ότι έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή 15-20 λεπτά καθυστέρηση. 15-20 λεπτά πέρσα μου λέει Αττική Οδός. Okay, τσιμπήστε το λίγο παραπάνω, ένα μισάωράκι από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι οι καθυστερήσεις, να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξαναλέμε, μηχανική βλάβη, ευτυχώς όχι κάτι πιο σοβαρό, στο ύψος του κόμβου Παιανία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, επειδή μας ρωτήσατε πριν από λίγο και είχαμε άμεση απάντηση για Στομά που μας το έστειλες, και από Διόδια Κοροπίου μέχρι... Μέχρι την Γκάτζα. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε λίγο θα έχουμε και νεότερη ενημέρωση. Αν μπορούμε, πέρσα μου, να έχουμε και από την Τροχέα γενικώς για το λεκανοπέδιο μία ενημέρωση, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο απόγευμα. Πολύ θα το θέλαμε. Γενικώς όμως χρειαζόμαστε όλοι αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα.
7: Στα όριστα δύο. Στα ξύλα, στα λαγκάρια. Στα άκαρπα δέντρα. Στα καταβάθια της θάλασσας, εκεί που δεν λαλάει φετινός. Αχ, παιδάκι.
6: Και μου ήρθε τώρα μήνυμα αφενός από το Δημήτρη Γιαννήρη, ο οποίος μου λέει ήρεμα με το Γιάννη. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω, δηλαδή λογοκρισία, συγγνώμη δεν κατάλαβα. Και ο Γιάννης, ο οποίος μου στέλνει, συγγνώμη με κράζεις. Καλά λέει ο Βραχνός, κράζεις, θαυμάζεις ρε παιδιά. Είναι γνωστό τη σπάση αυτό.

0: Συγγνώμη, έχετε μπει εσείς στην πλατφόρμα, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει? Έχετε μπει να την ψαχουλέψετε καθόλου? Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, να μπεις και να ψάξεις περισσότερα σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι η μετεξέλιξη του e-καταναλωτής, για όσους ενδεχομένως έχετε μπει. Είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokan.gov.gr και είναι μια εφαρμογή για κινητά, όπως καταλαβαίνετε. Δεν απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Έχει σχεδόν 8.000 προϊόντα από 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά θα αρχίσει να επεκτείνεται η βάση δεδομένων, θα φτάσουν δηλαδή περίπου τους 10.000 κωδικούς στα προϊόντα. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν κάποιες λίστες αγορών ώστε να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους αναλυσίδα, να αναζητούν έτσι οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές και να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος 2 μηνών. Γιώργο, σε παρακαλώ. Θέλω από χθες ένα ηχητικό που είχαμε, το οποίο ταιριάζει τέλεια τώρα εδώ με το posokan.gov.gr. Πρέπει να είναι best ψώνια, ας πούμε. Θα μπορούσα να το έχω ονομάσει και έτσι. Νομίζεις, θυμάμαι πώς το ονόμασα χθες? Εδώ δεν θυμάμαι τι έφαγα πριν μια ώρα. Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Το έχουμε κιόλας. Ταιριάζει αδιανόητα. posokan.gov.gr. Όταν εμείς καθόμαστε εδώ και γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και έρχονται οι άνθρωποι και βάζουν τα πράγματα στη σωστή θέση.
1: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
2: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
1: Προβληματίζεστε? Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
3: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
4: Προχθέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ και ρέσα, τζάμπα.
5: Είπατε!
4: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τσιλές και τσόρπονται και ακριβά.
6: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
1: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
4: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Mark και παίρνω.
6: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
4: Εγώ τα μακαρόνια μια ζωή τίδια την έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
6: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
4: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία μου. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική γι' αυτό. Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
7: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
8: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε 1 κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
9: Χριστέ μου, τη δεκαδάνς.
10: Στα όριστα αδύο, στα ξύλα, στα λαγκάρια, στα άκαρπα δέντρα, στα καταβάθια της θάλασσας εκεί που δεν αλλάει φετινός. Αχ, παιδάκι.
0: Συγγνώμη, κανονικά, επειδή αυτό πραγματικά δεν το χορταίνω να το ακούω, κανονικά πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί μας, οι υπέροχοι αυτοί άνθρωποι που συναντάμε κάθε φορά που πηγαίνουμε στη Λαϊκή για τα ψώνια μας, ότι υπάρχει μια κυρία, και μπορεί να υπάρχουν κι άλλες, που ακούνε 1 ευρώ τα μήλα και ντρέπονται. Δηλαδή, κανονικά, σε αυτή τη γυναίκα δεν πρέπει να πεις 1 ευρώ, παιδί μου, ντρέπεται. Είναι 10. Τι 1 ευρώ? Και απορώ πώς πατάει το πόδι της στη λαϊκή αγορά, δηλαδή, μετά από τόσο. Πλέμπα! Πλεμπέι!

0: Λοιπόν, συνεχίζω τώρα λίγο με την πλατφόρμα που μου έχει αρέσει πάρα πολύ και γενικώς σε αυτά είμαι πάρα πολύ περίεργη και τα ψάχνω πάντα όλα αυτά τα καινούρια. Πόσο κάνει.gov.gr να ξέρετε ότι έχει μέσα τιμές από τις αλυσίδες Γαλαξίας Κλαβενίτης, Χαλκιαδάκης, Μασούτης, My Market, ΑΒ Βασιλόπουλος, Κριτικός, Marketing και Lidl. Τις τιμές τις συλλέγουν απευθείας με δεδομένα από τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες, είτε μέσω των αυτοματοποιημένων μηχανισμών συλλογής δεδομένων. Οπότε να ξέρετε ότι αν μπείτε και φτιάξετε το καλαθάκι σας με τη λίστα που χρειάζεται για το σπίτι σας, ψώνια εβδομάδας ή μήνα, να ξέρετε ότι θα τα βρείτε, θα είναι ακριβώς αυτές τις τιμές που θα βρείτε όταν θα πάτε στο κάθε σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σας για να τα αγοράσετε. Επίσης, αν ψάχνετε ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος, αν θέλετε για να μην ψάχνετε τώρα όλα αυτά, είναι 8.000 κωδικοί, είναι χαοτικό. Το βάζετε στο search από ό,τι
1: οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Σε τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και Smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
9: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
10: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Ιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Ξεμπάρισαμε Thracon.
4: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
5: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
4: Και όταν φεύγεις.
5: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη. Να δω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στο ύψος του κόμβου της Παιανίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, λόγω φορτηγού οχήματος με μηχανική βλάβη. Σημειώνονται καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από τα Διόδια Κορομπίου μέχρι την Κάντσα. Στην εξάρθρωση κυκλώματος για παράνομη παροχή υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης προχώρησαν οι αρχές στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 76. Το συνολικό όφελος αγγίζει τα τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική ζημία των νόμιμων παρόχων εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων λήγει οριστικά στις 22 Ιουνίου. Δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, διεμήνυσε σήμερα ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Ο Έλληνας καταναλωτής αποκτά ένα ακόμη όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστου ζωής, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της εφαρμογής Πόσο Κάνει. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι με τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης σε πραγματικό χρόνο τιμών Ελλάδος και εξωτερικού. Αδικαιολόγητες υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές, τόνισε. Κανείς δεν γνωρίζει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ γερή συμφωνία, επεσήμανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο θέρετρο Εβιάν της Γαλλίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνησε ότι το τελικό κείμενο δεν είναι το τελικό. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης και αν δεν μου κάνει θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια των Ιρανών, ανέφερε. Ένταση στη δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη προκάλεσε η κατάθεση μάρτυρα φιλάθλου, ο οποίος ενώ στην προανακριτική διαδικασία είχε κατονομάσει με λεπτομέρειες 13 από τους κατηγορούμενους, σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου ανακάλεσε πλήρως όσα είχε καταθέσει. Την κράτησή του ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο για εμπεγμό της δικαιοσύνης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Να λέγει την αραποδιά που σας βρήκε.
3: Πόσο σας λυπούμε.
4: Αφού μας λυπούσε, πάλι καλά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 3. Καλό σας μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε. Θέλουμε πάρα πολύ, αν γίνεται. Α, μάλιστα, μας το έχει απαντήσει η κυρία Μπόλια ήδη. Πρώτον, σας λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε θέμα στην Αττική Οδό. Λόγω μιας μηχανικής βλάβης, φορτηγό και κροή λαδιού στο ύψος του κόμβου Παιανία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις. Σκεφτείτε, πιάνει από τα διόδια Κοροπίου μέχρι την Κάντζα. Όμως, επειδή μας ρωτάτε για τον Κηφισό, η Νάνση που έστειλε πριν από λίγο μήνυμα, έχουμε μία ακόμη σύγκρουση. Δεν πάει καλά το πράγμα σήμερα. Στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Δυραχείου. Να ξέρετε, υπάρχουν καθυστερήσεις και εκεί. Για οτιδήποτε άλλο προκύπτει, σας ενημερώνουμε.
1: Αχ, Παναγία μου.
0: Έλα εδώ.
1: Πού είναι το αγόρι, καλέ.
0: Λοιπόν, το αγόρι είχε μία ατυχία. Γενικώς αυτές
1: δεν,
0: μέρες, δεν είναι η εβδομάδα μας,
1: ναι.
0: Πω. Λοιπόν, είχε μια ατυχία και δεν φτάνει που έχει καθυστερήσει, γιατί ποιον νοιάζει, νοιάζει τους ακροατές τι του συμβαίνει? Όχι, έπρεπε να είναι στη θέση του, έπρεπε. Λοιπόν, έχω και το Γιαννήριο, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του εδώ πέρα. Και μου στέλνει μηνύματα, σταμάτα να κράζεις το Γιαννάκη.
1: Καλά σου λέει.
0: Επειδή
1: το εδώ που τα λέμε.
0: Κοινή ρίζα από την Κυψέλη. Είσαι και εσύ από την Κυψέλη?
1: Όχι, αδερφή μου είναι.
0: Με έναν τρόπο είσαι.
1: Και οι φίλοι μου.
0: Ωραία. Επειδή είναι αυτοί οι δύο από την Κυψέλη, νομίζουν τώρα ότι θα κάνουν πλάτη ο ένας τον άλλον. Το καταγγέλω αυτό εγώ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Το κατήγγειλα.
1: Σε παρακαλώ.
0: Κράτα με, Χριστίνα, δεν μπορώ. Λοιπόν, μας λένε ότι βρέχει στην Γλυφάδα τώρα που μιλάμε.
1: Καλά, έβρεξε, τελείωσε.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, αλλά και όχι μόνο, και πάνω στο Βύρο να έβρεξε, ψυχάλισε, πέντε ψυχάλισε.
0: 6 ώρα παίζω αγώνα τένις. Φρόντισε τι θα κάνεις.
1: Θα έχει τελειώσει.
0: Είσαι βεβαίη?
1: Μα
0: δεν σου είπα που θα παίξω.
1: Πού, εκεί
0: κοροπή,
1: που πήγες
0: εχθές. Κοροπή, ναι. Κοροπή.
1: Α, κοροπή.
0: Ναι.
1: Πώς θα είπε αυτός? Κοροπή, πώς το είπε?
0: Ναι, ζαμέ κοροπή.
1: Αυτό.
0: Ζαμέ κοροπή. Τι θα κάνει?
1: Νομίζω δεν θα βρέχει 6 ώρα.
0: Καλύτερα, γιατί θα λέγαμε ότι.
1: Έφταγε η βροχή που χάσατε.
0: Να γίνει κάνω αγώνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν δηλαδή για εδώ για την Αττική.
1: Λίγο ακόμα, ας πούμε, μέχρι τι ώρα είναι? Τώρα είναι 4, δεν είναι?
0: Ναι, παρά 20.
1: Ωραία. Μέχρι τις 5, μέχρι τις 6. Παρά εκεί. 5,5, 6. Κάτι μπορεί να βγάλει ακόμα.
0: Okay.
1: Αλλά είναι λίγο, λίγο πράγμα. Λίγο, λίγο.
0: Εδώ Μαυρίλα όμως την αυτή.
1: Τώρα άνοιξε.
0: Τι άνοιξε. Πού το βλέπεις? Το ανοιχτό γκρι είναι αυτό.
1: Προηγουμένως ήταν σκούρο γκρι.
0: Ο ήλιος που είναι, Χριστίνα?
1: Προηγουμένως δεν θα έρθει και αυτός ξανά πίσω. Μην ανησυχείς, θα ξανάρθει.
0: Και κουφόβραση, Χριστίνα.
1: Εννοείται. Με αυτή την υγρασία, όταν έχει τέτοιο πράγμα, είναι χάλια. Χάλια, χάλια μαύρα.
0: Θα καθαρίσει καθόλου?
1: Θα καθαρίσει, μωρέ.
0: Πότε?
1: Κάνα δύο ώρες, τρεις.
0: Α, εντάξει. Ωραία, ωραία.
1: Και μετά αύριο μπαίνει βοριάς.
0: Α, επιτέλους.
1: Ναι, ναι.
0: Να πάρουμε ανάσα.
1: Θα πάρουμε, θα πάρουμε. Γιατί από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά μπαίνει το πενταροεξάρι. Πάλι μπορεί να βγάλει αύριο καμιά μπόρα πριν μπει ο βοριάς.
0: Okay.
1: Αλλά κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Και μετά Πέμπτη απόγευμα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, βοριάς, που θα είναι 5 με 6 και κατά διαστήματα ίσως βγάζει και ρηπές 7 στα ανατολικά του.
0: Το Σαββατοκυριακό?
1: Μέχρι και την Τρίτη.
0: Α, μέχρι και την Τρίτη, οκ. Okay.
1: 5 με 6 οπωσδήποτε. Στα ανατολικά, ναι. Μελτέμι.
0: Θα κάνει λίγο και θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, ναι. Ωραία. Αλλά δεν θα έχει υγρασία. Με το μωριά δεν έχει υγρασία. Οπότε και οι ίδιες θερμοκρασίες να είναι, είναι καλύτερα.
0: Η αίσθηση είναι
1: αλλιώς. Επίσης, δεν έχουμε, περιορίζεται πολύ και η αστάθεια, η απογευματινή, γενικότερα όλες αυτές τις μέρες. Οπότε όλα καλά.
0: Ο Μιχελάκης λέει στα Χανιά βράζουν.
1: Ναι.
0: Όχι. Δεν. Κάτσε, γράφει 3 μπροστά, δεν γράφει στην Κρήτη.
1: Πάντα γράφει 3 μπροστά στην Κρήτη.
0: Ναι, okay.
1: Έλεος.
0: Εντάξει,
1: εδώ γράφει στην Αθήνα 3, δεν γράφει στην Κρήτη.
0: Σωστό.
1: Ναι. Αλλά και εκεί θα του πιάσει ο βοριάς, οπότε θα είναι καλύτερα. Μπορεί να είναι ανατολικό.
0: Δεν βλέπει τίποτα βαρύ-βαρύ το επόμενο διάστημα?
1: Μέχρι και την άλλη εβδομάδα, ίσως μέχρι το τέλος περίπου, χοντρικά, να μην λέω μεγάλες κουβέντες, δεν φαίνεται να έχει κάτι.
0: Τέλεια.
1: Extreme.
0: Ναι.
1: Ζες θα έχει, αλλά extreme όχι.
0: Τα πουλάκια, φίλοι μας που παντρεύονται, βαφτίζουν δηλαδή αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχουν ήσυχο το κεφάλι.
1: Μια χαρά.
0: Πες το, ρε Χριστίνα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πες το.
1: Ναι.
0: Και αποφοιτήσεις στα σχολεία που έχουμε ακόμη.
1: Έχουμε
0: πόσο,
1: ακόμα?
0: Πόσο καιρό θα έχουμε αποφοιτήσει ακόμα? Μέχρι τέλη Ιουνίου, μου λένε πάντως.
1: Α, γιατί είναι τα λύκεια μετά,
0: ναι,
1: μωρέ.
0: Τα λύκεια.
1: Ναι, ναι.
0: Τρίτη λυκείου που
1: τρίτη
0: γίνεται
1: λυκείου,
0: γκράντε
1: που γίνεται
0: κατάσταση.
1: Το γκράντε, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Ναι. Ωραία, άρα το Σαββατοκύριακο, αυτά... ορίστε. Δεν θα είναι αυτή η εβδομάδα δηλαδή που θα παίρνεις 100 μηνύματα τη μέρα?
1: Όχι, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν θέλω.
0: Για την άλλη δεν ξέρουμε.
1: Όχι,
0: περιμένετε.
1: Αλλά για αυτή όχι.
0: Ναι, η ώρα η καλή, τέλος πάντων.
1: Ναι, σε όλους.
0: Πολύ ωραία. Θες να του πω τίποτα όταν έρθει?
1: Θα έρθει.
0: Ναι, θα έρθει, έτσι έχει πει.
1: Ναι.
0: Καλά, η χρόνια.
1: Ότι μου έλειψε.
0: Δεν μπορώ αυτές τις ελπίδες, δεν τις αντέχω. Δεν μπορώ, δηλαδή έχετε γίνει κουραστική. Ναι, το έχουμε καταλάβει, υπάρχει αγάπη.
1: Ναι, υπάρχει,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Φτάνει
1: ναι, ναι,
0: όμως, ναι, ναι. Το ζούμε 12 χρόνια, κουράσατε. Ως εδώ, φτάνει. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστούμε, Χριστίνα. Θα το μεταφέρω.
1: Να του το μεταφέρω.
0: Μπορείς όταν θα έρθει να ξανάρθεις να πεις τον καιρό.
1: Θα έχω φύγει.
0: Α, εντάξει. Θα μας ακούσει από το δρόμο.
1: Από το δρόμο.
0: Έχει κίνηση, να ξέρεις. Οπλίσουμε υπομονή.
1: Για να πάμε μέχρι το εξωτικό Παγκράτη, μωρέ.
0: Εντάξει, όχι. Είσαι από εκείνους που βριζούν στο δρόμο.
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω. Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Κατέβαζες παράθυρο.
1: Όχι. Έχω σταματήσει να βρίζω.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Κατέβαζες όμως παράθυρο, λέω. Ναι, αλλά τώρα η Σούζη μας.
1: Τώρα βαριέμαι. Απλώς βαριέμαι.
0: Λες, σας κάτσω εδώ, κάνω υπομονή να φτάσω στο σπίτι μου.
1: Ακριβώς.
0: Καλή ξεκούραση, Χριστίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσύ το ίδιο.
0: Δελτίο δεν έχεις σήμερα.
1: Πώς δεν έχω, καλέ.
0: Α, όχι, live λέω.
1: Α, όχι, live δεν, γιατί έχει κανένα καιρό.
0: Δεν ξέρω, Χριστίνα.
1: Όχι, παιδάκι, μια χαρά καιρό είναι.
0: Δηλαδή, άμα ανοίξω το βράδυ, δεν θα σε δω.
1: Θα με δεις μόλις τελειώνει το δελτίο.
0: Βίντεο. Εντάξει, οκ. Γεια, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Άντε, γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα εμείς σε μία σύντομη διακοπή. Χριστίνα λέει χαμός από Κεραυνούς το πρωί στην Πάτρα ο Νίκος. Χαμός λέει γίνεται στην
1: Μόνο
0: Πάτρα.
1: Το πρωί από το βράδυ. Τη νύχτα είχε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Από τη νύχτα.
0: Πες το λέει στη Χριστίνα.
1: Και τώρα, όχι, το ξέρω. Ναι. Οι περισσότεροι κεραυνοί τώρα και ακόμα και τώρα είναι στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Και ύστερα είχε πολλούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και η Βόρεια Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και αυτά είχε επίσης και κεραυνούς. Είναι. Ότι ο καιρός του Ιουνίου, όπως θα έπρεπε να είναι εδώ και κάνα 4-5 χρόνια που δεν είχαμε τέτοιο καιρό, είναι φέτος τα κάνει όλα.
0: Okay.
1: Και άνοιξη κάνει και καλοκαίρι, σωστό κάνει και όλα.
0: Ψυχολογικά. Μια ανταλίκα ψυχολογικά έχει ο καιρός.
1: Ο καιρός φέτος δεν έχει ψυχολογικά. Τις προηγούμενες χρονιές είχε.
0: Ναι. Αυτά που ζούμε τώρα είναι φυσιολογικά.
1: Δεν είναι φυσιολογικά. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές Ιούνιο και Ιούλιο έχει κάνει απογευματινή αστάθεια με κεραυνούς, με τέτοια.
0: Κάνε τον Ιούλιο, επειδή τον Ιούνιο κάπως κουτσοβγήκε από πλευρά. Ζέστης. Κάνε τον Ιούλιο να περάσουμε
1: να
0: αν
1: πω.
0: Γίνεται κάπως ήρεμα.
1: Τι να σας πω, δεν το βλέπω.
0: Ο τζις μήνας είναι ο Ιούλιος πάντως.
1: Ναι,
0: για κάψονες
1: ναι,
0: και λοιπά.
1: Για κάψονες και τέτοια, ναι, συνήθως είναι.
0: Okay. Ο Παντελής πάντως επειδή σε άκουσε, λέει εμείς περιμένουμε το Γιάννη ό,τι ώρα και να έρθει.
1: Μπράβο.
0: Αγαπάμε Γιάννη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ωραία.
1: Χαίρομαι.
0: Εντάξει, φεύγω εγώ τώρα για λίγο. Και όταν γυρίσουμε δεν ξέρω ποιος θα είναι εδώ. Θα δείξει.
2: Τι να κάνω, τον εαυτό μου χάνω. Είναι νωρίς, δεν θέλω ύπνο και δεν θέλω να πεθάνω. Τι να κάνω.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου, τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα, άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
3: Άλλαξε το!
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πώς πάτε?
9: Πώς να πάμε? Διαζύγιο. Εσείς πώς πάτε?
8: Εγώ πρέπει να ρωτήσω πρώτα τη μαμά. Έχει και ζάχαρο της ανέβη, είναι και 70 και της προάλλης. Θα έχουμε πάλι γιατρούς. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα μάθει. Και με το λέει για εκείνη, δεν με αρέσει αυτή. Δεν με αρέσει αυτή η Τζέρι. Ο Ιστρα είδε πως στεναχωρήθηκα και με λέει, κομμάτι να γίνει και έγινε. Και ωραίο γάμο κάναμε, βέβαια. 3200 με στην εκκλησία. Ανάψαν όλοι πολύ έλεγε. Ωραία, ωραία. Πήραμε και μπομπονιέρες ακριβές, 60 δραχμές με τη ζήταγη. Με φαίνεται από wipe. Μόνο να τα λέω.

Λοιπόν, σήμερα έγινε η κηδεία της Αντιγόνης. Της Αντιγόνης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της. Πριν λίγες μέρες είχε δολοφονηθεί η Βασιλική στην Καλαμάτα. Και πριν από λίγες ημέρες είχε δολοφονηθεί και η Μαρία στο Αίγιο. Μέσα σε 15 ημέρες έχουν δολοφονηθεί τρεις γυναίκες από τους ανθρώπους της ζωής τους, από τους μπαμπάδες των παιδιών τους. Και επειδή τα στοιχεία είναι όχι απλώς σοκαριστικά, αλλά δεν γίνεται να μην σου προκαλέσουν ανησυχία, θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο το οποίο έφτασε στα χέρια μας από την ελληνική αστυνομία και αποτυπώνει ακριβώς ό,τι συμβαίνει δίπλα μας. Γιατί ξέρετε, η Αντιγόνη, η Μαρία και η Βασιλική είναι οι φίλες μας, είναι οι συναδελφοί μας, είναι οι γειτόνισσές μας, είναι οι γυναίκες που μένουν δίπλα στο σπίτι μας κλπ. Κάθε μήνα, κρατήστε το αυτό. Ξέρετε πόσες γυναίκες ζητούν την εγκατάσταση του panic button στο κινητό τους, δηλαδή το κουμπί πανικού, αυτό το εργαλείο που μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όταν αισθανθούν ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο? 450 το μήνα, δηλαδή το μήνα Ιούνιο 450, το μήνα Ιούλιο άλλες 450 και ούτω καθεξής. Δηλαδή κατά μέσο όρο 15 γυναίκες κάθε μέρα ζητούν panic button. Και για να ζητήσεις panic button, αν εξαιρέσουμε κάποιες ελάχιστες φαντάζομαι περιπτώσεις που μπορεί να μιλάμε για κάτι διαφορετικό, δεν πάει μια γυναίκα να το κάνει αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Αισθάνεται ότι απειλείται, αισθάνεται ότι κινδυνεύει, αισθάνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού ή των παιδιών της, αισθάνεται ότι πρέπει να ξέρει κάποιος ακόμα αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι της. Και επειδή κάναμε αυτή τη συζήτηση με τον Άρη πολύ το πρωί και διαφωνήσαμε και λίγο και εκφράσαμε έτσι διαφορετικές απόψεις, πολλές φορές επειδή λέμε ίσως με μία κάποια, δεν θα το πω ευκολία, αλλά ίσως να έχουμε στο μυαλό μας και να λέμε, ρε παιδί μου, πώς γίνεται μία γυναίκα που βλέπει τα πρώτα σημάδια να μην αποφασίζει να τελειώσει αυτή τη σχέση. Η αλήθεια είναι ότι το δέσιμο που μπορεί να δημιουργείται ή η κατάσταση που υπάρχει μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να είναι τόσο ιδιωτικό πράγμα και μεταξύ του ζευγαριού, που και η ίδια η γυναίκα μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι εκείνη τη στιγμή κακοποιείται, ούτε εκείνη ούτε το παιδί της. Και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις κακοποίησης σωματικής, μιλάω για τις περιπτώσεις που ο σύντροφος σύζυγος προσπαθεί να ελέγξει τη ζωή των μελών της οικογένειας με διάφορους τρόπους. Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομίας. Αυτό που θέλω να πούμε, γιατί είμαι βέβαιη ότι αυτή τη στιγμή, αν κρίνω από τους αριθμούς, 450 γυναίκες κάθε μήνα είπαμε, παίρνουν panic button. Είμαι βέβαιη ότι μας ακούν γυναίκες οι οποίες μπορεί να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα στην προσωπική τους ζωή και μέσα στο σπίτι τους. Πρέπει να ξέρουν ότι στην περίπτωση που επικοινωνήσουν με την αστυνομία, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να μαθευτεί σε οποιονδήποτε. Υπάρχει απόλυτη χεμήθεια και αυτό που πρέπει να κάνετε σε συνεργασία με τους εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς είναι να καταρτιστεί ένα πλάνο, παύλα, σχέδιο φυγής. Αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και με τρόπο τέτοιο που δεν θα κινδυνεύσετε. Γενικώς, επειδή πολλές φορές ακούμε περιπτώσεις γυναικών που είναι σε αυτή τη θέση και προσπαθούν με την αδερφή, με μία φίλη, με οποιονδήποτε να στήσουν ένα σχέδιο φυγής, πολλές φορές έχει γίνει αντιληπτό από τον σύζυγο και wannabe δολοφόνο σε κάποιες περιπτώσεις όπως αποδεικνύεται, και δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Εμπιστευτείτε την αστυνομία, όσο δύσκολο και αν σας ακούγεται, όσο βουνό και αν φαίνεται μπροστά σας, ώστε να αρχίσει σιγά σιγά αυτός ο δεσμός να λύνεται και να αρχίσει να ανοίγεται μια γυναίκα και να βλέπει και την πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που λέω με μεγάλη ευκολία φύγε, κάνε ράνε, γιατί όταν είσαι έξω από το χώρο τα λες πολύ ωραία. Όταν είσαι εξαρτημένος είτε οικονομικά είτε συναισθηματικά είτε με οποιονδήποτε τρόπο έχοντας παιδιά, εκεί το task είναι πολύ δύσκολο. Άρα δεν υπάρχει μια
απάντηση μονόπατη. Μία, αυτή είναι, αυτό πρέπει να κάνεις. Οκ, okay, το ξέρουμε. Το θέμα είναι πώς θα δώσουμε τα κίνητρα σε αυτές τις γυναίκες να κάνουν το βήμα εκείνες μαζί με τα παιδιά τους. Μιλάμε για μαμάδες που η δύναμη της μαμάς και η ευθύνη που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή να προστατεύσει τα παιδάκια της ξεπερνά τα πάντα, όλα, ακόμη και την πιο σκληρή συμπεριφορά. Το ξέρουμε. Όλα εκείνη τη στιγμή και η προτεραιότητα είναι τα παιδιά. Οπότε ας προσπαθήσουμε όλο αυτό να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά και πιο ουσιαστικά. Το πρώτο και το βασικό είναι να υπάρχει αναφορά στην αστυνομία, ώστε από εκεί και πέρα να γίνουν όλα όσα πρέπει.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγουμε για λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και κάτι μου λέει.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
2: Η μερούλα.
1: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
3: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
4: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
4: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
4: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
6: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
6: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
6: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
6: Techno Motors. Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
8: Με στα χαράματα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Smart και αρμονία.
1: Αρμονία και smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
1: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
1: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιθεωρητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
14: Προπόληση more.com.
15: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
16: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
15: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
16: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
16: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
15: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
16: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
15: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
16: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
15: Τηλέφωνο 26410-91-760.
16: Κινητό 6945-3627-08.
15: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
17: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
3: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία.

0: 40 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο-τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8,

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά, από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεπτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπέδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
6: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.

πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήνη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήνη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιία Χρύβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιο. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410 56100.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
0: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410 91 760.
8: Κινητό 6945 36 27 08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Smart και αρμονία.
9: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
9: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
9: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake
9: και η μαύρη χείρα.
10: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
13: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
14: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
12: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
13: Τι ήταν αυτό?
15: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
14: Φοβάμαι!
15: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
12: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
15: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
18: Μυστήριο.
19: Δράση.
20: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
21: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
22: Συνεργάσου με την παρέα σου.
23: Λύσε τους γρίφους.
24: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
25: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
26: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
27: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
28: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
27: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
28: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
27: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
28: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Εσείς και εμείς είμαστε ένα.
1: Είμαστε
0: Δυτικά FM 92,8.
1: Είμαστε ένα.
0: Πάντα μαζί.
2: Όσο μ' αφήνεις εσένα να δίνω μέτρα, θα σου κάνει καλό.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
1: Η Μερούλα.
0: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
2: Μύρισε όλη η γειτονιά.
3: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
3: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
3: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
3: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
6: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
9: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
9: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
9: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
9: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελή Γεώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
9: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
10: Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αν είσαι άνω των 18 ετών, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας σου δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσεις σε 2 χρόνια απολυτήριο γυμνασίου. Βάλε στόχο την απόκτηση γνώσεων, τη βελτίωση και ανάπτυξη των ικανοτήτων σου, την καλλιέργεια ομαδικότητας και δημιουργικότητας στη ζωή σου. Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Δελιγιώργη 27. Τηλέφωνο 26410-5610.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Το πρωί που θα φύγεις σαν κλέφτρα και μη γίνεσαι ψεύτρα, το ξέρουν πως μένεις ανού. Δε με νοιάζει αν ρωτούν, γιατί σ' όσους χρωστό έχω δώσει κι όσοι με έχουν πει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: σου.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
3: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στο Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου.
6: Μάριος Αθανασίου.
7: Βαλέρια Κουρούπη.
8: Και ο Σπύρος Πούλης.
9: Ο επιθεωρητής Drake.
10: Η μαύρη χείρα.
11: Δευτέρα 22 Ιουνίου.
12: Προπόληση more.com.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
13: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
11: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
13: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
14: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
11: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
14: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
15: Συνεργασία.
14: Μυστήριο.
15: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
15: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
14: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
17: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
16: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
17: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
16: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
17: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: κριτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η Μερούλα.
3: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιή Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
6: Αρτοποιή Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

Σε κοιτάζω να κλαις τις καλές εποχές, ίσως πίσω γυρνούσα. Ίσως γκρινιάζα πως είναι η σχέση κρεμός, μα μετά θα περνούσα. Σε κοιτάζω να κλαις.

εδώ. Σε θυμάμαι και χαμογελάω. Όλη μέρα για σένα μιλάω. Στο μυαλό μου γυρνάς, πόσο σ' αγαπώ. Η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Και ας κάνω πως δεν με πειράζει.

αδέσποτη πορεία. Μια πειραγμένη συναυλία με τον Μάνο. Είμαι εδώ με ένα λιγμό και μια απορία. Χωρίς εσένα

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά FM 92,8. Η μουσική στα καλύτερά της.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου